0: Αλφα Radio 989.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
6: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.

0: Buongiorno a tutti. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη μέρα χωρίς δυσκολίες περισσότερες από αυτές που ήδη περιμένετε να βρείτε μπροστά σας αυτή τη μέρα που ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και 6 ώρες και 6 λεπτά περίπου. Καλημέρα σε όλες και σε όλους, σε όσους τώρα ξεκινάτε τη μέρα σας, σε εσάς που επιστρέφετε και σε εσάς που ετοιμάζεστε. Καλημέρα στους φίλους που εργάζονται αυτή την ώρα και τις φίλες στα σώματα ασφαλείας, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους φίλους αυτοκινητιστές, σε όσους είστε βάρδια σε νοσοκομεία, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στο λιμενικό, στις υπηρεσίες μεταφορών και βέβαια σε όλους όσοι αυτήν την ώρα είναι κάποια βάρδια σε υπηρεσίες ασφάλειας, έτσι security, δουλεύετε στην εστίαση, είτε γυρίζετε από κάποιο μαγαζί το οποίο δουλεύετε. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Αρκετά είναι τα θεματάκια τα οποία θα δούμε στην εκπομπή και θα ακούσετε. Κυρίως για τη δεύτερη ώρα έχουμε προγραμματίσει πάλι λίγο μια εξειδίκευση με τα μέτρα. Αυτή τη φορά το εξειδικεύουμε, διαλέγουμε κάποια από αυτά για να το δούμε περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτό το σπίτι μου τρία λίγο θα κοιτάξουμε, γιατί μπορεί να αφορά κάποιο κόσμο ο οποίος έχει μια αποταμίευση. Συνήθως σε αυτούς τους ανθρώπους απευθύνονται αυτά τα προγράμματα. Αν δεν έχεις μια αποταμίευση, είναι λίγο δύσκολο να μπεις στη διαδικασία του τραπεζικού δανεισμού για απόκτηση στέγης. Να δούμε με ποιον τρόπο θα έχουν την δυνατότητα συμπολίτες μας με κάποια κριτήρια τα οποία μπαίνουν από το πρόγραμμα να έχουν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση από τις τράπεζες, γιατί και αυτό είναι ένα μείζον θέμα στις μέρες μας και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το επιτόκιο που δίνουν οι τράπεζες για τα δάνεια είναι αλμυρό, επομένως αυτά τα προγράμματα κάπως έτσι λίγο έχουν μια εξασφάλιση υψηλότερη όσον αφορά τουλάχιστον στο κόστος του δανεισμού. Το ένα θέμα είναι αυτό, το δεύτερο έχει να κάνει βέβαια με τις εκλογές στη Γερμανία. Εκεί θα έχουμε μια κουβέντα προκειμένου να δούμε για ποιο λόγο υπήρχε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο δεν έχει χαρακτηριστικά απλώς φαινομένου διαμαρτυρίας, αλλά παγίωσης μιας αποδοκιμασίας γενικότερης του συστήματος του πολιτικού, και νομίζω ότι έχει περισσότερες προεκτάσεις, τις οποίες ακριβώς και εμείς θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Αρκετές ειδήσεις είναι και από την εσωτερική επικαιρότητα. Νομίζω ότι χτες στο οικονομικό επιτελείο έγινε έτσι μια κουβέντα περισσότερο εντελεχής για την εξειδίκευση των μέτρων. Πάντα πρέπει να περιμένουμε 2-3 μέρες να τα ακούσουμε αυτά από το Υπουργείο Οικονομικών, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το ποια είναι η περίοδος και το πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων. Σε οτιδήποτε οικονομικό μέτρο υπάρχουν δύο παράγοντες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ουσιαστικοί. Πότε και πόσο. Για οποιοδήποτε οικονομικό μέγεθος μιλάμε. Ο χρόνος, έτσι, και βέβαια η βεντάλια της εφαρμογής, ποιους αφορά και σε ποιον βαθμό. Είδαμε χθες και αυτό που κουβεντιάζαμε, και νομίζω και αρκετοί ακροατές μας επεσήμαναν με τα δικά τους μηνύματα, που έχει να κάνει με τις συντάξεις, έτσι, αυτή η μόνιμη ενίσχυση που από τα 3 κατοστάρικα πάει στα 4 κατοστάρικα, και όπως το λέγαμε, όπως το ήταν και ο Πρωθυπουργός, όπως το είπε, έτσι διευκρινίστηκε και χθες, έτσι, αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Το μέτρο δηλαδή είναι καθαρά ηλικιακό. Έτσι. Γι' αυτό, αν θέλετε, υπάρχουν και αρκετές από πολλούς συνταξιούχους ενστάσεις, επιφυλάξεις, αλλά και μια συζήτηση γενικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι 270.000, οι δικαιούχοι είναι συνολικά 2,2 εκατομμύρια. Έτσι. 2.200.000, να έχετε στο νου σας ότι αυτό περιλαμβάνει τους περισσότερους συνταξιούχους, οι οποίοι στη χώρα μας είναι περίπου 2,4 εκατομμύρια. Έτσι, έχουμε δηλαδή δικαιούχους 2,2 εκατομμύρια από τα 2,4. Έτσι, είναι οι περισσότεροι, εξαιρούνται δηλαδή περίπου 200.000 συνταξιούχοι, που είναι μάλλον κάτω από αυτό το ηλικιακό όριο. Και για να σας θυμίσουμε και λίγο τα νούμερα, να τα έχουμε στο μυαλό μας, από το, από τα 6,7 εκατομμύρια ανθρώπους που κάνουν φορολογική δήλωση, έτσι είμαστε 10 εκατομμύρια, φορολογική δήλωση κάνουν 6,7, τα 2,4 είναι συνταξιούχοι και τα 4,3 εργαζόμενοι. Έτσι. Τη σχέση μπορείτε να την καταλάβετε από μόνοι σας και να διαπιστώσετε για ποιο λόγο έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι περίπου 1,5 εργαζόμενος για έναν συνταξιούχο. Ούτε με χουντίν δεν βγαίνει εξίσωση, έτσι. Και στα επόμενα χρόνια αυτό ακόμη περισσότερο θα δυσκολεύει αυτή η σχέση. Γιατί δεν βγαίνει εξίσωση? Για τον απλούστατο λόγο ότι από τις εισφορές των τωρινών εργαζόμενων μαζεύεται το ποσό που πηγαίνει στα ταμεία για να καταβληθούν και οι σημερινές συντάξεις. Αυτά που πλήρωναν, δηλαδή όσοι πλήρωναν τόσα χρόνια, ουσιαστικά χτίζουν δικαίωμα. Δεν λειτουργεί ταμιακά, έτσι. Λοιπόν, επομένως έρχεται το κράτος και δίνει ένα σημαντικό ποσό από τη φορολογία για να καλύψει τη συντάξη. Αυτό είναι το τεχνικό, το οικονομικό, το λογιστικό, το οποίο είναι έτσι. Έτσι, γι' αυτό και σε αυτή τη χώρα είχαμε πάντα ένα τεράστιο θέμα με το ασφαλιστικό, γιατί έχουμε κακή σχέση αριθμού εργαζομένων με συνταξιούχους. Δηλαδή, πώς να σας το πούμε, αν είχαμε πληθυσμό 12 εκατομμύρια και είχαμε άλλα 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, έτσι, τότε θα είχαμε σχέση 2,5:1 και οι εισφορές των σημερινών εργαζόμενων θα ήταν αρκετά πιο επαρκής για να πληρώνονται οι συντάξεις, το οποίο τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι χρειάζεσαι λιγότερη δαπάνη από τον προϋπολογισμό για να καλύψεις το ύψος των συντάξεων. Έτσι λειτουργεί αυτό το σύστημα, το οποίο είναι επώδυνο και αρκετά δυσίωνο φυσικά για τις επόμενες γενιές, όσο το δημογραφικό έχει αυτή την εξέλιξη που έχει, γιατί δεν μπορεί να πληρώσεις τον αριθμό των εργαζομένων. Έτσι, ενώ ταυτόχρονα θα αυξάνεται και ο αριθμός των συνταξιούχων. Μέχρι από κάποιες γενιές που είναι κάτω από τα 50 να πάει το όριο το ηλικιακό όπου μπορεί να φτάσει η φαρμακευτική επιστήμη την διάρκεια ζωής ενός ανθρώπου. Αυτά είναι λίγο τα πράγματα σε μέσες άκρες όσον αφορά στα μέτρα. Έγιναν και πολλές εξειδικεύσεις, έτσι, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και για το πώς θα λειτουργεί αυτός ο κουμπαράς για τα παιδιά, που και αυτό το μέτρο, έτσι, έχει σηκώσει αρκετή κριτική. Επομένως, νομίζω αυτή τη βδομάδα σίγουρα θα το κουβεντιάζουμε αρκετά αυτό το θέμα, γιατί έχει μία πράξη και έναν αντίκτυπο στην τσέπη των πολιτών. Η γενική αίσθηση, γι' αυτό και χθες το λέγαμε, ποια επιλογή κάνεις, είναι ότι αυτό το ποσό των 2,2 δις, που αντικειμενικά ως απόλυτο ποσό δεν είναι τόσο μικρό, έτσι, δεν είναι μόνο το θέμα δηλαδή αν είναι τόσο πολλά ή λίγα, είναι το θέμα τι αίσθηση έχει ο καθένας ότι λαμβάνει από αυτά τα μέτρα. Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση ότι έγινε μια προσπάθεια να συμπεριληφθούν όλο και περισσότερες κατηγορίες, με αποτέλεσμα να έχεις λίγα σε πολλούς. Δηλαδή η αίσθηση είναι ότι δίνεται αυτό το ποσό, αλλά λίγοι έχουν από τη δική τους πλευρά την αίσθηση ότι έχουν πάρει κάτι. Αυτό είναι το ζήτημα, νομίζω, που μπορεί να περιγράψει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο μπορεί να περιγράψει λίγο αυτά τα μέτρα που δόθηκαν, και όχι τόσο η κουβέντα το πόσα περισσότερα ή το πόσα λιγότερα μπορούν να δοθούν, με δεδομένο ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάπου συγκεκριμένο, έτσι. Γιατί όταν μιλάς για μόνιμα μέτρα, δεν είναι να τα δώσεις μόνο φέτος, είναι ότι πρέπει να τα βρεις και του χρόνου. Αυτό σημαίνει μόνιμα μέτρα, γιατί αυτά έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανακουφιστεί, τα μόνιμα μέτρα. Τώρα, την ίδια στιγμή, επειδή ξεκινήσαμε λίγο με τα οικονομικά, είναι ότι πολλά από αυτά έρχονται και σε δεύτερο χρόνο. Ένα ζήτημα είναι και αυτό, είπαμε, το πόσο και το πότε. Έτσι, το πότε, και εκεί υπάρχει ένα θέμα, διότι πολλά, ιδίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μπορεί να έχουν μία ωφέλεια από το επόμενο οικονομικό έτος. Όπως και οι αυξήσεις που έγιναν στους μισθούς πέρσι, στους μισθωτούς, μέσα από αυτή τη μείωση της φορολογίας, φάνηκαν ναι μεν στον μισθό από τον Γενάρη τον προηγούμενο, αλλά δεν φάνηκαν στη φορολογική δήλωση για όσους έχουν φόρο εισοδήματος. Θα φανούν το επόμενο έτος, έτσι, όταν έχουμε την φορολογική δήλωση του 26. Με 1,9% έτρεξε η ανάπτυξη τελευταίο τρίμηνο σύμφωνα με την Ελστάτ. Γιατί σας το λέμε αυτό? Σας το λέμε αυτό διότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι στα επόμενα έτη, ειδικά όσο συνεχίζονται αυτές οι πολεμικές επιχειρήσεις και στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, η γενικότερη επίπτωση στην οικονομία με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και αυτά επηρεάζει την ανάπτυξη. Άρα αυτό σημαίνει ότι περιορίζεται και κατά τη ο δημοσιονομικός χώρος, η πίτα, πώς το λέμε, δηλαδή θα πηγαίνει λίγο πιο αργά. Αυτές είναι οι προβλέψεις που υπάρχουν από όλους τους φορείς που κάνουν έτσι ασφαλείς προβλέψεις για το πώς πηγαίνει το ΑΕΠ στην χώρα μας. Λοιπόν, αρκετά με τα οικονομικά, πρωί-πρωί, και πάμε να δούμε λίγο. Επίσης, σας είπαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με το σπίτι μου 3 θα ασχοληθούμε αρκετά και με τις εκλογές στη Γερμανία. Έχει φύγει το καλοκαίρι ημερολογιακά, αλλά όχι στην ουσία. Έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες είναι υψηλές, αλλά και πολλούς ανέμους. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα όπου υπάρχει αρκετά υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, στη Στερεά Ελλάδα, στη Βιωτία, στην Εύβοια, στη Σκύρο, στην Αττική, έτσι, στην Πελοπόννησο, κυρίως στη Λακωνία, στη Νότια Πελοπόννησο, στα περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στα νησιά μας εκεί, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο και την Ικαρία, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επομένως, χρειάζεται μια προσοχή για να μην εκδηλωθούν πυρκαγιές εκεί. Περίπου 9.000 στρέμματα έχουν καεί στην Γκόνιτσα, εκεί όπου δυστυχώς υπήρξε μια αναζωπήρωση από κεραυνό, από ό,τι φαίνεται. Οι δασεργάτες, οι δασοκομάδες έχουν δώσει μάχη, πώς το λέμε κυριολεκτικά, σώμα με σώμα, και γιατί πρέπει να μπεις στο δάσος, είναι πάρα πολύ δύσκολο το πεδίο. Έφτασαν μέχρι απόκρημνα σημεία για να αντιμετωπίσουν την φωτιά, η οποία καίει έρπουσα. Έτσι, είναι αυτή η υφή του προβλήματος στη συγκεκριμένη περίπτωση, και πρέπει να σκεφτείτε ότι κάτω έχει πολλά βελανίδια εκεί, είναι πεσμένο, οπότε διαχέεται και η φωτιά σε αρκετά σημεία, όπου βρίσκει ξερά μετά ανεβαίνει πάνω. Λοιπόν, και φαίνεται πως κάπως η κατάσταση εκεί λίγο αντιμετωπίζεται, είναι βελτιωμένη, μακάρι, γιατί είναι μια εξαιρετικής έτσι σημασίας περιοχή με την βλάστησή της και την φυσική της ομορφιάς. Ομορφιά έχει και αλλού φωτιές, στην Ελευθερούπολη, στη Δράμα, στην Αλεξανδρούπολη και στα Ψαχνά, όπου είναι σε ύφεση ευτυχώς η φωτιά. Αυτά από τα πύρινα μέτωπα, σας είπαμε και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Επίσης έχουμε μια διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κλισθένους στο κέντρο της Αθήνας, μετά από διαρροή αερίου από αυτοκίνητο. Αυτό έγινε χθες το βράδυ και προσπαθούσε να το αντιμετωπίσουν εκεί οι αρχές, από την οδό Δερβενακίων μέχρι την Ερμού. Να σας δώσουμε να καταλάβετε, είναι ένα από τα στενάκια που είναι μέσα δεξιά προς πλάκα από την Βασιλίσσης Όλγας. Έτσι, εκεί είναι η Κλισθένους και βγαίνει πίσω από την πλάτη της Ερμού. Σε εκείνο το σημείο είναι που είχαμε αυτό το συμβάν εχθές αργά το βράδυ και το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σας λέγαμε για φωτιές, πρέπει να σας πούμε ότι και στην Κέρκυρα έχει μια πυρκαγιά στην περιοχή Λιαπάδες, έτσι, της Κέρκυρας. Εκεί είναι δασική έκταση η οποία καίγεται και επιχειρούν επίσης οι πυροσβέστες προσπαθώντας να την αντιμετωπίσουν. Νομίζω και εκείνη η φωτιά πήγαινε κάπως καλύτερα, όπως και στην Ασπροκλησιά της Καλαμπάκας. Έχουμε πολλά μέτωπα, έτσι, αρκετά μέτωπα πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Προσπαθούν οι πυροσβέστες να την αντιμετωπίσουν. Δεν έχει τελειώσει δηλαδή αυτή η περίοδος, αυτό θέλουμε να σας πούμε, και για όποιον από εσάς είναι και κάποιος από αυτές τις περιοχές, να γνωρίζετε τι γίνεται στην ιδιαίτερη σας πατρίδα. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε την εξιχνίαση υποθέσεων από 4 ληστείες σε καφέ και σε καταστήματα ψηλικών, οι οποίες έγιναν το Μάρτιο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ένας Έλληνας, ο οποίος σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφίες, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων έχει σε βάρος του. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φερόμενος δράστης κρατείται σε σοφρονιστικό κατάστημα ληστείας. Φαίνεται λοιπόν πως είχε διαπράξει περισσότερα. Είχαμε δυστυχώς άλλο ένα σοβαρό ατύχημα με ένα κοριτσάκι, μια 14χρονη στην Τίνο, με ηλεκτρικό πατίνι. Εκεί τραυματίστηκε, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι από την πτώση σε οδόστρωμα. Φαίνεται πως αυτό έγινε το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, το κορίτσι που τραυματίστηκε ήταν συνεπιβάτη στο πατίνι, το οποίο οδηγούσε άλλη ανήλικη. Δηλαδή έπεσε αυτή που ήταν, καθόταν πίσω, δεν καθόταν, ήταν όρθια πίσω, και με κάποιο τρόπο τώρα έχασαν τον έλεγχο. Χτύπησε το παιδί πάρα πολύ, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο παιδόν και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Όλες μας οι ευχές το κορίτσι να ξεπεράσει το πρόβλημα. Είναι επικίνδυνο αυτό το μέσο, πρέπει οπωσδήποτε κάποιος που επιβαίνει να φοράει κράνος. Αυτό είναι δεδομένο, είσαι στον αέρα. Εμένα πότε ήταν προχθές, μου βγήκε ένας την ώρα που ξεπάρκαρα από κάπου μου πετάχτηκε ένα παλικάρι τέτοιο πάλι με το πατίνι. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, δηλαδή αυτό που είναι στο τσακ του δευτερολέπτου να τον δεις για να μην γίνει ατύχημα. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού με τον εξαίρετο συνάδελφο και μετεωρολόγο τον Γιώργο τον Τσατραφίλια, ο οποίος θα μας πει για όλα αυτά, για τους ανέμους που έχει σήμερα, την πρόγνωση του καιρού αναλυτικά, και επιστρέφουμε.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Δακτυλοβάμων. Ποιος είναι ο δακτυλοβάμωνας? Αυτό είναι το κουιζάκι που βάζουμε σήμερα. Να μας απαντήσετε μέσω του Viber 6947-989-989 και μέσω mail onair@alfaradio989.gr. Αυτή είναι η λέξη που σας βάζουμε σήμερα, δακτυλοβάμων. Νέα σεζόν, νέα αρχή αν είσαι νέος φοιτητής. Για να βρεις το κατάλληλο σπίτι δεν είναι εύκολο. Όσο για το ρεύμα, φρόντισε να βάλεις το σωστό, το διαβασμένο, το φοιτητικό. Το Day My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμη πιο χαμηλή. Καφέ κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, στο πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Φοιτητικό σπίτι χωρίς Day My Home for Students δεν γίνεται. Μπες στο day.gr και θα καταλάβεις. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας στέλνουν τα μηνύματά σας. Στον Αντώνη, καλημέρα πολυγλωγά. Καλή εκπομπή να έχουμε. Δυστυχώς δεν θα σας ακούω σε κάνα μισάωρο. Θα είμαι εκτός εμβέλειας. Πες την καλημέρα μου στην κυρία Αντίνα στις 7. Μάλιστα, ακριβώς να είστε βέβαιος ότι θα μεταφερθεί το αίτημά σας, κύριε Αντώνη. Καλή δουλειά να ευχηθούμε εμείς και σε εσάς και σε όλους τους φίλους και τις φίλες που είναι στο τιμόνι αυτή την ώρα. Θεμιστοκλής, καλημέρα, να κάνουν κάτι για τις γεννήσεις, αυτό και μόνον. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεμιστοκλή μου, να είσαι καλά, για την καλημέρα σου και αυτό το μήνυμα με το οποίο με βρίσκεις απολύτως σύμφωνο και κάτι παραπάνω. Όταν λέμε ότι χρειάζεται μια άλλη προτεραιοποίηση και εγώ αυτής της άποψης είμαι στο συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να χαραχτεί μια κόκκινη γραμμή που λέγεται το άσμα συγκεκριμένη και να υπάρχει τελείως διαφορετική αντιμετώπιση σε όποιον σε αυτή την χρονική συγκυρία έχει αυτή την υποχρέωση να μεγαλώνει παιδιά, τόσο ώστε να γίνει σαφές στην κοινωνία ότι αυτό το πράγμα έχει γίνει πιο φιλικό. Για το ζήτημα πια του δημογραφικού, πέρα από τον πυρήνα του που σαφώς έχει να κάνει με την οικονομία, έχει πια νομίζω και άλλα στοιχεία, έτσι κοινωνιολογικά πρέπει να δει κάποιος, είναι η κουλτούρα του ατομικισμού. Κάτι το οποίο, ξέρετε, το ξέρουμε όλοι στην κοινωνία, μια κουλτούρα, μια νοοτροπία δεν χτίζεται μια μέρα στην άλλη. Έτσι, θέλει πάρα πολύ καιρό και αυτή τη στιγμή αυτό που έχει εμπεδωθεί ως κλίμα, κυρίως στα νέα παιδιά που είναι πιο κοντά σε αυτή την ηλικία, αν θέλεις της αναπαραγωγής του γάμου και όλο αυτό το πράγμα, είναι ότι αν προχωρήσουν σε αυτό το βήμα θα μειώσουν το βιωτικό τους επίπεδο και θα βάλουν υποχρεώσεις στο μυαλό τους, στη ζωή τους που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Έτσι. Αυτό έχει εμπεδωθεί ως αντίληψη και για να αλλάξει αυτό χρειάζεται κάτι δραστικό, πιο επιθετική πολιτική και περισσότερο αυτό το ζήτημα ψηλά στην δημόσια ατζέντα. Άλλωστε είναι και ένα θέμα καθαρά επιβίωσης τόσο της χώρας, της κοινωνίας αλλά και της οικονομίας της. Το 2040 είναι πάρα πολύ κοντά. Έτσι, γιατί οι προβλέψεις λένε για το 2050, εγώ θα σας πάω στο 2040, είναι 15 χρόνια μακριά από τώρα. Όσο ήταν το 2011 που είχαμε μπει στην κρίση, τόσο μακριά είναι, δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Σκεφτείτε τα δημογραφικά δεδομένα σε 15 χρόνια, αν έχουμε 30-40 χιλιάδες λιγότερα παιδιά κάθε χρόνο στα σχολεία, έτσι, και αν και η δική μας γενιά πια θα είναι στο ποτάσος. Λοιπόν, βγαίνεις έξω και σε πιάνει κατάθλα που λένε και οι πιτσιρικάδες.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Καλημέρα, καλημέρα. Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του στην καρδιά του νέου κόσμου στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης ή υβριδικής φίστησης με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Μπες στο YouTube ή στο Spotify και παρακολούθησε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.icpscollege ή στο 210-645-6565. Πάμε τώρα σιγά σιγά να σας δώσουμε και λίγο κάποια θέματα από τη σημερινή ατζέντα. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα πάει στην Αίγυπτο, θα έχει μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου και θα ακολουθήσει τριμερή συνάντηση των ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου και δηλώσεις τους. Έτσι, τώρα αυτή η σχέση με την Αίγυπτο έχει μια δυναμική. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια την έχει προσεγγίσει αρκετά, έτσι, σε μια συγκυρία όπου βρέθηκε χώρος για να σπάσει κάπως έτσι η παραδοσιακή σχέση που είχαν οι Τούρκοι με τους Αιγύπτους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε σε μια νιρβάνα και να έχουμε την ψευδέστηση ότι κάποια στιγμή δεν μπορούν αυτές οι σχέσεις οι τουρκο-αιγυπτιακές να αναζωπυρωθούν, έτσι, ή μάλλον όχι να αναζωπυρωθούν, να βελτιωθούν περαιτέρω. Είναι ένα δυναμικό κάδρο το συγκεκριμένο, οι σχέσεις των χωρών στην Ανατολική Μεσόγειο δεν έχουν και πάρα πολύ μεγάλη σταθερότητα και είναι σχέσεις μεταξύ των κρατών οι οποίες δουλεύονται συνέχεια. Μία πάνε έτσι, μία πάνε αλλιώς. Θέλει πάρα πολλά αντανακλαστικά όταν βλέπεις ότι πάει ο άλλος να τα βρει με κάποιον από αυτούς που αναπτύσσεις εσύ καλή σχέση. Θέλει και εσύ να αντιδράς γρήγορα για να προσπαθήσεις να κλείσεις το οποιοδήποτε κενό. Κάπως έτσι είναι στην παρούσα φάση η επαφή με την Αίγυπτο. Προσπαθεί δηλαδή η Ελλάδα να κρατήσει την επαφή που έχει αναπτύξει εδώ και κάποια χρόνια με τους Αιγύπτιους. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα και από το δελτίο των της αστυνομικής έτσι, επικαιρότητας. Είχαμε μια ένοπλη επίθεση, αυτό που συνέβη στα Πατήσια προχτές, αν το θυμάστε. Αυτό που έχουμε τώρα ως συνέχεια σε αυτή την ιστορία, γιατί έχουν βγει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια βίντεο, όλα αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας. Ο 55χρονος φαίνεται αιμόφυρτος στο δρόμο, φέρεται να δήλωσε ότι δεν ξέρει τα κίνητρα της επίθεσης, δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς, λέει, με κανέναν, δεν ξέρω γιατί με πυροβολούσαν, πιθανόν να ήθελαν να κλέψουν την μηχανή. Αυτή είναι η δική του οπτική. Ο γιος του φαίνεται να είχε νωρίτερα κάποια λογομαχία με αγνώστους, προφανώς αυτά για την αστυνομία δεν είναι και πολύ αρκετά στοιχεία και το ψάχνει ακόμη περισσότερο για να δει σε αυτή την ιστορία τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν τέτοια μέρα στο παρελθόν. Χρόνια πολλά, γιορτάζουν πολύ σήμερα. Η Δέσποινα, η Καλαμιώτισσα, η Καλαμία, η Μαρία, η Μαριέτα, ο Μαριανός, η Μαριανή, ο Μάριος, ο Παναγιώτης, η Παναγιώτα, ο Τσαμπίκος και η Τσαμπίκα, έτσι, στη Ρόδο γιορτάζει σήμερα η Παναγιά η Τσαμπίκα. Λοιπόν, πάρα πολλοί από εκεί άνθρωποι έχουν την γιορτή τους 8 Σεπτεμβρίου και χρόνια πολλά να πούμε και με αυτή την αφορμή στο Σμαραγδένιο νησί, τη Ρόδο, μια πάρα πολύ ιδιαίτερη γωνιά της πατρίδας μας, ένα πολύ μεγάλο νησί, πανέμορφο, ιδιαίτερο, με φοβερή ιστορία και ξεχωριστή ομορφιά η Ρόδος, έτσι, καταπληκτική και πάρα πολύ δυνατή. Πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα με την βοήθεια του Σαν σήμερα. Στα 1570 οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκωσία, την οποία
υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Ουσιαστικά από τότε οι Τούρκοι καταλαμβάνουν την Κύπρο από το 1570. Έτσι την υπερασπίζονταν οι ενετοί, είναι σε όλη αυτή την περιοχή, έτσι έγινε και στην Κρήτη 100 χρόνια αργότερα, που υπήρχε η ενετοκρατία και ήρθανε σιγά σιγά οι Τούρκοι και κατέλαβαν όλες αυτές τις περιοχές. Είναι επική η μάχη στην πολιορκία της Λευκωσίας τότε, έτσι φοβερά σκηνικά. Το 1822 διεξάγεται η ναυμαχία των Σπετσών. Ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό τον Μιαούλη κερδίζει τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή, ματαιώνοντας τον ανεφοδιασμό των παλιουργημένων Τούρκων του ναυπλίου. Στα 1919, μεγάλη ναυμαχία και αυτή των Σπετσών, οι Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας. Έτσι, από τότε ξεκινάει αυτή η ιστορία. 1919. Το 1943 η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Οι Έλληνες πανηγυρίζουν γιατί στη χώρα μας το μεγαλύτερο μέρος της υπηρετικής χώρας ήταν υπό ιταλική κατάληψη. Έτσι. Πολλοί Ιταλοί που ήταν αντίθετοι στον Μουσολίνι. Αυτό βέβαια στη συνέχεια δεν έφερε πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στους Ιταλούς και τους Γερμανούς που ήταν εδώ πέρα στην Ελλάδα μέχρι εκείνη τη μέρα σύμμαχοι. Και είχαμε βέβαια και αυτή την ιστορία στην Κεφαλογιά με τη σφαγή των Ιταλών από τους Γερμανούς. Τα 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά διαχωρίζει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι αυτή η ιστορία, πριν από 33 χρόνια όλο αυτό. Το σκηνικό ήταν εκείνη η περίοδος. Στο 2003, έτσι όσον αφορά στους πρωταγωνιστές λέμε της υπόθεσης, το 2003 ο David Bow γράφει ιστορία γιατί δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία, νομίζω το θυμόμαστε τότε αυτό, μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους. Το 2005 είχαμε συνάντηση Καραμαλή Πούτιν στην Χαλκιδική, ο Πούτιν ήταν πρόεδρος ήδη έτσι από τότε και πιο πριν, και να δούμε και κάποια υπόλοιπα. Το 1843 γεννιέται ο Δημήτρης Παπαρηγόπουλος, ο Έλληνας δικηγόρος και ο ποιητής. Το 1925 ο Πίτερ Σέλλερς, ο υπερταλαντούχος αυτός Βρετανός κωμικός ηθοποιός, με φυσικά το ρόλο του Ρος Πάνθυρα να τον έχει κάνει διάσημο σε όλο τον κόσμο, αλλά και άλλες καταπληκτικές ταινίες όπως το Πάρτι. Κομικές ταινίες πάρα πολύ δύσκολες που πραγματικά ήθελαν πάρα πολύ ταλέντο για να τις υποστηρίξει κάποιος. Και δεν ξέρω, νομίζω τα τελευταία χρόνια στον κινηματογράφο δεν έχουμε δει έτσι μεγάλους πρωταγωνιστές που μπορούν να στηρίξουν κωμικούς ρόλους. Έτσι, αυτό είναι μια έλλειψη. Οι κωμωδίες οι πετυχημένες έχουν χαθεί λίγο, οι κωμωδίες. Έτσι τουλάχιστον αυτή την αίσθηση έχω. Δεν ξέρω ο Τάσος που είναι και πολύ συνεφίλ ποια είναι η γνώμη του. Δεν έχουμε έτσι πώς να σου πω, ηθοποιούς κωμικούς μεγάλους που να βγαίνουν ταινίες. Κωμωδία, και αυτό μπορεί να λέει κάτι για τη ζωή μας γενικότερα, έχει λίγο πάει πίσω. Δηλαδή τότε ήταν, έπαιρνε τη βιντεοκασέτα, Peter Sellers, Louis de Funès, έτσι. Γελούσες πραγματικά, ήταν φοβερή τύπη, ήταν πολύ ταλαντούχη. 1946 γεννιέται ο σπουδαίος Ευγένιος Τριβιζάς, έτσι, ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων, είναι και καθηγητής εγκληματολογίας να γνωρίζετε. Και σαν σήμερα το 1944 εκτελέστηκε φυσικά η Λέλα Καραγιάννη από τους Γερμανούς, έτσι, αρχηγός της αντιστασιακής οργάνωσης Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μια πραγματικά σπουδαία γυναίκα, περήφανη και αληθινή ηρωίδα, έτσι. Είχε γεννηθεί το 1898 στη λίμνη της Σεβίας, είχε 7 παιδιά. Έτσι, Ελληνίδα μάνα, ένας άνθρωπος με τεράστιο απόθεμα ψυχής, βασανίστηκε άγρια στην οδό Μέρλιν και τέτοια μέρα εκτελέστηκε λοιπόν η σπουδαία αυτή Ελληνίδα αγωνίστρια της κατά τη διάρκεια της κατοχής, η Λέλα Καραγιάννη. Το 2000 πέθανε ο Βασίλης Ραφαελίδης, ο γνωστός Έλληνας δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου. Από εκεί έτσι αναδύθηκε, αυτό ήταν το
χαρακτηριστικό με το οποίο διακρίθηκε μέσα από την δημοσιογραφία και στη συνέχεια τον μάθαμε και μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές και τις ιστορικές επικές μάχες, αν θυμάστε, με τον Πλεύρη και τις διαφωνίες, τις συζητήσεις εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90. Στην τηλεόραση γινόταν ένας χαμός σε αυτά τα πάνελ. Σαν σήμερα το 1982 ο Peter Gabriel κυκλοφορεί το τέταρτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Security, όπου έχει μια μεγάλη επιτυχία, το Shock the Monkey.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δάκη, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του που έχει ενδιαφέρον. Καλημέρα, έχει υπόψη ότι ο κόσμος έχει συντηρητικοποιηθεί και έχουμε γυρίσει το μεσαίωνα σε πολλούς τομείς. Γεγονός είναι αυτό. Αν έβγαινε ο Μπεν Χιλ σήμερα θα τον έκοβαν. Αυτό και αν είναι γεγονός. Έτσι, δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση με το political correct να τολμήσει καλλιτέχνης. Εδώ έλεγε Τζένιφερ Άνιστον σε μια συνέντευξη που την έβλεπα, ότι ακόμα και τα πολλά επεισόδια από τα φιλαράκια ή πολλές σκηνές από τα φιλαράκια θα είχαν κοπεί σήμερα. Εδώ από τα φιλαράκια που είναι, πώς να σου πω, εντάξει, από τις πιο επιτυχημένες σειρές παγκοσμίως και σχετικά
2: όλες,
1: soft.
2: Όλες οι κομμωδίες 80-90 ναι, δύσκολα
1: περνάγανε. Δεν παίζει. Καλά, δεν συζητάμε για τις ελληνικές τώρα. Τότε.
2: Καλά,
1: δηλαδή, αυτές είναι κόβει από τα αποδυτήρια όλα. Είναι κομμένα. Αλλά ακόμα και τα ξένα, όπως, είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα του Μπεν Χιλ που μας λέει ο Δάκης. Έτσι, γιατί είχε χαρακτηριστικά τέτοιο ύφος. Δηλαδή, οπότε έβλεπε, ξέρω εγώ, τη νοσοκόμα με το μπούστο και μόνο αυτό που την κοίταζε, ξέρω εγώ, και τέτοιο ήταν κομμένο κατευθείαν.
2: Το μόνο που παίζει τώρα άνετα και συνεχίζεται και παίζει είναι το Mr. Bean.
1: Το Mr. Bean, ναι, σωστό.
2: Παίζει κάθε μέρα.
1: Εντάξει, είναι δυνατός και αυτός πάρα πολύ. Μπράβο, Mr. Bean.
2: Το έχουν κάνει σε καρτούν τώρα.
1: Το έχουν κάνει σε καρτούν, βέβαια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι και πολύ επιτυχημένο. Έτσι, του Άτκινσον, τελείως βρετανικό, αλλά είναι καλό. Εντάξει, και εκεί κάνα δύο, τα ψιλοέκοβες και εκεί.
2: Εντάξει, λιγότερο.
1: Λιγότερο, ναι, εντάξει. Και ο Αποστόλης, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα, Δημήτρη μου, το σχέδιο για το δημογραφικό μας δεν έχουν δείξει ξεκάθαρη πολιτική μας. Αντικατάσταση του πληθυσμού της χώρας με μετανάστες. Από εμάς εξαρτάται αν θα προγραμματοποιηθούν τα σχέδιά τους. Δια της αδράνειας, λες, να φανταστώ. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπου όπως αντιλαμβάνεστε κυριαρχούν τα δύο θέματα, εξειδίκευση των μέτρων και οι πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία. Θα ξεκινήσουμε από τον Ελεύθερο Τύπο, ο οποίος κάθε Τρίτη, έτσι και σήμερα, έχει το ειδικό του ένθετο για την εργασία. 1734 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών, 24 προκηρύξεις για το δημόσιο, λέει η εφημερίδα, που έχει κεντρικό θέμα πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Με ποιο τρόπο θα ανοίγουν τον ειδικό επενδυτικό λογαριασμό οι γονείς για παιδιά έως 2 ετών. Με εύκολο τρόπο θα μπορούν να καταθέτουν χρήματα γονείς, παππούδες, για αδειάδες, νονοί, συγγενείς και φίλοι. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και επίσης στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά την νίκη AfD. Ο Μέρτς είπε: είμαστε σε μια δυσκολία, αλλά η παρέτηση δεν είναι επιλογή μου. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Εστία. Απειλές καλή είναι εντός Μεγαρού Μαξίμου. Γεννή Σαφάκ, ο αρχηγός της ΜΜΤ, συνάντησε μυστικά τον Πρωθυπουργό και τον προειδοποίησε ότι η Τουρκία δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στο Αιγαίο. Ερντογάν, δεν θα μείνουμε άπραγοι. Ο επικεφαλής της ΜΜΤ, Ιμπραήμ Καλίν, τον έχει φωτογραφία η εφημερίδα Εστία. Είναι σίγουρο ότι τον γνωρίζετε. Είναι αυτός έτσι ο λίγο μελαμψός με το μουστάκι και τα γυαλιά. Και αραιόμαλη, σύμβουλος του Ερντογάν για πάρα πολλά χρόνια. Ναυτεμπορική, τα κριτήρια ψαλιδίσματος των τεκμηρίων. 156.000 αυτοαπασχολούμενοι γλιτώνουν φόρους λόγω απαλλαγής από το ισχύον καθεστώς, λέει η Ναυτεμπορική. Τι δεν θα συνυπολογίζεται, το 10% του ετήσιου χρέους που καταβάλει ο υπόχρεος για τη μισθοδοσία. Πώς θα γεμίζει ο παιδικός κουμπαράς με 60.000 ευρώ. Επίσης, εκτείναξη τιμών του πετρελαίου προς μηδενικές διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς, νέο μπλόκο από το Ιράν, έτσι έχει γίνει κανονικότητα αυτό το πράγμα πια, αυτό είναι το πρόβλημα της ιστορίας και αυτό αν θέλετε είναι που επεσήμαναν και κάποιοι αναλυτές στην αρχή του πολέμου που κάναμε και εδώ πέρα με την Ντίνα συνεντεύξη από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτήν την αγορά, ότι η ανησυχία η μεγάλη είναι ότι θα εμπεδωθεί αυτή η κατάσταση και αυτό το κλίμα. Εκλογές, ανοιχτός πόλεμος, Μητσοτάκη Σαμαρά, λέει Ναυτεμπορική, και Ελλάδα άνω των 2 δισεκατομμύριων οι επενδύσεις της Fraport. Τα νέα, ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, δέθη εξειδίκευση των μέτρων με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση, τι θα ισχύει για κάθε κατηγορία. Εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους 112 για απάτες. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία, λέει η εφημερίδα, μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Ένας χαμός γίνεται με αυτό το θέμα. Το έχουμε αναδείξει και εμείς αρκετές φορές και θα το ξανακάνουμε. Και θα λειτουργεί όπως στις φυσικές καταστροφές, κάνοντας μαζικές αποστολές μηνυμάτων. Έτσι, θα σου έρχεται μήνυμα στο κινητό και θα σου λέει ότι κάποιος επιτίδιος προσπαθεί να σε εξαπατήσει. Μεγάλες διαστάσεις το φαινόμενο. Κάθε μέρα, λέει η εφημερίδα, δηλώνονται κατά μέσο όρο 30 εξαπατήσεις ανθρώπων τρίτης ηλικίας. Τώρα με το 300 να δείτε τι έχει να γίνει. Έτσι, θα τους την πέφτουν όλοι για να πάρουν το 400. Το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς, νίκη Εφιάλτης, στόχος στο 40% στις εθνικές εκλογές, τρίζει η καρέκλα του καγκελάριου. Λοιπόν, και η επιστολή του πατέρα στο Δένδια για το Φάντομ, έχασε το γιο του, ο οποίος ήταν πιλότος και εξηγεί τους πιθανούς λόγους που έπεσε το αεροπλάνο. Είχαμε και αερομαχία νότια της Ρόδου με οπλισμένα τουρκικά F-16, γράφουν τα νέα. Στη Δημοκρατία. Παράδοση της Ελλάδος απέτυσε ο Καλίνα από το Μητσοτάκη, οφείλει άμεσα εξηγήσει ο Πρωθυπουργός και εφιαλτικό τελεσίγραφο, μην μπείτε απέναντι στην Τουρκία ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, είπε. Φέρεται να είπε, όπως λέει, όπως αποκαλύψει τη βόμβα, λέει, τουρκικής εφημερίδας, η εφημερίδα Δημοκρατία. Αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια φέρεται να διεμήνησε ο Ισμαήλ Καλίν. Έτσι, αυτά γράφει η Δημοκρατία. Ρεζίλια έγινε ο Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άδεια στον αέρα το ChatGPT, γράφει η Δημοκρατία. Και η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη. Εφημερίδα των Συντακτών. Ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη. Τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολυθρία ο Merz. Χαρές και πανηγύρια από ομοειδεάτες σε όλο τον κόσμο. Επίσης, πολύ λίγα, πολύ αργά, πακέτο μέτρο ΔΕΘ, σωστή κίνηση ο Κουμπαράς αλλά με αστερίσκους. Θάνος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχασε έναν πυλώνα του. Έτσι, εφημερίδα για την απώλεια του δημιουργού. Και μετρό ρογμές στην Κυψέλη, παραδοχή τα χέρια σοβαρά των ζημιών. Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι η Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Η επόμενη μέρα μετά το θρίαμβο του ΑΕΦΤ, ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση των προγραμμάτων. Τα 4 στα 5 περιστατικά παραβατικότητας δεν φτάνουν στους αρμόδιους. Υπάρχει ομερτά ανάμεσα στα παιδιά, στους γονείς, στη διεύθυνση του σχολείου και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Πάρα πολύ σοβαρό το συγκεκριμένο κοινωνικό ζήτημα. Και οι μειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Chris Rokos επιλέγει τη φορολογική κατοικία, έτσι ο ιδρυτής της Rokos Capital Investment. Και η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Ριζοσπάστης. Αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδη συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές, πρωτοφανής συμμετοχή. Ριζοσπάστης επίσης, ο με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Στην εφημερίδα Κόντρα, τι ισχύει για τα τεκμήρια φορολογία και επιδόματα, αποφάσει για αγρότες, μικρομεσαίους συνταξιούχους και πολύτεκνους, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη. Γεννής Αφάκο, καλή, έστειλε μήνυμα στην Αθήνα για Αιγαίο και Ισραήλ, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα. Και αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έρχεται καταιγίδα για η νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Έτσι, αναμένεται να προχωρήσει την 5η σε νέα αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 2,5%. Αυτό είναι το βασικό θέμα που διαβάζουμε εδώ πέρα και πρέπει να έχουν στο νου τους, τι να έχουν στο νου τους, τι να κάνουν οι κακόμεροι δανειολήπτες. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση στις δόσεις πολλών δανείων, έτσι. Απογευματινή επιχείρηση Έλαλα Μέιν με 4 καυτά ζητήματα. Ο Μητσοτάκης σήμερα στην Αίγυπτο για την τριμερή. Η Μονή Σινάη, η συμφωνία της Μέκας, οι θαλάσσιες ζώνες και η ηλεκτρική διασύνδεση στην ατζέντα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η μέρα υπογραφών στη Ρώμη για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη από τον Υπουργό Άμυνα σήμερα, τον κύριο Δένδια. Και πακέτο 2,2 ευρώ για 2,2 εκατομμύρια ωφελούμενους. Έτσι. Πόσα κερδίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, αγρότες, πολίτεχνοι από τα μέτρα της ΔΕΘ. Το ΑΕΦΤ Προελάβνει ο Μέρτς στα σκηνιά, η Ευρώπη ανησυχεί για την Γερμανία. Υπουργείο Υγείας νέο προλαμβάνω για τον καρκίνο προστάτη και δέρματος. Και lifting 300 εκατομμυρίων στους υδροδρομικούς σταθμούς της χώρας. Hellenic Rail Estate. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ η απογευματινή έχει και στην πρώτη σελίδα πυρετώδεις ετοιμασίες για το υπερθέαμα, τη συναυλία του Ρέμου στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια, όπου έχει γίνει εκεί πέρα χαμός, γιατί έχει στήσει μια πάρα πολύ μεγάλη εξέδρα μπροστά από το άγαλμα του. Ναι. Εκεί στο άγαλμα. Τι.
2: Το έχει συμπεριλάβει το άγαλμα. Δεν το έχει δει. Άλλο να στείλει μπροστά και άλλο να το βάλει μέσα το άγαλμα.
1: Μέσα του μεγάλου Αλεξάνδρου. Τέλος πάντων, εκεί πέρα πάνω στο άγαλμα είναι και η σκηνή. Όπου έχει γίνει ο χαμός ο μεγάλος. Αυτά είναι τα δεδομένα. Πάμε εμείς μουσικά μέχρι τις 7. Θα σας πούμε λίγο και την απάντηση στο κουιζάκι, αφού όμως ακούσουμε λίγες νότες πρώτα.

0: Με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική, έτσι για να ξυπνήσετε λίγο σμούθι το πρωί, περνάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου με όλες τις ειδήσεις επικαιροποιημένες, φρέσκες και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Κυκλοφοριακά προβλήματα για τους οδηγούς στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Άγνωστος φέρεται να πέταξε χειροβομβίδα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Είχε προηγηθεί αντίστοιχο περιστατικό στην οδό Αχαρνών στην Ομόνοια, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Παράλληλα, θα εξεταστούν οι τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφαλείας, με έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα και τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ενώ στην ατζέντα θα βρεθεί και η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι για να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Ξεκαθάρισε ότι η Τουρκία δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς κανέναν, αλλά αντιτίθεται σε κάθε μορφή σφετερισμού, όποιος κι αν τον διαπράττει. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων, Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στην Τίνο. Η ανήλικη που επέβαινε ως συνεπιβάτης του ηλεκτρικού

0: σκόπα την υποδηγούσε φίλη της, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου, όπου και διασωληνώθηκε, ενώ ακολούθησε η διακομιδή της στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε πολύ ωραία χειρουργική επέμβαση, καθώς φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Σκύρο, Κύθυρα, Λακωνία, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο ΑΕΦΔ αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, αν και χωρίς να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Σοκαρισμένος, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στα 97 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Τα 93 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για το κύπελο Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής έκανε τη μεγάλη έκπληξη στο φινάλε της τρίτης αγωνιστικής και πέρασε από την έδρα του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γκόλιας και η Ντίνα Μόσχου.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρους στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Από τον ραδιοθάλαμο του Αλφα Radio 989, ο Τάσος του Ασκαλτιανιά ρυθμίζει τον ήχο. Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλημέρα σας, κύριε Γκόλια. Και όσο ακούγαμε το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, με αυτή τη γάργαρη φωνή, που πεντακάθαρη και ωραία, βεβαίως. Σας έλεγα εγώ τώρα εκτός αέρα ότι έκανα τη γνωστή τιμοληψία που κάνω.
2: Να, ωραία.
3: Στις ορούς, στη λεωφόρο και φυσίας, όπου περνάω το πρωί, εν πάση περιπτώσει. Βρήκα νικητή. Πρακτήριο Βενζίνης που έχει την πιο ακριβή τιμή που έχω δει μέχρι στιγμής. 2,149. Δηλαδή 2,50 πες.
2: Μάλιστα.
3: Άμα προσθέσει και αυτό το λεπτάκι που είναι ψυχολογικό, ξέρεις.
2: Ναι, είναι λίγο σαν κάποια παιχνιδάκια που κάνουν 99 λεπτά.
3: Όχι,
2: 99, 3,99.
3: Σκεφτόμουν κάτι δικά μου, ξέρεις, ότι πήραμε κάτι, πήραμε από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Βλέπεις τις τιμές στο πρακτήριο Βενζίνης και λες, τι είναι τούτο τώρα, τι μου ξημέρωσε πάλι.
2: Κοίτας, εσύ τις βλέπεις, εγώ βάζω πια το χέρι στα μάτια μπροστά, μόλις σταματάω.
3: Θα έρθει η ώρα που θα σταματήσεις όμως και θα βάλεις.
2: Όχι, δεν καταλαβες, ναι, αυτό σου λέω, όταν σταματάω.
4: Υπερβολές του κίτρινου τύπου. Βάζω. Εγώ 20 ευρώ έβαζα, 20 βάζω.
2: Βάζω το, σωστό και αυτό.
3: Δεν σου κάνει διαφορά, λιγότερο καύσιμο.
4: Δεν το ξέρω αυτό, δεν δίνω σημασία σε μικρά πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ, την τελευταία φορά που έβαλα.
3: Θα σου πει το αυτοκίνητο, τι μου βάζει στα γόνια.
2: Ήθελα και λάδι, γιατί ήθελα και λάδι. Πήρα και δύο τέτοια λάδια.
3: Άλλα
2: double score. Πήγε το κατοστάριχο, μια χαρά ήταν.
3: Θα σε βλέπουν οι Αγγλίες και θα χορεύουν από μόνες τους.
2: Απ'
3: τη χαρά τους που ήρθε τον Γκόλιας.
2: Ναι, κάπως έτσι.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στην παρέα. Η πολύ δυνατή φουρνιά των 7, όπως λέω χαρακτηριστικά.
2: Και μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, έτσι τις σκέψεις σας μέσω Viber 6947-989-989 και onair@alfaredo989.gr. Να, είδες τι μήνυμα μας έστειλε ο Ανδρέας, αυτό που σου λέγα, ότι κλείνω τα μάτια μου, σαν να είναι στο μυαλό μας ο Ανδρέας. Μας έχει στείλει μία φωτογραφία που είναι το πριν και μετά, το 2021 είναι κάποιος που γεμίζει.
3: Επί COVID,
2: ναι, ναι, επί COVID, το αυτοκίνητό του και φοράει μάσκα στο στόμα, ξέρω, για να μην κολλήσει. Και το 2026 είναι ο ίδιος άνθρωπος, αλλά τη μάσκα την έχει στα μάτια ακριβώς για να μην βλέπει την τιμή της βενζίνης. Έχει γίνει κανονικότητα.
3: Αυτός
2: πια,
3: βέβαια, είναι υπάλληλος πρατηρίου βενζίνης, που δεν έχει και νόημα ο άνθρωπος να κλείσει τα μάτια του. Έπρεπε να δείξει τον πελάτη την ώρα που γεμίζει.
2: Κανονικά.
3: Ναι, ναι.
2: Μπορεί ο πελάτης να είναι. Ο πελάτης είναι, γιατί εκεί στο εξωτερικό τα γεμίζεις μόνος σου. Δεν έχει φόρμα πρατηρίου.
3: Πριν από πολλά χρόνια, όταν ζούσαν οι δικοί μου στην Αμερική, θυμάμαι που με είχε πάει η αδερφή μου και έβαλα μόνη μου βενζίνη και είχα και το άγχος, μην κάνω κανένα λάθος και μου φύγει παραπέρα το καύσιμο. Ήταν τότε εντυπωσιακό. Τώρα συμβαίνει.
2: Υπάρχουν
3: και αυτόματοι πολίτες πια στην Ελλάδα.
2: Κοίταξε, αυτή η ιστορία έχει σταθεροποιηθεί πια. Τώρα διαβάζουμε, ξέρεις, για παράδειγμα, τι είδους επιχειρήσεις στρατιωτικές κάνουν, αλλά έχει παγιωθεί ότι συνεχίζεται και ένας πόλεμος ο οποίος διαρκώς θα κρατάει όσο κρατάει αυτή η ιστορία και τις τιμές του πετρελαίου πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το δεδομένο.
3: Δύσκολα είναι τα αισθήματα τώρα, είναι και ακρίβεια. Τώρα οι περισσότεροι καταλαβαίνω ότι όσοι έχετε παιδάκια, εν πάση περιπτώσει, έχετε πάρει τη λίστα από τα σχολεία με το τι θα χρειαστεί, με τα σχολικά, χαμούλη. Την Παρασκευή είναι η πρώτη μέρα που θα κάνουν αγιασμό, θα πάρουν βιβλία την Παρασκευή.
2: Σχολικά είναι το πιο εύκολο.
3: Καλά, δεν το λες και εύκολο. Εξαρτάται. Τι περιλαμβάνει αυτή η λίστα.
2: Όχι, εννοώ, είπα το πιο εύκολο.
3: Ναι.
2: τα μαθήματα συγχύζουν λίγο.
3: Τα σχολικά είναι εξτρά όμως.
2: Ναι, εννοείται.
3: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, σε σχέση με τα έξοδα του μήνα,
2: ναι.
3: Ο Σεπτέμβρης πάντα έχει υποχρεώσεις που σου έρχονται όταν έχεις δυνατότητα να φύγεις κάποιες μέρες καλοκαίρι, ξέρεις, για διακοπές. Επιστρέφεις και βλέπεις το γραμματοκιβώτιο και σε περιμένει η λυπητερή. Ή πολλές λυπητερές μαζί, ανάλογα.
2: Ακριβώς.
3: Σκάρα για τα σχολικά, αυτό λέω.
2: Ναι, εννοείται.
3: Κερασάκι.
2: Εννοείται. Λοιπόν, έχει πολλά επιπλέον. Τώρα το κάθε παιδί, ξέρεις, εξαρτάται ανάλογα με τις ανάγκες του. Εντάξει, τα παιδιά που πάνε και στο ιδιωτικό σχολείο πρέπει να πληρώσουν και τα βιβλία. Έτσι όσα πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, είναι και αυτό ένα παραπάνω έξοδο. Συν όλα τα υπόλοιπα, τα ξενόγλωσσα βιβλία, έτσι, τα οποία πάντα είναι λίγο αλμυρά.
3: Οπωσδήποτε, και ξεκινούν πάλι οι δραστηριότητες. Γιατί ένα παιδί δεν κάνει μόνο ξένες γλώσσες, κάνει και άλλα πραγματάκια.
2: Γι' αυτό σου λέω ότι
3: δεν θα πάει ένα τακβοντό, δεν θα πάει ένα κολυμβητήριο. Δεν θα μάθει τα ιτσί.
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω εγώ πώς τα λένε αυτά.
2: Και αυτά να μην κάνει. Του μόνο τα φροντιστήρια ή ξέρω εγώ αν το παιδάκι είναι σε παιδικό σταθμό που πρέπει να τον πληρώνουν οι γονείς γιατί δεν τους παίρνει ο Δήμος ή δεν έχουν βάουτσερ. Έτσι, γιατί είναι από ένα εισόδημα και πάνω. Όχι τρελό υψηλό. Μην φανταστείτε. Όλα αυτά ξεκινάνε.
3: Λοιπόν, πρέπει να πούμε μια ιδιαίτερη καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπη. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που στέλνει μήνυμα εδώ στην πρωινή παρέα.
2: Καλημέρα.
3: Γιατί πάνω κάτω η συντροφιά γνωριζόμαστε εδώ και 3 χρόνια εσείως που κάνουμε αυτό το πρωινό. Καλημέρα σας. Λέει, είμαι οδηγός σε εταιρεία. 13 χρόνια οδηγός φορτηγού, λοιπόν. 13 χρόνια πριν, όταν ξεκίνησα, το φορτηγό γέμιζε με σχεδόν 125 ευρώ. Με τα χρόνια το τεπόζιτο ξεχύλωσε, λέει, πλέον και θέλει 230.
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Προφανώς. Είναι όπως το λέει, 230 και φαντάζομαι πετρέλαιο, να υποθέσω. Έτσι.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, εδώ, επομένως, αυτή είναι περίπου και η διαφορά στην κατανάλωση, αλλά είναι άλλα τα κόστη, έτσι, για τους μεταφορείς.
3: Έτσι.
2: Πολύ πιο ψηλά.
3: Να στείλω και μια καλημέρα στην Μαρία. Μας στέλνει ένα πάρα πολύ ωραίο λουλούδι. Γαρδένια νομίζω είναι.
2: Ναι. Δεν θα διαφωνήσω. Όπου,
3: λες και μυρίζω το άρωμά της είναι.
2: Πάρα πολύ δροσερό, είναι από τη βροχή μετά και πάρα πολύ ζωντανή εικόνα με πολύ ζωηρά χρώματα.
3: Υπέροχη. Μαρία μου, τις φωτογραφίες που λες ότι έχεις στείλει δεν τις έχω λάβει, σε παρακαλώ πολύ. Μπορείς να επαναλάβεις, γιατί φωτογραφίες από τη Σύρο, είπαμε, έχει πάει στη Σύρο, γνώρισε τον Παύλο, έχουμε... To know us better.
2: Ναι, και η Όλγα έχει πάει από τη Ζάκυνθο στη Λευκάδα και εκεί παραμένει. Λοιπόν, δεν ξέρω, μάλλον το αγάπησε το διπλανό νησί παραπάνω.
3: Πηγαίνει στη
2: Λευκάδα. Το παραδιπλανό νησί, μάλλον.
3: Διακοπές, αλλά έτσι κι αλλιώς τώρα σκέψου τι ωραίες επιλογές και μία και άλλη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, θα σε χαλάσει αν φύγεις από τη Λευκάδα να πας στη Ζάκυνθο.
2: Όχι, και στο διάμεσο περνάς και από την Κεφαλονιά για να κάνεις το ταξίδι, μια βόλτα.
3: Και μια καλημέρα.
2: Ναι, όχι, γιατί είναι
3: όμορφα.
2: Τα πορθμία.
3: Ναι, ξέρω. Αλλά είναι πανέμορφα έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, Φεύγεις από το ένα όμορφο μέρος, πηγαίνεις στο άλλο πανέμορφο μέρος.
2: Ομορφιές γενικώς. Μας αρέσουν αυτά. Επομένως, εντάξει, όποιος μπορεί να έχει αυτή την πραγματικότητα στην ελληνική περιφέρεια, αυτό και από μόνο του είναι ένα θετικό για τη ζωή του. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι εμείς σήμερα έχουμε προγραμματίσει έτσι αρκετά θέματα. Είναι λίγο γεμάτη η εκπομπή, αλλά νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον όλα. Σε 5 λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Θέμη Μπάκα, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών E-Real Estates. Με τον Θέμη Μπάκα θα συζητήσουμε για το σπίτι μου 3.
2: Ακριβώς.
3: Και τις προϋποθέσεις για να ενταχθείτε εφόσον σας ενδιαφέρει. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα το αφιερώσουμε σε εξελίξεις στη Γερμανία, γιατί το θεωρούμε, Δημήτρη, κορυφαίο ζήτημα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η Γερμανία, ωστόσο.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά επειδή τα πράγματα είναι κάπως αντικειμενικά, η Γερμανία είναι μια χώρα που οδηγεί την Ευρώπη, έτσι, και στην οικονομία της και σε επίπεδο διοίκησης, αλλά εννοώ την επιρροή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά προφανώς και σε επίπεδο κοινωνίας. Έχει μια μεγάλη σημασία να δώσουμε περισσότερο βάρος σήμερα εκεί και για έναν ακόμα λόγο. Είναι και πάρα πολλοί ακροατές μας που ζουν στη Γερμανία, που γνωρίζουν τη Γερμανία, που ταξιδεύουν στη Γερμανία και πάρα πολλοί Έλληνες γενικότερα που έχουν σχέση με την Γερμανία.
3: Ναι, πολύ υψηλό ποσοστό λοιπόν κατέγραψε στις τελευταίες εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Ή AfD, έτσι το λένε κανονικά. Ή AfD, όχι το AfD, εν πάση περιπτώσει. Και βλέπει το πρόγραμμά του και κάνει λίγο για μαζικές απελάσεις. Δηλαδή, εδώ δεν μιλάμε για απλά ακροδεξιό κόμμα. Πολλοί λένε ότι είναι σκάι του αυγού του φιδιού εδώ.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, έχουν και μία, πώς να σου πω, ιστορία πάρα πολύ συγκεκριμένη, έτσι, και πώς να οπλίσουν τα επιχειρήματά
3: τους. Αυτό ακριβώς είναι και το πρόβλημα. Είναι η ιστορία που υπάρχει στη Γερμανία. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το ανατριχιαστικό.
2: Θα σου πω όμως ότι εδώ πρέπει να δει και κάποιος τις ευθύνες του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος. Διότι, okay, προφανώς μας ανησυχεί το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να δει κάποιος και τα αίτια του, γι' αυτό και εμείς αφιερώσουμε έτσι πολύ χρόνο σήμερα σε αυτό το θέμα, διότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, δηλαδή το ότι συμβαίνει κάτι, ένα πρόβλημα το οποίο είναι αληθινό, έτσι. Μια κακή λύση ή μια κακή πρόταση για να το αντιμετωπίσεις, όπου ο λαϊκισμός πάντα έχει τέτοια ευκολία, σου δείχνει έναν εύκολο εχθρό ή μια εύκολη λύση και πείθει αρκετό κόσμο, αλλά αυτό δεν σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα. Και οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις έχουν χρέος να το βλέπουν αυτό, να το αντιμετωπίζουν, να το κοιτάζουν στα μάτια και να μην υπεκφεύγουν, κυρίως για πολύ χρόνο. Δηλαδή, όταν ο κύριος Μέρτς λέει σήμερα ότι είναι θέμα επικοινωνίας. Όχι, δεν σας στείλει επικοινωνία πάντα όταν δεν κάνετε τις δουλειές.
3: Μα δεν μπορεί να σου λέει τώρα ότι είμαστε σοκαρισμένοι. Πολλοί ρίχνουν ευθύνες στον ίδιο.
2: Εντάξει.
3: Και σου λέει τι έκανες για να το αποτρέψεις αφού το έβλεπες να έρχεται. Λοιπόν, και δεν είναι να μένουμε στο ότι εντάξει, ένα κρατήδιο είναι μωρέ. Εδώ υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα. Και βέβαια πρέπει να πούμε και θα μιλήσουμε και με τη Φέη Καραβίτη, την ανταποκρίτρια της τηλεόρασης στο Α στο Βερολίνο. Γιατί χθες είχαμε διαδηλώσεις από δημοκράτες, πολίτες, ναι, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους χθες μετά από αυτά τα αποτελέσματα.
2: Πάντως, με ανθρώπους που μιλούσα το καλοκαίρι για τη Γερμανία, μου είπαν και οι δύο. Έτσι, οι οποίοι μάλιστα είναι και παιδιά Έλληνων μεταναστών, έχουν ζήσει, έχουν μεγαλώσει εκεί, έχουν γεννηθεί εκεί, ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στην οικονομία και στο μεταναστευτικό.
3: Και τα δύο ζητήματα. Έτσι. Θα μου πεις τώρα η Γερμανία βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια.
2: Σε βαθμό να είσαι γέννημα.
3: Πώς πορεύεται.
2: Πορεύεται.
3: Οι μετανάστες, ναι, δεν έχουν βάλει πλάτη για να χτιστεί αυτή η ισχυρή βιομηχανία, δεν στείλαμε εργάτες στη Γερμανία ή έφυγαν εργάτες Έλληνες.
2: Προφανώς, αλλά ναι, βεβαίως εννοείται, αλλά πλέον είναι διαφορετική η σύνθεση του πληθυσμού, διαφορετικό το μέγεθος. Επίσης, δεν είναι όλοι χριστιανοί πια. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ζήτημα πλέον και στην γερμανική κοινωνία, το οποίο κάποιος δεν μπορεί να μην βλέπει ότι υπάρχει.
3: Έτσι είναι. Πρέπει να δούμε και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης τι συμβαίνει και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν είναι μόνο η Γερμανία, και στη Γαλλία υπάρχει η Λεπέν και πρέπει να παρακολουθούμε τις κινήσεις της. Ας μην ξεχνάμε και την Ιταλία, βεβαίως, που και εκείνη ένα παρελθόν, έτσι, φασισμού. Και να δούμε λίγο και τα δικά μας, γιατί την άλλη εβδομάδα, υπενθυμίζω, από φυλακή στο Καστιγιάρης.
2: Λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι και μια θριαλίδα εξελίξεων.
3: 15 του μηνός και έχει ζητήσει να είναι κόσμος απ' έξω. Και διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που έλεγαν ότι ήδη υπάρχει έτοιμο κόμμα έτοιμο κόμμα στο οποίο θα ενταχθεί.
2: Και το οποίο, εάν γίνει, μπορεί και να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο από πολλά άλλα που συζητάμε όλο αυτό το καιρό.
3: Ναι, επειδή τα είχαμε δει στο παρελθόν.
2: Αυτό λέμε ότι πρέπει να περιμένουμε λίγο.
3: Ναι, ζήσαμε μέρες που την είδαμε τη Χρυσή Αυγή ως κόμμα στη Βουλή. Μην δηλώσουμε κι εμείς σαν το Μέρτς σοκαρισμένοι.
2: Όχι, πάμε να κάνουμε σιγά σιγά ένα διάλειμμα. Δεν ξέρω, ήθελες να διαβάσεις ένα μήνυμα.
3: Του Βαρκάρη στον Αχαίροντα, βεβαίως, που με το γνωστό του χιούμορ λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Παλιά φοβόμουν τις βελόνες. Τώρα, μόλις έρχεται ο βενζινάς με την αντλία στο χέρι, με πιάνει Πάρκινσον.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Δεν σου φαίνεται πάντα περίεργη επιστροφή στη δουλειά? Τι να πούν και οι φοιτητές με το που γυρνάνε από διακοπές, έχουν εξεταστική. Τουλάχιστον φέτος έχουν καλό λόγο να γυρίσουν στο φοιτητικό σπίτι, το ΔΕΗ My Home for Students. Το ΔΕΗ My Home for Students είναι ένα νέο προϊόν ενέργειας από τη ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή, αλλά και με καφέ κάθε μέρα δώρα από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από τον Κοτσόβολο. Και για το ΔΕΗ My Home for Students, αυτά είναι μόνο η αρχή. Στο ΔΕΗ.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες. Συνεχίζουμε σιγά σιγά με το πρόγραμμα της εκπομπής όπως το έχουμε έτσι οργανώσει. Πάμε να δούμε ένα από τα θέματα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της ΔΕΗ. Είναι φυσικά το σπίτι μου 3, αυτός ο τρόπος για να αποκτήσει κάπως έτσι στέγη κάποιος με χαμηλότερο επιτόκιο. Την εξειδίκευση του προγράμματος την είχαμε λίγο χτες. Εμείς όμως θέλουμε να πάμε να δούμε και το περιεχόμενο του πρώτα, αλλά βέβαια και το πώς αυτό μπορεί να λειτουργήσει και γι' αυτό.
3: Ποιος αφορά,
2: βέβαια.
3: Και αν μπορεί να ανταποκριθεί βεβαίως υπάρχουσα αγορά ήταν σε ένα τέτοιο καινούριο πρόγραμμα. Ο Θέμης Μπάκας είναι μαζί μας.
2: Καλημέρα σας, κύριε Μπάκα. Έτσι, στο Real Estates προφανώς ασχολείστε με την κτηματαγορά πάρα πολλά χρόνια. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή σας ημέρα.
6: Καλησπέρα, μια χαρά.
3: Καλημέρα, αγαπητέ Θέμη.
2: Λοιπόν, κύριε Μπάκα, πρώτα απ' όλα να δώσουμε έτσι λίγο μια επανάληψη των βασικών στοιχείων αυτού του προγράμματος. Γιατί έρχεται το σπίτι μου 3 πολύ γρήγορα, πως έκλεισα ρονάρον το σπίτι μου 2 και με εκκρεμότητες.
6: Ακριβώς. Να αναφέρουμε το εξής: το πρόγραμμα σπίτι μου 3 αφορά οι συμπολίτες μας ηλικίας από 25 έως και 55 ετών. Δεν βλέπουμε μια διεύρυνση των ηλικιακών ορίων κατά 5 έτη στην υψηλότερη κλίμακα. Το πρόγραμμα σπίτι μου 2 ήταν ως 50 και πλούς συζητάμε ως 55 ετών. Αφορά την αγορά κατοικίας αξίας ως 300.000 ευρώ. Το 2000, το πρόγραμμα σπίτι μου 2 αφορούσε κατοικία αξίας ως 250.000 ευρώ. Mm-hmm. Το μέγιστο του δανεισμού είναι έως 230.000. Δεν μπορεί η τράπεζα να σου δώσει μεγαλύτερο ποσό από τις 230.000, που σημαίνει εάν εγώ ενδιαφέρομαι να αποκτήσω ένα σπίτι αξίας 300.000 ευρώ, πρέπει να διαθέτω ιδία κεφάλαια ύψους 70.000 ευρώ και κατ' ελάχιστο.
3: Δεν μπορείς να ξεκινήσεις από το μηδέν δηλαδή και να στηριχθείς σε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να έχεις κάβα στην άκρη.
6: Άμα μιλάμε σπίτι 300.000, να έχουμε 70.000 ευρώ στην άκρη. Mm-hmm. Παράλληλα, αν επιλέξουμε ένα σπίτι αξίας, ας προθέσουμε 250.000 ευρώ, πρέπει να έχουμε κατ' ελάχιστο στην άκρη 25.000 ευρώ. Δηλαδή το 10% ως ιδία κεφάλαια δηλαδή χρηματοδότηση είναι έως και 90% με ανώτατο το ποσό του 230.000. Παράλληλα, αφορά κατοικία κατασκευή έως το 2007, θα δούμε διεύρυνση αυτή τη στιγμή και στα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, κάποιος που έχει πάνω από 4 παιδιά θα φτάνει ακόμα και σε 150 τετραγωνικά μέτρα κατοικία. Επιπλέον, τα κριτήρια τα συντοματικά είναι τα εξής. Οι άγαμοι έως 25.000 ευρώ, οι έγαμοι έως 35.000 ευρώ, οι μονογονιακές οικογένειες έως 39.000 ευρώ και έχουμε μετά 7.000 ευρώ προς αύξηση των κριτηρίων συντοματικών ανά παιδί. Δηλαδή, ένα ζευγάρι με ένα παιδί φτάνει ακόμα και 42.000 ευρώ. Δύο παιδάκια 49.000 ευρώ. Τρία παιδάκια 56.000 ευρώ. Τώρα εδώ να φέρουμε δύο βασικά κριτήρια. Κανείς δεν λέει ότι τα προγράμματα αυτά δεν είναι προγράμματα σημαντικά για μια κοινωνία, όταν έστω και ένας πολίτης μπορεί πραγματικά να αποκτήσει το δικό του σπίτι. Αλλά έχουμε μια εμπειρία από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Τι μας λέει η εμπειρία του πρόγραμμα Σπίτι μου 2, μας λέει το εξής. Όταν ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 στη ΔΕΘ 2024 και είχε έναρξη τον Ιανουάριο του 2025, θυμάστε ότι εντός 40 ημερών είχαμε περίπου 140.000 αιτήσεις, τεράστια η ζήτηση για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 αρχικά θα έκλεινε το πρόγραμμα τον Δεκέμβριο του 2025. Νοέμβριος του 2025 είχαμε απορριφητικότητα 55%. Δεν είχαμε καταφέρει δηλαδή να έχουμε αυτούς 20.000 δικαιούχους, ενώ συζητάγαμε στην αρχή για 140.000 αιτήσεις. Είχαμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος... Ο λόγος είναι ο εξής. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος είδε ότι αυξήθηκαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, κάτι το οποίο το δούμε και τώρα, δηλαδή το 2027, μην αναρωτηθούμε για ποιο λόγο θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης σε κοινές περιοχές. Θα αυξηθούν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, διότι μαζικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας, οι οποίοι θα κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι, θα μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν κατοικίες. Αποτέλεσμα να χτυπάνε τηλέφωνα επί 10 φορές περισσότερο από ό,τι χτυπούν τηλέφωνα σε ένα κίνητο το οποίο αυτή τη στιγμή διατίθεται στην αγορά προς πώληση.
3: Τώρα, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει πάντα όταν ακούμε τέτοια προγράμματα ή όπως είχε συμβεί με την επιστροφή ενοικίου, ας πούμε. Εκτινάχθηκαν τα ενοίκια. Το βλέπουμε.
6: Ακριβώς,
3: έτσι αντιδράει η αγορά. Δυστυχώς.
6: Αν μου επιτρέπετε, θα σας πω το εξής. Ό,τι συζητάμε σε συμπέρασμα εμείς τώρα, ότι αυξήσαν οι ζητούμενες τιμές πώλησης, ότι βλέπουμε αύξηση των ενοικίων λόγω των προγραμμάτων. Δεν είναι ενοικία ανάλυση, να ξέρετε. Ήρθε η Κομισιόν το 2025 τον Οκτώβριο και μας λέει το εξής. Ξέρετε, λέει, οι χώρες οι οποίες χρηματοδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοικία, δηλαδή πρόγραμμα Σπίτι μου 1, 2 και 3 που θα δούμε τώρα τον Ιανουάριο του 2027, καθώς την επιστροφή ενοικίου, αντί το πρόγραμμα, το πρόβλημα λέει το στεγαστικό να λύνεται, δηλαδή να μειώνει το κόστος, οξύνεται, μεγαλώνει το πρόβλημα.
2: Καλά, αυτό είναι, αυτό είναι γνωστό. Το ίδιο ισχύει και για τα προγράμματα που είναι τις επιδοτήσεις για τα σπίτια να κατασκευάσει και τέτοια. Εκεί εδώ σου έλεγε 2 χιλιάρικα ο Μάστρος, λέει 3.
6: Εδώ να σημειώσω
2: αυτό.
6: Μας βλέπετε σαν αγορά, θα ακούσετε και άλλους ανθρώπους στην αγορά που αναφέρουν ακριβώς τα δεδομένα. Σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Άρα τελικά δεν αποφασίσουμε κάτι. Ποιον βοηθάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 3? Βοηθάει τον συμπολίτη μας που ο άνθρωπος, μπράβο του, που
2: έχει μια αποταμίευση
6: κεφάλαια, και μπράβο του που μπορεί να περάσει το κατώτερο τραπεζικού ιδρύματος να ετηθεί τραπεζικό δανεισμό. Τα προγράμματα στεγαστικής πολιτικής όμως πρέπει να απαντάνε στο σύνολο της κοινωνίας. Δηλαδή, τώρα μας ακούει ένα νέο ζευγάρι 30 ετών, το οποίο εργάζεται. Μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό το ζευγάρι να είναι επιλέξιμο το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 σύμφωνα με τα κριτήρια τα εισοδηματικά, μη επιλέξιμο όμως σύμφωνα με τα κριτήρια τα τραπεζικά. Αυτό που εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι θα πρέπει οι στεγαστικές πολιτικές, τα μέτρα που ακούμε κάθε φορά, να είναι μέτρα που θα μπορούν να απαντήσουν στο μεγαλύτερο ποσό της κοινωνίας. Δηλαδή, αν είχαμε ένα πρόγραμμα Σπίτι μου 4, που θα έλεγε π.χ. Ξέρετε κάτι, εάν πηδείς προδιαγραφή τραπεζικού δανεισμού, εγώ σαν ελληνικό δημόσιο εγγυάμαι τα ιδία κεφάλαια. Το κάνει η Ισπανία αυτό. Τότε θα κάνουμε μια μεγαλύτερη διεύρυνση προγράμματος, ενδεχομένως σε αυτό.
2: Κύριε Μπακά, να σας ρωτήσω κάτι λίγο. Το πρόγραμμα αυτό δίνει χαμηλότερο επιτόκιο. Τι δίνει αυτό λίγο επίσης?
6: Δίνει χαμηλότερο επιτόκιο το πρόγραμμα αυτό, αλλά θα και πάλι. Αυτό το κέρδος που παράγεται από το χαμηλότερο επιτόκιο κινδυνεύουμε κάθε φορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, ακριβώς όμως, να χαθεί αυτό το όφελος από την άξιο ζητούμενων τιμών πώλησης. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς πιστεύατε ότι κερδίζετε π.χ. στα 20 χρόνια, ας υποθέσουμε τυχαία, 20.000 ευρώ τόκους, θα τους πληρώσετε στην αξία του σπιτιού.
2: Μάλιστα.
6: Γενικά, και να κλείσουμε αυτό, αν μου επιτρέπετε,
3: ναι.
6: Χρειαζόμασταν μέτρα που να μπορούσαν να ήταν πιο διευρυμένα. Ακόμα και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, ας βλέπαμε την δυνατότητα αν έγινες κατοικία σε οικοπαίδη της οικογένειας, από περάτωση μητέρων ακινήτων. Δηλαδή να αυξάναμε με λίγα λόγια τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέσουμε μια αγορά που την πιέζουμε τρία χρόνια συνεχόμενα.
3: Εγώ θέλω ένα ερώτημα να κάνω τελευταίο, Θέμη Μπάκα, για τους φίλους οι οποίοι σκέφτονται να δημιουργήσουν την οικογένειά τους ή για εκείνους που όλα τους τα χρόνια είναι στο ενίκιο. Τελικά αυτή την εποχή συμφέρει περισσότερο να είσαι στο ενίκιο ή να ψάξεις λίγο παραπάνω και να δεις μήπως μπορέσεις και αξίζει να πάρεις ένα δάνειο για να αποκτήσεις το δικό σου κεραμίδι?
6: Είναι πολύ δύσκολη ερώτηση που κάνεις και στα παντάρια.
3: Το ξέρω, γιατί υπάρχει κόσμος που φοβάται πολύ να βάλει θηλιά δανείου πάνω από το κεφάλι του και σου λέει ενίκιο. Αν όμως είχες τη δυνατότητα τα 800 που δίνεις στο ενίκιο να αποπληρώνεις, ας πούμε, τη δόση, στο τέλος θα σου μείνει και το σπίτι.
6: Ενδεχομένως είσαι απόλυτο δίκαιο. Το θέμα όμως πλέον είναι ότι πρέπει να διαθέτεις το 20-30% της αξίας του σπιτιού ως ιδιαία κεφάλαια. Εάν αυτή τη στιγμή δώσεις τα λεφτά που έχει στην άκρη, ας υποθέσουμε ότι εγώ θέλω να πάω να σπίτι 150.000 και έχω 30.000 στην άκρη και τα δώσω, τότε η δόση του δανείου μου θα είναι περίπου στα ίδια δεδομένα που είναι το ενίκιο μου. Εδώ είναι μια μεγάλη απόφαση της οικογένειας. Πόσο πρόθυμη είναι να αφήσει τα χρήματα που μπορεί να νιώθει ασφάλεια για να πάει πλέον σε μια δέσμευση 20-25 ετών, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον, πόσο σίγουρη είναι τη δουλειά του. Γιατί εμείς βλέπουμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ιδιαίτερα των νέων, νιώθουν έντονα την εργασιακή ανασφάλεια. Όταν ζητάνε για ποιο λόγο δεν παίρνει δάνειο για να πάρει σπίτι, εφόσον έχει εργασία.
3: Γιατί είναι μια τεράστια δέσμευση για πολλά χρόνια και πρέπει να είσαι σίγουρο τουλάχιστον για αυτά τα εισοδήματα που έχει.
2: Κύριε Μπάκα, είναι νομίζω εξατομικευμένε αυτέ οι αποφάσει. Δηλαδή, βλέπει ο καθένα το πορτοφόλι του. Έτσι, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι είναι αυτά τα προγράμματα, για να το πω έτσι όπω το σκέφτομαι, βοηθούν την εξή περίπτωση. Υπάρχει το ταβουλάκι το κατοστάρικο στην οικογένεια, όχι 20 και 30 χιλιάδες, γιατί άμα πάει να πάρει σπίτι με 200 χιλιάδες και έχει τα 20, μια ζωή θα χρωστάς και δεν θα ξεπληρώνεις ποτέ, είναι αριθμητική. Υπάρχει το κατοστάρικο και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, αντί να το βάλω εγώ από την τσέπη μου, το παίρνω δάνειο, ένα ποσό, το αποπληρώνω και αν κάποια στιγμή σκάσουν οι τόκοι, έχω να το καλύψω.
6: Απλά, να σας πω κάτι.
2: Κάπως έτσι.
6: Να σας πω κάτι.
2: Και εξαρτάται με τις προσωπικές επιλογές του καθένα. Αυτό
6: συμφωνώ, να πω κάτι σημαντικό όμως. Εμείς φτιάξαμε σήμερα ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που διαθέτει 70.000 ευρώ ιδία κεφάλαια. Αυτό θέλω να καταλάβουμε.
2: Ναι, ναι.
6: Και δεν φτιάξαμε ένα πρόγραμμα στεγαστικό για αυτόν που μπορεί να μην διαθέτει αυτά τα ιδία κεφάλαια και να μην μπορεί να πάει στην τράπεζα να πάρει δάνειο. Το λέω αυτό είναι το εξής λόγο.
3: Δεν λέμε και είναι μεγάλη μερίδα των ακροατών, έτσι. Εμείς, από όσοι μας ακούν τώρα δηλαδή, πλειονότητα. Είναι η πλειοψηφία θέμα.
6: Ακριβώς. Δεν μηδενίζουμε ένα πρόγραμμα, αλλά αυτός ο άνθρωπος σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούσε να πάρει σπίτι. Διέθετε τα κριτήρια.
2: Ναι.
6: Και τα λεφτά στην άκρη και τα κριτήρια συντοματικά και το προφίλ τραπεζικό. Μα ο στόχος μας είναι σε μια στεγαστική πολιτική να βοηθήσουμε αυτόν που δεν μπορεί να πάρει σπίτι. Τότε πετυχαίνουμε. Εμείς αυτό που λέμε συνέχεια τα στεγαστικά είναι τρία πράγματα. Ότι η στεγαστική πολιτική απαντάει στο να μπορώ να πάρω σπίτι, να μπορώ να νοικιάσω σπίτι και να μην χάνω το σπίτι μου όταν μου συμβεί κάτι άσχημο.
3: Ναι, σωστά.
6: Να μην χάνω το σπίτι μου τόσο εύκολα μάλλον.
3: Σωστά.
6: Αυτή είναι η στεγαστική πολιτική.
3: Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Πάντοτε μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει έτσι με τη στεγαστική κρίση. Είναι τεράστιο, κορυφαίο το στεγαστικό ζήτημα. Θα μιλήσουμε τις επόμενες εκπομπές και για τη διαθεσιμότητα κατοικιών. Είχαμε πάλι περιστατικά που εκπαιδευτικός, ας πούμε, στην Κρήτη, από τη Θεσσαλονίκη, διορίστηκε στην Κρήτη, πήρε το τετράχρονο κοριτσάκι της, δεν έβρισκε, δεν της νίκιαζε κανείς και αναγκάστηκε να μένει σε σκηνή. Και παρενέβη ο δήμαρχος εκεί στον Αποκόρονα Χανίων και της βρήκε ένα σπιτάκι να μείνει. Μια γυναίκα, μια μαμά, εκπαιδευτικός, με το 4 ετών παιδάκι της.
2: Ναι, το μόνιμο πρόβλημα που είχε ενταθεί πάρα πολύ από την
3: Τουρκία. Άρα ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θέμη Μπάκα, σε ευχαριστούμε
2: πάρα πολύ. Μπάκα. Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Ήταν ο Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτήματο Μεσητών, η Real Estate.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
3: Λοιπόν, Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διάλειμμα. Αλφα Radio 989, σταθερά στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Γκόλιας, Δίνα Μόσχου και ο Τάσος μας εδώ, Τάσος Τάσκαλ Διρανιάν, στην παρέα σας μέχρι τις 8.
2: Και ο φίλος μας ο Κυριάκος μας στέλνει ένα μήνυμα που έτσι διαφωνεί με το επάγγελμα των μεσητών. Εντάξει, είναι και αυτή νομίζω μια δουλειά που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, και δεν θα υπήρχε αν δεν προέκυπτε η συγκεκριμένη ανάγκη, έτσι, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα τα επαγγέλματα, από την ανάγκη που έρχονται να καλύψουν.
3: Έτσι.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναγκαίο κάποιος να χρειαστεί αυτές τις υπηρεσίες, αλλά όποιος δεν μπορεί, πήγαινε σε μια οικογένεια που είναι 5 κληρονόμοι να βρουν ένα σπίτι και έλα να μου πεις αν θα βγάλουν άκρη.
3: Ναι, από την άλλη εγώ καταλαβαίνω απολύτως την ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος που έχει κουραστεί τόσα χρόνια να γυρίζει από σπίτι σε σπίτι, να νοικιάζει, να έχει την αγωνία. Αν ο άλλος θα σε κρατήσει, θα σου ανανεώσει το συμβόλαιο ή θα σου πει, ξέρεις, το χρειάζομαι ή βρήκα άλλο να μου δίνει περισσότερα λεφτά, αντί για. Ή την περίπτωση που φτάνει η ανανέωση του συμβολέου και σου λέει αμάν πόσο θα μου το ανεβάσει τώρα. Δηλαδή έχουν δει πολλά τα μάτια μας, Δημήτρη.
2: Εννοείται.
3: Θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα, αυτό που έλεγε ο Θέμης Μπάκας, να μπορέσει ο καθένας να διεκδικήσει ένα δικό του κεραμίδι να έχει πάνω από το κεφάλι του.
2: Με έναν τρόπο λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Μισό εκατομμύριο έξω από την Αθήνα.
3: Μάλιστα.
8: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά είναι πολύ γλυκός μαζί με αυτό. Και γενικά

0: Πάμε στη Δοϊτσιλάνδη. Όχι ακόμα, πάμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, αλλά πάμε πρώτα να μιλήσουμε για τη Δοϊτσιλάνδη. Τη Γερμανία, όπου εκεί πέρα είχαμε αυτή την ενίσχυση της AfD, του ακροδεξιού κόμματος, έτσι στην Σαξονία. Και εγώ διάβαζα έτσι ένα ενδιαφέρον άρθρο από το Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Γιάννη Ράζο, και αυτή ήταν η αφορμή που του ζητήσαμε σήμερα να είναι μαζί μας, γιατί ουσιαστικά, δεν ξέρω, κύριε Ράζο, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα
2: σας, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε για την πρωινή επικοινωνία.
0: Εγώ αυτό που κατάλαβα διαβάζοντας έτσι το κείμενό σας είναι ότι δεν μιλάμε απλώς για μία στιγμιαία αντίδραση διαμαρτυρίας, αν θέλετε, του εκλογικού σώματος, αλλά πια για μία συνθήκη όπου έχει κάποια πιο σταθερά κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς στο συγκεκριμένο κρατήδιο η AfD είχε μία πολύ ψηλή επίδοση τα τελευταία 13 χρόνια, άρα δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι φημιδιαστικό.
1: Δεν είναι κεραυνός ελευθερία, ούτε δικαιούται ο Μέρτς να δηλώνει σοκαρισμένος.
2: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι γεγονός ότι ο διπλωσιασμός του ποσοστού σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και η καταβαράθρωση επίσης του CDU δείχνει ότι αυτό δεν είναι κάτι συγκυριακό, αλλά δείχνει κάποιες ευρύτερες κοινωνικές τάσεις. Και μάλιστα το γεγονός ότι σηκώθηκαν, να το πω έτσι απλώς, από τον καναπέ εκατοντάδες χιλιάδες Γερμανοί και που δεν ψηφίσαν την προηγούμενη φορά, αυτό δείχνει και τις ανατροπές που μπορούν να γίνουν αν ευρείες κοινωνικές ομάδες θεωρήσουν ότι ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Διότι επί της ουσίας αυτή τη στιγμή αυτή η
1: ψήφος
2: είναι μια τιμωρία προς το πολιτικό σύστημα και προς το κυβερνών κόμμα, διότι εκτιμάται ότι ειδικά στο κομμάτι της μετανάστευσης αλλά και της οικονομικής ανασφάλειας δεν ακούστηκε η φωνή της κοινωνίας. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό δημιουργεί μια δυναμική για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές. Σίγουρα θα υπάρχουν αντισυσπηρώσεις, σίγουρα θα υπάρχουν διορθωτικές κινήσεις από όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά το πλέον ουσιαστικό είναι μια κοινωνική νομοποίηση της AfD.
1: Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή, κύριε Ράζο, αν μου επιτρέπετε να το επισημάνουμε, το είπατε κι εσείς. Δεν είναι ότι οι Γερμανοί δεν πήγαν στην κάλπη, επομένως μια μικρή μειοψηφία ακροδεξιών έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, άρα είναι αντιπροσωπευτικό από ό,τι φαίνεται. Τι πιστεύουν οι άνθρωποι σε αυτό το κρατήδιο?
2: Αντιπροσωπευτικό, και πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε χωρίς, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στερεότυπα και τις θέσεις αυτών των κομμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε και τι πιστεύουν. Π.χ. Η AfD είναι υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ στην άμυνα. Προσέξτε, υπάρχουν συμβολισμοί. Mm-hmm. Είναι κατά του πολέμου της Ουκρανίας και κατά της μαζικής συμμετοχής της Γερμανίας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα δεν είναι ένα κλασικό κόμμα το οποίο έχει θέσεις που είχαν τα ακροδεξιά κόμματα πριν από 50, 60, 70, 80 χρόνια. Όλα αυτά εξελίσσονται. Και το κυριότερο δεν είναι αυτό. Το κυριότερο είναι η προτίμησή τους από τους νέους ανθρώπους. Ειδικά στα κοινωνικά δίκτυα, που παρακολουθεί λίγο, εγώ λόγω επαγγέλματος παρακολουθώ σε όλη την Ευρώπη τα κοινωνικά δίκτυα των μεγάλων κομμάτων, πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αποδοχή και η δυναμική που έχουν αντισυστημικά κόμματα, δεν είναι μόνο από τα ακροδεξιά, είναι και από τα ακροαριστερά, στη Γαλλία ας πούμε, το δίπολο πλέον είναι Λεπέν με Λανσόν.
1: Βέβαια.
0: Περάσαν τα όρια ανοχής της κοινωνίας κάποια φαινόμενα? Το καλοκαίρι κουβέντιαζα με δύο, το έλεγαμε και την Τίνα νωρίτερα, με δύο ανθρώπους που έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει με ελληνική καταγωγή, έτσι, στη Γερμανία. Ένα παιδί νέο, μάλιστα, χαρακτηριστικά από τους δύο που σπουδάζει αυτή την περίοδο, μου έλεγε ότι στην πόλη που ζει φοβάται να κυκλοφορήσει σε κάποιες γειτονιές, και μάλιστα ήταν αντιφατικό γιατί Είναι και παλικαράς, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω, όταν σου το λέει.
1: Δεν έχει σημασία. Ναι, μαχαίρι,
0: ναι, προφανώς. Απλά κύριε Ράζο έλεγε ότι, για παράδειγμα, από τις επιθέσεις μεταναστών προέρχονται από την Ασία, έχουν άλλη θρησκεία, έτσι. Και πια αυτό το πράγμα είναι ανυπόφορο σε πολλές γερμανικές πόλεις.
1: Περάσαν τα όρια. Και η οικονομία, έτσι. Καταβαραθρώνουν. Και η οικονομία. Μεγάλες βιομηχανίες κλείνουν. Αυτοκίνητο βιομηχανία σε κρίση.
2: Σας θυμίζω ότι είχαμε τα γεγονότα στη Φέουτα στην Ισπανία, mm-hmm. όπου και εκεί έχει προκληθεί μια φοβερή κοινωνική αναταραχή με μαζικές εκδηλώσεις εκατοντάδων χιλιάδων Ισπανών σε όλη την Ισπανία, όπου επικρίνουν, ας πούμε, την κυβέρνηση τη σημερινή για ανοχή, τέλος πάντων για λάθος μεταναστευτική πολιτική. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάτε στην Αγγλία σε διάφορες πόλεις, μεγάλες πόλεις, δεν είναι μικρές πόλεις, θα δείτε ολόκληρες γειτονιές οι οποίες θυμίζουν όχι ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό ισχύει και στη Γερμανία, αυτό ισχύει και στη Γαλλία. Υπάρχει ένα ζήτημα. Μιλάμε για τη μετανάστευση με όρους του 60 και του 70.
0: Αυτό.
2: Δηλαδή γυρνάμε και λέμε είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πεινάνε στις χώρες. Το λέω σου πιο απλά γίνεται. Δεν έχουμε δικαίωμα σε μια καλύτερη μοίρα. Δεν είναι κλονική συζήτηση. Το θέμα είναι πόσοι μπορούν να έρθουν, πόσο μπορούν οι δυτικές κοινωνίες να απορροφήσουν μετανάστες. Και το κυριότερο, δεν είναι όλοι οι μετανάστες ίδιοι. Υπάρχουν κάποιοι που έρχονται και θέλουν πραγματικά να γίνουν συμμέτοχοι της κοινωνίας.
1: Υπάρχουν κάποια κριτήρια, κύριε Ράζο.
2: Και
1: όχι άκρητα.
2: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θέλουν απλώς να μεταφέρουν το δικό τους πολιτισμό και τη δική τους αντίληψη ζωή και να την επιβάλλουν στις δυτικές κοινωνίες. Mm-hmm. Το δεύτερο, δεν είναι ανοιχτό από την πλειοψηφία των πολιτών.
0: Αυτό το βλέπουν τα παραδοσιακά πολιτικό κόμματα ή φταίει πάλι η επικοινωνία, όπως είπε ο κύριος Μέρτς?
2: Κοιτάξτε να δείτε, τα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα και το πολιτικό τους προσωπικό είναι γεγονός ότι είναι εγκλωβισμένα στη λογική περασμένων δεκαετιών. Βεβαίως είναι γεγονός ότι στην Ευρώπη έχουν γίνει κινήσεις, δηλαδή έχει αυστηροποιηθεί η μεταναστευτική πολιτική, προσπαθούν να δώσουν κίνητρα να παραμείνουν οι μετανάστες στις χώρες τους, όπως επίσης κάνουν. Προσπαθούν να δώσουν κίνητρα και οικονομικά πάρα πολλές φορές και έχουν αυξήσει και τα μέτρα ασφάλειας. Το γεγονός είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ότι ο συνδυασμός οικονομικής κρίσης σε πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες, όπου έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές ανισότητες και ειδικά στο εξωτερικό, είναι αυτό πάρα πολύ έντονο. Μάλιστα. Αυτό δημιουργεί οργή και ανασφάλεια. Διότι προσέξτε, είναι άλλο να υπάρχει ισχυρή ανάπτυξη και να αισθάνονται όλοι ότι έχουν μερίδιο σε αυτή την ανάπτυξη, και είναι άλλο να υπάρχει αύξηση κοινωνικών ανισοτήτων και παράλληλα αύξηση της ανασφάλειας, που ακόμα και αν δεν υπάρχει ευθύνη από τους μετανάστες, το λέω εντός ή εκτός εισαγωγικών, αυτό το πράγμα μεταφέρεται εκεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι τα αντανακλαστικά των παραδοσιακών κομμάτων έχουν μειωθεί πάρα πολύ, γι' αυτό υπάρχει αυτό το κενό και υπάρχουν διάφορες δυνάμεις οι οποίες μιλάνε διαφορετικά, διότι στην περίπτωση FD δεν είναι μόνο να πεις μια πρόταση, είναι ότι κάποιος κόσμος αισθάνεται ότι αυτός ο πολιτικός σχηματισμός τουλάχιστον μιλάει για αυτό που τον αφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Μα και το όνομα του κόμματος είναι εναλλακτική για τη Γερμανία. Ο κόσμος ζητά μια εναλλακτική. Θεωρεί ότι είναι εύθεση.
0: Δεν φοβάται να αγγίξει θέματα που δεν τολμούν να συζητήσουν για αυτά τα υπόλοιπα κόμματα.
2: Για τα επόμενα χρόνια είναι αν τα παραδοσιακά κόμματα θα διαμορφώσουν μια καινούργια ατζέντα.
0: Ναι.
2: Η οποία ατζέντα θα συμπεριλαμβάνει ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Αυτό.
1: Οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Κύριε Ράζο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις προσεγγίσεις.
1: Θα μας απασχολήσει νομίζω το φαινόμενο αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα, με την άδειά σας να σας ενοχλήσουμε ξανά.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Σύμβουλος Στρατηγικής Επικοινωνίας ο κύριος Γιάννης Ράζος.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Λοιπόν, καλημέρα μας στην καλή συνάδελφο από το αστυνομικό ρεπορτάζ, στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Είχαμε εκρήξεις το βράδυ. Ήταν ένα εκρηκτικό βράδυ, θα
0: έχει
1: έλεγε κανείς.
0: Έχει γίνει χειρομοβίδα δυναμητάκι.
1: Λοιπόν, 4 και 25 τα ξημερώματα, αχαρνών 70 στην Ομόνοια, άγνωστος πέταξε σε καφετέρια ένα φρεάτιο με το οποίο έσπασε την τζαμαρία και μετά έριξε μέσα χειροβομβίδα με αποτέλεσμα να γίνει έκρηξη. Πήγαν αστυνομικοί από το τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, βρήκαν υπολείμματα από τη χειροβομβίδα. 4 και 55, δηλαδή μισή ώρα μετά, πλατεία Αμερικής και Μυθύμνης, στον Άγιο Παντελεήμονα, άγνωστος με τον ίδιο τρόπο έριξε σε ένα μαγαζί που έχει ναργιλέδες, καταλαβαίνω, πιθανότατα χειροβομβίδα. Πηγαίνουν πάλι άνδρες από το αντίστοιχο τμήμα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών για να βρουν από τι προκλήθηκε η έκρηξη. Αυτά τα δύο περιστατικά, είπαμε 4 και 25 το πρωί και 4 και 55 σε μισή ώρα. Να δούμε κατά πόσο συνδέονται λοιπόν αυτά τα δύο.
0: Ναι, γιατί είναι και κοντά τα δύο σημεία.
1: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, και από την ανάλυση του ρεπορτάζ.
1: Οπωσδήποτε πρέπει να συνδεθούμε με τη Γερμανία. Ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το Βερολίνο. Η καλή συνάδελφο και φίλη, ανταποκρίτρια τη τηλεόραση στο Α στη Γερμανία, η Φέη Καραβίτη είναι μαζί μα. Την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Καλημέρα, Φέη, από την Αθήνα.
0: Καλημέρα, Φέη.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς.
0: Θέλουμε να σε ρωτήσουμε λίγο, καταρχάς η γερμανική κυβέρνηση, ο κύριος Μέρτς, πώς υποδέχτηκε αυτό το αποτέλεσμα και είναι ειλικρινής έτσι, η έκπληξη, γιατί κλεισόμεθα εμείς που εξεπλάγει εκείνο.
1: Είχαμε και κόσμο στους δρόμους χθες, Φέη, και επεισόδια επίσης.
2: Ακριβώς, ναι, το περιμέναμε και αυτό, γιατί όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση και της αστυνομίας. Καταρχάς στην ίδια την περιοχή της Αξονία Άνχαλτ. Να ξεκινήσουμε από την αρχή τώρα, έτσι, και το... Λοιπόν, η Αξονία Άνχαλτ είναι ένα μικρό πρώην ανατολικό κρατήδιο. Ούτε 2 εκατομμύρια άνθρωποι. Λοιπόν, ήταν προπύργιο των χριστιανοδημοκρατών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν λοιπόν λίγο κακομαθημένο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα και ο κύριος Μέρτς ως αρχηγός του. Το ήξεραν ότι θα χάσουν.
0: Το ήξεραν ότι θα χάσουν.
2: Το βλέπαμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Το εύρος της ΣΥΤΑΣ, ή αντίστροφα το εύρος της νίκης της ΑΕΦΔΕ, ήταν μάλλον που ξάφνιασε όλους. Και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα έμεινε πολύ χαμηλότερα από ό,τι περίμενε. Είναι κάτω από το 20%, είναι στο 17,8%. Αυτό είναι το ιστορικό χαμηλό του Τσεντεού για την περιοχή. Ο κύριος Μέρτς λοιπόν ήταν και λίγο πιο δραματικός ίσως από ό,τι έπρεπε χτες στις δηλώσεις του και είπε ότι σοκαριστήκαμε όλοι από το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να το αποδεχτούμε.
1: Ναι, αλλά του ρίχνουν ευθύνες όμως, ότι δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει αυτό.
2: Κυρίως του ρίχνουν ευθύνες του κύριου Μέρτς, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια, από το 2018, ο κύριος Μέρτς κατηγορούσε όλους τους προηγούμενους αρχηγούς του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος ότι, δηλαδή ουσιαστικά την κυρία Μέρκελ, ότι δεν έκανε τίποτα για να περιορίσει την άνοδο της ΑΕΦΔΕ. Το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα είχε συνηθίσει να μην υπάρχει τίποτα δεξιότερά του. Έτσι. Αυτό λοιπόν, σήμερα υπάρχει η ΑΕΦΔΕ, η οποία όχι απλώς υπάρχει, αλλά ακόμη και σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι 7-8 μονάδες μπροστά.
1: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Δεν είναι μόνο το ένα κρατήριο. Έτσι.
2: Ήταν η σούπερ χρονιά, όπως λέμε, φέτος για τη Γερμανία. Είχαμε εκλογές και στις αρχές του χρόνου σε άλλο κρατήδιο, στη Γερμανία Παλατινάδου, και εκεί τις έχασε. Είναι ένας αρχηγός κόμματος που χάνει εκλογές. Έτσι το καταλαβαίνουμε. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, φαντάζομαι, και σε όλες τις χώρες.
0: Ναι,
2: υπάρχει
0: βέβαια
2: κριτική στο πρόσωπο του αρχηγού. Την ευθύνη την έχει στο τέλος ο αρχηγός. Υπάρχει μεν στη Γερμανία το ομοσπονδιακό σύστημα που είναι διαφορετικός ο τρόπος που ψηφίζει ο κόσμος. Δηλαδή, μπορεί σε τοπικό επίπεδο να ψηφίζει κανείς διαφορετικά από ό,τι σε εθνικό. Έτσι. Το έχουμε δει και αυτό. Είναι αντιφορετικά τα χαρακτηριστικά, τα πολιτικά και τα κοινωνικά, αλλά μιλάμε για μια τάση ενίσχυσης τώρα της εναλλακτικής για τη Γερμανία, η οποία δεν ανακόπτεται εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μην ευθύνεται κάποιος από την άλλη πλευρά, έτσι.
0: Άρα σίγουρα πέρα από την επανάπαυση είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπες πριν, ότι είχε συνηθίσει το συγκεκριμένο κόμμα για δεκαετίες έτσι να μην έχει τίποτα στα δεξιά του.
2: Ακριβώς.
0: Εδώ βλέπουμε ότι επίσης για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν και αντανακλαστικά όμως. Έτσι, ή τουλάχιστον δεν αντιμετωπίζει κάποια υπαρκτά πλέον θέματα στην Γερμανία.
2: Ακριβώς, είναι αυτό που είπες τώρα, ακριβώς. Αντανακλαστικά δεν ξέρω αν υπάρχουν ή τέλος πάντων είναι μια αποτυχία των παραδοσιακών κομμάτων και του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, θα πω εγώ, γιατί η ΑΕΦΔΕ δεν ψηφίζεται μόνο από τους, ας πούμε, πρώην χριστιανοδημοκράτες ψηφοφόρους. Ψηφίζεται από όλους όσοι θεωρούν ότι έχουν απογοητευτεί από το προηγούμενο.
0: Άρα μιλάει για ένα υπαρκτό ζήτημα.
1: Υπάρχει ένα μεγάλο εύρος επομένως ψηφοφόρων από διάφορους χώρους και η συμμετοχή στις εκλογές είναι σημαντική, Φέη. Το ποσοστό συμμετοχής.
2: Στη Γερμανία βέβαια έχουμε παραδοσιακά υψηλό ποσοστό συμμετοχής. Ο Γερμανός είναι πολιτικοποιημένος, ασχολείται αρκετά με το τι συμβαίνει στη χώρα του. Σε εθνικό επίπεδο, να θυμίσω, έχουμε πάνω από 70% συμμετοχή. Η ΑΕΦΤΕ κατάφερε να κινητοποιήσει ανθρώπους που δεν ψήφιζαν, νέους, πρώην αδιάφορους, κατάφερε λοιπόν να κινητοποιήσει όλους αυτούς, και βέβαια τους κινητοποιούν τα προβλήματα, γιατί δεν έχουν καταφέρει να τα λύσουν οι κυβερνήσεις. Είναι προβλήματα πλέον την οικονομία. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε συνηθίσει ότι η Γερμανία είχε προβλήματα άλλου τύπου. Είχε προβλήματα ενδεχομένως με ζητήματα κοινωνικά, είχε προβλήματα με το μεταναστευτικό, αλλά δεν είχε οικονομικά προβλήματα. Τα τελευταία λοιπόν τουλάχιστον 5 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και μετά, η Γερμανία έχει και οικονομικά προβλήματα, τα οποία δεν περιορίζονται στο εάν η ενέργεια για παράδειγμα είναι πλέον ακριβότερη. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στη Γερμανία αν το οικονομικό μοντέλο πλέον είναι βιώσιμο.
1: Εργοστάσια που κλείνουν.
2: Ακριβώς. Εάν αυτό το μοντέλο που είχε συνηθίσει η Γερμανία να αποδίδει, μπορεί πλέον να την πάει παρακάτω. Γιατί η Γερμανία δεν είναι η τρίτη οικονομική δύναμη στον κόσμο.
0: Βέβαια.
2: Παρόλο τα προβλήματά της, έτσι. Και έχει συνηθίσει να συμμετέχει στο διεθνή ανταγωνισμό.
0: Και εδώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα ότι είναι πίσω στην τεχνολογία.
2: Ακριβώς. Ενώ έχει συνηθίσει να είναι πρωτοπόρος. Μιλάμε για την αυτοκινητοβιομηχανία, όπου διαβάζουμε όλο και περισσότερο τελευταία ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει αυτό που ξέραμε. Αυτό είναι μεγάλο σοκ για τους Γερμανούς. Και εγώ που ζω εδώ, αν μου επιτρέπει κανείς να κάνω μια.
1: Πόσα χρόνια είσαι ΦΕΗ στη Γερμανία, θυμίσαι μας.
2: Είμαι τώρα 16.
1: Αρκετά.
2: Η Γερμανία αυτή τη στιγμή είναι σε άρνηση. Η Γερμανία είναι σε άρνηση. Αυτός είναι και ο τρόπος που αντιμετωπίζουν μάλλον τα προβλήματα. Είναι σε άρνηση. Δεν έχουν πιστέψει ακόμη ότι αυτό που έκαναν όλες τις προηγούμενες δεκαετίες και απέδιδε πλέον πρέπει να αναθεωρηθεί από τα θεμέλια του και να πάνε σε κάποιο άλλο μοντέλο. Έχω την εντύπωση ότι στο τέλος θα το καταλάβουν και θα αναλάβουν δράση, γιατί μας έχουν συνηθίσει σε αυτό. Αλλά αργούν. Ο κύριος Μέρτς το είχε πει, η Γερμανία είναι ένα βαρύ καράβι που αργεί να στρίψει.
0: Ναι, και θα επενδύσουν στην άμυνα τώρα. Το καλό στο καλύτερο πηγαίνουμε.
1: Το πιο ανησυχητικό βεβαίως είναι ότι δεν αφορά σε οποιαδήποτε χώρα. Και γιατί είναι ανατριχιαστικό αυτό το αποτέλεσμα, αν θέλεις, και σε εμάς που τα ακούμε εδώ από την Ελλάδα, είναι γιατί υπάρχει ένα παρελθόν στη χώρα αυτή. Και θα περίμενε κανείς ότι δεν θα στρέφονταν προς κόμματα.
2: Ακριβώς.
1: Τα οποία δεν ξέρω αν τολμάει κανείς να πει ότι έχουν ατζέντα που άπτεται του ναζισμού.
2: Αυτό.

0: οικονομία, όχι τόσο από το μεταναστευτικό, όσο από την οικονομία, όσο δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα στη χώρα, όσο δεν υπήρχαν θέματα απασχόλησης. Αυτά όλα, όλες αυτά τα επιχειρήματα μπορεί να μην έβρισκαν ακροατήριο. Τώρα όμως όλη η διαμαρτυρία, η αγανάκτηση και η δυσαρέσκεια πηγαίνει ακριβώς στην ΑΕΦΤΕ.
1: Hey, σε ευχαριστούμε πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στη Γερμανία και στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά κυρίως στη Γερμανία, ακριβώς λόγω αυτής της ευαισθησίας.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
1: Πολύ χαιρετισμού στην αγάπη μας από την Αθήνα, Φέη Καραβίτη.
0: Να
1: έχεις μια όμορφη μέρα.
2: Φέη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ανταποκρίτρια της τηλεόρασης του Αλφα στο Βερολίνο. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ.
2: Πάντα. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε και τα δικά σας μηνύματα για τη συμμετοχή σας, τις καλημέρες σας πάνω απ' όλα. Να είστε όλοι καλά, έτσι, στον Δημήτρη, στην υποθητή, στο Μελέτη που μας έστειλε την φωτογραφία με
1: τον Ηλία, την Αγγελική, τον Κυριάκο, όλους.
2: Όλους, να είστε όλοι καλά. Φτάσαμε κάπως στο τέλος. Στάσος Χαδριανιάν στη ρύθμιση του ήχου, την Αμόσχου στο μικρόφωνο.
1: Ο Δημήτρης Γκόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, το κορίτσι μας. Καλημέρα, Άννα Μαρία μας.
3: Καλημέρα.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 8, αμέσως μετά.
2: Νίκος Παναγιατόπουλος, Τάκης Χατζής, Αθηναίης Νέγκα. Μείνετε εδώ. Καλημέρα. Να είστε όλοι καλά.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Μποτιλιάρισμα με επικρατεί στη λεωφόρο Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας και τη λεωφόρο Μεσογείου είναι ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμός σημαίνει τα ξημερώματα και σε φούρνο στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα έσπασαν την τζαμαρία και πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μένουμε άπραγοι και να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η ψύχρεμη στάση της χώρας δεν πρέπει να οδηγήσει κανέναν σε αυταπάτες. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε εκτινοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται η 14χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό

0: Πατίνι στην Τίνο. Η ανήλικη που επέβαινε ως συνεπιβάτης του ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε φίλη της υποβλήθηκε σε πολύ ωρή χειρουργική επέμβαση καθώς φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι και την Πέμπτη στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξιό AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία και καλείται είτε να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο για τον σχηματισμό συνασπισμού, είτε να επιχειρήσει να διοικήσει το κρατήδιο ως κυβέρνηση μειοψηφίας. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες σε γερμανικές πόλεις, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, τονίζοντας ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί της Γερμανίας παραμένουν ισχυροί και ικανοί να προστατεύσουν το πολίτευμα. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ριζικές αλλαγές στη μεταναστευτική πολιτική, περιορισμού της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στο τομέα της παιδείας και περιορισμό της κρατικής χρηματοδότησης σε έργα που θεωρεί αντιγερμανικά. Οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν απότομα όταν κερδίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Οι τιμές του πετρελαίου πάντως παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Στα 97 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Τα 93 δολάρια αγγίζει η τιμή του αμερικανικού αργού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κύριε Βελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κύριε Βελόγια.
2: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Κύριε Βελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Η Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα είναι Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη και εντάξει, ο μήνας έχει 9 για κάποιους οι οποίοι βλέπουν τις παροχές και τους αγγίζουν. Βέβαια, ξέρετε, μετά την έκθεση και την παρουσίαση του Πρωθυπουργού και την εξειδίκευση χθες, μαραθώνια, 2,5 ώρες μας εξηγούσανε εκεί ο Πυρακάκης και το επιτελείο του τι θα πάρουμε και τι δεν θα πάρουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις, δεν ευχαρίστησε πάρα πολλούς το πακέτο. Γιατί ήτανε λίγα σε πολλούς. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεις προβλήματα δομικά σε συγκεκριμένες τάξεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Συνταξιούχοι γκρινιάζουν και σου λένε μας δίνει πόσα 27 λεπτά τη μέρα. Οι δημόσιοι υπάλληλοι σου λέει 500 και χθες μάθανε ότι είναι και μεικτό το 500άρικο και θα το πάρουν βέβαια στο τέλος του 27. Σου λέει τώρα πού να περιμένουμε. Επομένως δεν ξέρω τώρα όλο αυτό το πράγμα χθες με 2,5 ώρες εξειδίκευση μέτρων. Αφήστε που αυτός ο κουμπαράς τώρα αρχίζει και γίνεται λίγο περίεργος. Ο κουμπαράς βάζω 1 ευρώ εγώ ως γονέας και βάζει 1 ευρώ το κράτος. Αυτό θα είναι ένα σύνδετο, λέει, επενδυτικό πρόγραμμα. Δηλαδή θα βάλει μια οικογένεια που βέβαια εδώ αποκλεί και πάρα πολλές οικογένειες φτωχές, οι οποίες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και ψάχνουν να βρουν τα ευρώ. Τελειώνει ο μισθός στις 15-20 του μήνα. Πού να βρουν 100 ευρώ το μήνα να βάζουν, έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν και οικογένειες που μπορούν να βάλουν τα χρήματα αυτά για να τα βάλει επιπλέον το κράτος. Θα μπουν, λέει, σε ένα ασφαλιστικό πακέτο και μάλιστα μας λέει και ο κ. Πυρακάκης ότι μπορεί να πάρουν και περισσότερα λεφτά. Με τι επιτόκιο, κύριε Πυρακάκη, και με τι επενδύσεις. Λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, ασφαλιστικά, λέει. Κάτι περίεργα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Θα επενδύσουν δηλαδή οι οικογένειες τα χρήματα αυτά και αν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μετά από 18 χρόνια έχει γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, έχει γίνει οτιδήποτε, αυτά τα λεφτά χάθηκαν, έτσι θα πεις τώρα, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος άμα γίνει, θα χαθούμε όλοι. Αλλά λέω τώρα, μια κρίση όπως στα στενά του Ορμούς, κάτι το οποίο μπορεί να δημιουργήσει μια οικονομική ανατάραξη, υπάρχει η δικλίδα ασφαλείας να μην χαθούν τα λεφτά. Δεν ξέρω, δεν πήρα απάντηση σε αυτό. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε, παιδιά, και θα τα δούμε όλα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ, πέρα από το ότι τα κόμματα και η κυβέρνηση μας αγάπησαν και δίνουν χρήματα παντού, έχουν λύσεις για όλα τα θέματα, το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όταν έρχονται στην εξουσία, όλα αυτά ξεχνιούνται. Και αν κάτι επιβεβαιώνεται μετά τη ΔΕΘ, τουλάχιστον είναι ότι στην Ελλάδα το πιο εύκολο πράγμα είναι να ανακοινώνεις λεφτά. Το δύσκολο είναι να τα βρει ο πολίτης στο λογαριασμό του και να τα βρουν περισσότεροι πολίτες στο λογαριασμό τους, έτσι. Το οικονομικό επιτελείο μας είπε τι και πώς και κάπου εδώ έχουμε τη γνωστή ελληνική τελετουργία. Η κυβέρνηση λέει ιστορικές μειώσεις φόρων, η αντιπολίτευση απαντά ψίχουλα και ο πολίτης κοιτάζει το κινητό του μήπως μπήκε καμία ειδοποίηση από την τράπεζα. Δεν μπήκε. Γιατί μπορεί τα Excel του Υπουργείου Οικονομικών να είναι αισιόδοξα, αλλά στο σούπερ μάρκετ δεν υπάρχει, ξέρετε, στις ταμιακές μηχανές παίρνουν λεφτά, δεν παίρνουν PowerPoint, ούτε ελπίδα, ούτε προσδοκία, ούτε αστάθεια, ούτε Μητσοτάκης ή χάος. Δηλαδή όταν πας στο σούπερ μάρκετ θα ψωνίσεις με λεφτά, ούτε με κωδικούς, κύριε Θοδωρικάκο. Γιατί άλλη μια, τέλος πάντων, επικοινωνιακή διαδικασία, ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που έπεσε λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης για να μειώσει λίγο τις αντιδράσεις περί ακρίβειας. Για τους κωδικούς μιλάω, έτσι, γιατί ψάχνουν να βρουν κωδικούς οι καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ και δεν βρίσκουν. Πάντως, το μεγαλύτερο στοίχημα της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι να πείσει ότι ανακοίνωσε μέτρα, αυτό έγινε, να πείσει ότι ο κόσμος θα τα νιώσει. Δηλαδή, όταν η ακρίβεια σου τρώει κάθε μήνα το εισόδημα, η φοροελάφρυνση που έρχεται σε 6, 8 ή 12 μήνες είναι λίγο σαν να σου λένε μη συνοχωριέσαι που βρέχει, του χρόνου θα σου πάρουμε ομπρέλα. Και για τους αγρότες επίσης, το θέμα του αφορολόγητου, πολλοί αγρότες μου είπαν εντάξει, αδερφέ, αφορολόγητο, αλλά πρέπει να βγάλουμε 20.000 εισόδημα. Δηλαδή για να το έχουμε το αφορολόγητο, δηλαδή σου πειράζει προσδοκία και ελπίδα. Δηλαδή ο αγρότης, ο οποίος είναι φεσωμένος, χρεωμένος, του έχει καταστρέψει η κακοκαιρία, κλιματική κρίση, τα χωράφια. Δεν έχει νερό να ποτίσει, δεν ξέρει τι να φυτέψει. Έχει και τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ που του παίρνουν τις επιδοτήσεις κτλ. Σου λέει, πρέπει να βγάλω πρώτα 20.000 για να μου είναι αφορολόγητα. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και τη συζήτηση. Θα έχουμε βέβαια αυτή την εβδομάδα και ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει συνέντευξη τύπου για να εξειδικεύσει και αυτό στα μέτρα και να απαντήσει σε όλες τις
ερωτήσεις και τις απορίες που έχουν προκαλέσει οι ανακοινώσεις του. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός θα παρουσιάσει το πακέτο και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάντως, μετεωρολογικός φαίνεται ότι αρχίζει και δροσίζει λίγο, και ότι βέβαια δεν έχει ζέστη, μην τρελαινόμαστε, για την εποχή είναι υψηλές οι θερμοκρασίες. Θα είναι λιγότερο ζεστός σήμερα ο καιρός και θα έχει μποφόρια. Θα είναι βόρειο με ένταση τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Εθνών, το ΜΕΤΕΟ. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 6. Η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι εκεί από 24 έως 31-32 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ έχει αρκετή ζέστη, έτσι, η θερμοκρασία είναι αρκετά υψηλή. Σήμερα η Εκκλησία γιορτάζει το γενέσιο της Θεοτόκου, τη γέννηση της Μαρίας από τον Ιωακήμ και την Άννα, το γεγονός που η χριστιανική παράδοση βλέπει ως την αρχή της ιστορίας που οδηγεί στη γέννηση του Χριστού. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στη Δέσποινα, στη Δέσπο, στην Τέπη, την Πέπη, στην Σκιαδενή, στον Τσαμπίκο και στην Τσαμπίγκα. Είναι όνομα της Ρόδου. Γιορτάζουν και κάποιες Μαρίες και Μάριοι. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν και όπως αντιλαμβάνεστε με το τελείωμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα πάνε και τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης, η κάλπη έχει στηθεί, η προεκλογική περίοδος άρχισε, αυτοδυναμία η περιπέτεια, σταθερότητα η ακυβερνησία. Ξέρετε, είναι μια παλιά δοκιμασμένη συνταγή, αφού δεν ικανοποιούμαστε με αυτά που μας δίνουν, δεν έχουμε ελπίδες και προσδοκίες, σου λέει τουλάχιστον ας τους φοβήσουμε. Και με αυτό το φόβο δηλαδή, το δίλημα, το χάος, η αστάθεια και όλα αυτά, να μαζέψουμε στο Μαντρί τους ψηφοφόρους, να ψηφίσουν. Και εδώ τώρα που λέμε Μαντρί, ο Σαμαράς έχει φύγει από το Μαντρί, πετάει πέτρες. Δεν είναι ο κακός ο Λύκος, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι εδώ τώρα γίνεται μια σύγκρουση ανάμεσα σε Μητσοτάκη Σαμαρά ξεκίνησε. Προσέξτε τώρα ποια είναι η τακτική και η γραμμή. Χθες βγήκαν στελέχη, βγήκε η κυρία Μπακογιάννη, που έχει εντάξει μια προϊστορία η κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Ο κύριος Σαμαράς επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το δίλημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή ότι έχει τεχνογνωσία, για το Σαμαρά το λέω, ότι έχει αυτή την τεχνογνωσία να καταστρέφει και να δημιουργεί προβλήματα στην παράταξη. Δηλαδή ουσιαστικά τον γύρισε στο 1990 που έριξε τον πατέρα του, έτσι. Αυτό όμως οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας μπήκαν σε αυτό το δίλημα, γιατί το έθεσε τότε την Ντόρα Μπακογιάννη στη σύγκρουσή τους για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, και φαίνεται ότι δεν ενοχλεί τους νεοδημοκράτες ότι ο Σαμαράς έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Επομένως αυτό μάλλον δεν μπορεί να πιάσει πολύ εύκολα. Το έκανε κακό στην παράταξη δηλαδή, το ότι έριξε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη δεν ισχύει για όλους τους νεοδημοκράτες αυτό. Επομένως τώρα που το επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αντώνης Σαμαράς δεν ρίχνει αφενός την κυβέρνηση. Μετά όμως υπάρχει και μια άλλη στρατηγική, όπου βγήκαν όλοι, αρκετοί μάλλον θα έλεγα υπουργοί βουλευτές, γιατί ο Άδης πρώτος και πάει λέγοντας, να πούν ότι ο Σαμαράς δεν είναι ο Αντώνης Σαμαράς, είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Σας φαίνεται λίγο περίεργο, ναι, κάπως έτσι το είπανε. Ότι αυτά που λέει ο Σαμαράς για τον Μητσοτάκη είναι ότι λέει η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προσέξτε ποιο είναι το κόλπο σε αυτήν την τακτική. Είναι να ξεφύγει η ιστορία ότι είναι μια σύγκρουση Μητσοτάκη-Σαμαρά. Δηλαδή ότι είναι μια βεντέτα, ή αν θέλετε ότι είναι μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο Μητσοτάκη, στο Σαμαρά, όπου ο Σαμαράς εκεί έχει ένα ισχυρό επιχείρημα που λέει ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, η παράταξη, είναι έξω από αυτή τη σύγκρουση και κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι έκανε αλλίωση της παράταξης και του κόμματος, άρα είναι ακόμα Μητσοτάκη. Έτσι, δίνοντας εντολή το Μαξίμου σε βουλευτές, υπουργούς να βιώνουν να βρίζουν τον Σαμαρά, θέλει να αποδυναμώσει αυτό το επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά. Ότι δηλαδή η κόντρα είναι ανάμεσα στο κόμμα του Μητσοτάκη και όχι στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα έχει διάφορες παρενέργειες το βράδυ των εκλογών, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε από τώρα το φρονίμων τα παιδιά, πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους και όλες. Θάνος Μπούμπας απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Ντίνα Μόσχου στην ροή της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-789-989. Και το email μας on air@alfaradio989.gr. Και βέβαια η συζήτηση μεγάλη τώρα είναι το τι έχει γίνει ακριβώς στη Γερμανία. Παιδιά, τι έχει γίνει στη Γερμανία. Εντάξει. Δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, ήταν κάτι το οποίο είχε ήδη αρχίσει να διαφαίνεται. Στην Σαξονία Άνχαλτ η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό κόμμα, το AfD, πήρε περίπου 44%. Οι εργάτες ψήφισαν AfD. Τώρα είναι λίγο πριν το να σχηματίσει η κυβέρνηση, γιατί εκεί υπάρχουν τοπικές κυβερνήσεις, και το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για το τι ακριβώς έχει συμβεί στη Γερμανία και τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Υπάρχει μια έρευνα στην Ευρώπη που λέει ότι 1 στους 4 Ευρωπαίους αποφασίζουν να ψηφίσουν ακροδεξιά. Η Ευρώπη κοιτάζει σήμερα έντρομη την εκτόξευση της AfD στη Γερμανία και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου η γερμανική ακροδεξιά να αποκτά τέτοια κοινωνική και εκλογική δύναμη. Υπάρχει ένα ερώτημα που αποφεύγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το απαντήσει και οι ηγεσίες. Ποιοι έστρωσαν το έδαφος πάνω στο οποίο φύτρωσε? Γιατί η AfD δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Γεννήθηκε το 2013 μέσα στην κρίση του ευρώ, αρχικά ως ευρωσκεπτιστικό κόμμα. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πολύ σκληρότερη δύναμη γερμανικής δεξιάς. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο κρατήδιο υπάρχουν οι πληροφορίες από το εσωτερικών υποθέσεων της Γερμανίας ότι μιλάμε για ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Έτσι. Στη συνέχεια μεταλλάχθηκε σε μια πιο σκληρή εκδοχή γερμανικής δεξιάς και πίσω από εκείνη την εποχή δεσπόζουν δύο ονόματα που σήμερα απουσιάζουν βολικά από το κάδρο. Μέρκερ και Σόιμπλε. Ήταν η Ευρώπη της δημοσιονομικής τιμωρίας. Του οι αριθμοί να βγαίνουν και ας μην βγαίνουν οι κοινωνίες. Βγαίναν τα εξελάκια που σας έλεγα πριν, δεν βγαίναν οικονομικά οι προϋπολογισμοί των οικοκυριών. Ήταν η Ευρώπη των περικοπών, της εσωτερικής υποτίμησης, της ανεργίας, της αντίληψης ότι οι λαοί της Νότιας Ευρώπης έπρεπε περίπου να τιμωρηθούν και να συνετιστούν. Έπρεπε για λόγους τιμωρίας η Ελλάδα να μπει στα μνημόνια και να χάσει βία ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βιωτικού της επίπεδου. Και εμείς στην Ελλάδα το ξέρουμε καλά το τι έγινε. Η χώρα έχασε μέσα στην κρίση περίπου το 1/4 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η ανεργία εκτινάχθηκε, οι μισθοί και οι συντάξεις περικόπηκαν και μια ολόκληρη κοινωνία αισθάνθηκε ότι οι αποφάσεις για τη ζωή της λαμβάνονται σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτη. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Χρυσή Αυγή, από ένα περιθωριακό νεοναζιστικό μόρφωμα, μπήκε το 2012 στη Βουλή. Και έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Και δεν έφτιαξε φυσικά ο Σόιμπλε τη Χρυσή Αυγή, ούτε η λιτότητα μετατρέπει αυτομάτως ένα πολίτη σε ακροδεξιό. Όποιος το υποστηρίζει, αυτό απλουστεύει επικίνδυνα την ιστορία. Αλλά η κοινωνική ερημοποίηση είναι το καλύτερο λείπασμα για τους ακραίους. Και η ελληνική περίπτωση το απέδειξε. Όταν καταραίουν εισοδήματα, προσδοκίες, εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τα αντισυστημικά άκρα ή αυτοί που εμφανίζονται ως αντισυστημικοί βρίσκουν χώρο να πουλήσουν εύκολους εχθρούς και ακόμη ευκολότερες λύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξαποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξαποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Θεία, πού ήσουν?
8: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
7: Μάλιστα.
8: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
7: Ωραία.
8: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
7: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
8: Θα σου πω σε 6 μήνες.
9: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και πάμε ευθύς αμέσως στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, για να δούμε λίγο την επικαιρότητα. Και βέβαια η ΔΕΘ είναι στο προσκήνιο. Κύριε Τσουκαλά, καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Τσουκαλά,
11: καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, να είστε καλά. Και σε εσάς καλή πολιτική, μάλλον προεκλογική περίοδο, γιατί άνοιξε η προεκλογική περίοδος, έτσι κι αλλιώς είναι παρατεταμένη. Πάμε λίγο στο πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα νούμερα και τις παροχές και όλα αυτά που ακούσαμε και τις δικές σας αντιδράσεις, τις κοστολογίες κτλ. Ο κ. Μητσοτάκης, και για μένα αυτό έχει σημασία, αυτό είναι το αφήγημα και η πολιτική απάντηση που θα πιεστείτε και εσείς να απαντήσετε. Είπε ότι τη Δευτέρα κάποιος πρέπει να πάρει το μήνυμα των εκλογών. Ακυβερνησία, απελπισία, εμένα ή τον κύριο Ανδουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, την κυρία Κωνσταντοπούλου που δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Τι απαντάτε εσείς σε αυτό το δίλημα?
11: Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι το ψευδοαφήγημα του Πρωθυπουργού, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια συνεχώς ανακυκλώνει. Αυτό λέει ο Πρωθυπουργός εδώ και 3 χρόνια από την 23 και μετά, εκμεταλλευόμενος την απουσία τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης αρχές του 23, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά 23 μονάδων, έχει χτίσει το αφήγημα αυτό.
0: Εδράζεται όμως σε κάποια δεδομένα, κύριε Τσουκαλά. Αυτό δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε. Στα δημοσκοπικά. Ναι, και στα
11: δημοσκοπικά. Αλλά... η οποία προσπαθεί να διαιωνίσει, εκμεταλλευόμενος το αφήγημα αυτό και με την επικοινωνιακή υπεροπλία που διαθέτει. Δεν θα είναι το δίλημα αυτό, διότι ξέρετε, τα κενά καλύπτονται. Το κόμμα,
0: ναι,
11: το οποίο...
0: όμως, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λέτε, κύριε Τσουκαλά, δεν θέλω να σας διακόψω. Πατάει και πάνω και σε κάποια δημοσκοπικά αποτελέσματα.
11: Πατάει στη σημερινή εικόνα.
0: Υπάρχει μια εικόνα. Μπορεί να την αμφισβητήσουμε αυτή την εικόνα? Είναι μακριά από την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό λέει.
11: Ακούστε, προσπαθεί να κρύψει μερικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όταν το 70% του εκλογικού σώματος, το οποίο λέει ότι θα ψηφίσει.
0: Ναι, λέει δεν λέει θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ όμως.
11: Λέει ότι σίγουρα δεν θα ψηφίσει ο Μητσοτάκη. Αυτό δείχνει ότι έχει πολύ πεπερασμένες δεξαμενές πια από τον κόσμο. Γι' αυτό και προσπαθεί είτε να τρομοκρατήσει, είτε να δημιουργήσει δίπολα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Η εκτίμησή μας είναι ότι επειδή ο κόσμος στο τέλος ψηφίζει με βάση τη ζωή του, εκεί θα επιλέξει το μοναδικό όμως, ριζικά αντιπαραθετικό
0: αυτό,
11: πρόγραμμα.
0: Αν δεν
11: που
0: διαφανεί
11: υπάρχει,
0: όμως αυτό, κύριε Τσουκαλά, γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι έχετε το χρόνο. Εγώ δεν θα πω σήμερα ότι είναι έτσι εικόνα. Θα παρουσιάσω και ο Ανδουλάκης το πρόγραμμα και όλα αυτά για να μιλήσουμε για τις κοστολογήσεις μετά. Όμως, αν το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει ανατροπή δημοσκοπική μέχρι και την προκήρυξη των εκλογών, προφανώς αυτό το δίλημα θα είναι ισχυρό, έτσι δεν είναι? Δεν συμφωνείτε σε αυτό?
11: Προφανώς η εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου με την επίσημη έννοιά της ένα μήνα δεν παίζει εκλογές, παίζει ρόλο. Δεν βρισκόμαστε εκεί σήμερα.
0: Ναι, εγώ λέω όμως, αν μέχρι τότε λοιπόν το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να δείξει ότι πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί να την κερδίσει έστω και με μια ψήφο που λέτε, που είναι ο στόχος σας. Που παραμένει ο στόχος.
11: Εγώ πιστεύω ότι θα τα έχει καταφέρει αυτό το Πασόκ και θα το δούμε τότε. Αλλά έτσι κι αλλιώς σημασία δεν έχει να προβλέψουμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Σε λίγους μήνες θα έχουμε εικόνα. Σημασία έχει να αναμετρηθούν τα προγράμματα και οι θέσεις και να μιλήσουμε για τα μεγάλα επίδικα για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεν ήθελε να μιλήσει. Ο Πρωθυπουργός ήρθε σαν λογιστής χωρίς κανένα όραμα και καμία στρατηγική να πει πώς μπορώ σε κάθε κοινωνική ομάδα που μου γυρνάει την πλάτη με κάποια ημίμετρα να δώσω κάποια χρήματα. Όμως ξέρετε, ο κόσμος τον γνωρίζει. Γνωρίζει 7 χρόνια ότι κάποιοι λίγοι κέρδισαν ενώ οι πολλοί έχασαν. Με την αγοραστική δύναμη παντού να φτιάξει.
0: Πάντως, κύριε Τσουκαλά, δεν έχει γίνει τίποτα στην οικονομία όσο κυβερνάει αυτή η χώρα. Δηλαδή, όλα είναι μαύρα. Δεν υπάρχει κάτι καλό. Δηλαδή, η οίκη αξιολόγησης, το ότι μειώνεται το χρέος. Ναι, όλα αυτά είναι, τα έχει στήσει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
11: Θα απαντήσω. Ο καθένας αξιολογείται στη συγκυρία που αναλαμβάνει την εξουσία, στους πόρους που έχει, ο Πρωθυπουργός διαχειρίστηκε. Πάρα πολλά δισεκατομμύρια που δεν είχε δει η χώρα 20 χρόνια. Το αναπτυξιακό αποτύπωμα που άφησε είναι δυσανάλογα μικρό αυτό.
0: Μάλιστα.
11: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία μετά τις δικές τους κρίσεις απογειώθηκαν σε ανάπτυξη, πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Ενώ ο ίδιος το 19 έλεγε για μια δεκαετία θα έχουμε 4%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών. Αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Και... αυτό το τραγούδι ταιριάζει στην πολιτική του, διότι ο ίδιος είχε τις ευκαιρίες και είχε δεσμευτεί για μια ευρωπαϊκή χώρα και τι έφερε, διαφθορά, σκάνδαλα. Δεν λέω ότι οικονομικά δεν έγινε τίποτα. Αλίμονο αν βρισκόμασταν στο 19, είναι δυνατόν με τόσα δις η χώρα το 26 να συγκρίνεται με μια χώρα μνημονιακή το 19 με επιτήρηση. Το ζήτημα όμως δεν είναι να περνάς έναν πύχη άλλης περίοδου. Το ζήτημα είναι να φτάνεις τουλάχιστον τον πύχη της δικής σου περίοδου με τις δυνατότητες που έχει η οικονομία εκείνη την περίοδο.
0: Κύριε Τσουκαλά, επειδή ξέρω ότι έχετε και μια λιμένη υποχρέωση, σας πάω λίγο στα εθνικά θέματα πολύ γρήγορα, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα γερμανικής, μάλλον τουρκικής εφημερίδας, το αναδημοσιεύει η Δημοκρατία. Είχε βγει η πληροφορία ότι είχε έρθει εδώ ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο κύριος Καλίν. Και σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, ο Καλίν απέτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υπήρχε και πληροφορία ότι συνάντησε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχουμε επιβεβαιώσει όλα αυτά. Και το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι έστειλε τελεσίγραφο και λέει: μην μπείτε απέναντί στην Τουρκία, ούτε αν ξεσπάσει σύγκρουση με το Ισραήλ στην Κύπρο, και αιτία πολέμου, ακόμη και ένα μέτρο πέρα από τα 6 μίλια. Για ό,τι κάνετε, πρέπει να μας ενημερώνετε. Θα ζητήσετε ενημέρωση από την κυβέρνηση για αυτά τα δημοσίευματα?
11: Δεν έχω δει το δημοσίευμα. Τώρα θα το δούμε και θα το ελέγξουμε προφανώς. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση για οτιδήποτε. Η άποψη δική μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Ελλάδα πρέπει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και δεν πρέπει να μένει τίποτε αναπάτητο. Και προφανώς για την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων δεν νοείται να απαιτείται άδεια από την Τουρκία.
0: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στο νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου τη Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App, λατινικά όπως το ακούτε, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 697-989-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στον Ανδρέα, στη Νίκη, στην Αναστασία που μου στέλνουν μηνύματα στα προσωπικά μου social media. Καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά. Στον Νίκο την καλημέρα μου, που μου λέει καλημέρα Νίκο, ανώτερη φιλή, φιλή Παναθηναϊκή. Ευτυχώς που έχουμε τις επιδοτήσεις κράτους και εταιριών και έχουμε φθηνά καύσιμα. Όχι, έφτασε τα 100 ευρώ. Κάπου πάει παραπάνω τώρα το Brent. Τέλος πάντων, ο Ντιμ Γκάς μου λέει, τώρα που διαλύεται η Γερμανία, ο Μητσοτάκης να ζητήσει γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο. Ναι, τώρα θα μας τα δώσουν όλα. Θέλω να φτιάξω τριόροφο σπίτι της γιαγιάς μου στα Γιάννενα που το κάψαν οι Γερμανοί. Ντιμ Γκάς, περίμενε. Θα περιμένεις πολύ. Η Όλγα μου λέει καλημέρα από τη Λευκάδα. Την καλημέρα μας. Όλοι είστε άστα, λέει η Όλγα, για τους πολιτικούς αναφέρεται φυσικά. Ο Δημήτρης μου λέει το ίδιο συνέβη και όταν μπήκε η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που αξιοποίησε τα κονδύλια και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Σε αντίθεση με την Ελλάδα, τότε το Πασόκ τα κατασπατάλησαν. Και παρόλο που μπήκαμε πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία, μας ξεπέρασαν στην ανάπτυξη τελικά. Ο Πάνος μου λέει τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. 75% των μικρών επιχειρήσεων δηλώνουν ότι δυσκολεύονται πολύ ή σχετικά πολύ να πληρώσουν τις οφειλές. Το 29% έχει ήδη τουλάχιστον μια λήξη πρόθεσμη οφειλή. Την ίδια ώρα, ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά την φορολογία, τις φορές και τη ρευστότητα. Έτσι, οι οικονομικά στενέστεροι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς. Είναι προβλήματα τα οποία είναι εκεί έξω. Και λέω, με Excel και PowerPoint δεν λύνονται τα προβλήματα. Και βέβαια, αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι ένα όραμα μιας αναδιάταξης του φορολογικού. Έτσι, γιατί εδώ ακούμε πάρα πολλά προγράμματα. Μια διαχείριση τέλος πάντων των πλεονασμάτων, μια διαχείριση μιας οικονομίας η οποία είναι έτσι όπως είναι προσαρμοσμένη και βλέπουμε ότι υπάρχουν δομικά στοιχεία της που αμφισβητούνται πια στην αρχιτεκτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία με το AfD. Βλέπουμε, βγαίνουν οι έρευνες και λένε ότι ένας στους τέσσερις Ευρωπαίους επιλέγουν ακροδεξιά κόμματα. Και βέβαια η ακροδεξιά και τα ναζιστικά μορφώματα τα οποία πλέον πνίγουν τη Δημοκρατική Ευρώπη. Θα πρέπει να επιστρέψει τώρα το ερώτημα στο πολιτικό κέντρο και τις αποφάσεις που πήρε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις περικοπές, τις μειώσεις, τα μνημόνια, την τιμωρητική πολιτική Σόιμπλε, Μέρκελ. Δηλαδή δεν φύτρωσε ξαφνικά το ΕΦΔΕ. Έτσι. Υπάρχουν κάποιοι που προσέφεραν λίπασμα για να βγουν αυτά τα κόμματα και τώρα να απειλούν. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε όμως στον επόμενο καλεσμένο μας για να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι κοντά μας η εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, κυρία Θεόνη Κουφουνικολάκου. Κυρία Κουφουνικολάκου, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε?
12: Καλημέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς είστε?
0: Εσείς είστε καλά?
12: Καλά, μια χαρά.
0: Κύριε Κουφουνικολάκου, θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο με το πολιτικό επίδικο που έθεσε ο Πρωθυπουργός, πέρα από τα οικονομικά δεδομένα, το ταξιοπιστά ή όχι στοιχεία και όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε το σκληρό δίλημα. Για άλλους είναι εκβιασμός. Αλλά τέλος πάντων, είπε ότι τη Δευτέρα, μετά τις εκλογές, πρέπει κάποιος να κυβερνήσει τη χώρα. Με τα δημοσκοπικά δεδομένα σήμερα, ή εγώ ή ποιος.
12: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή. Αν θέλει κανείς να μιλήσει για δημοσκοπήσεις, εγώ προτιμώ σε αυτό το στάδιο να εστιάσουμε στη σκληρή δουλειά, γιατί είμαστε ακόμα μόλις 3 μηνών. Αλλά εάν θέλει πράγματι κάποιος να εστιάσει, θα δει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν εξασφαλίζει αυτοδυναμία. Άρα και αυτό το δίλημα είναι ένα ψευδοδίλημα. Γενικά ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΣ επέλεξε να μοιράσει μπόλικη κινδυνολογία. Δηλαδή θέλω να πω, ενώ δεν είχε ένα συνεκτικό όραμα για την επόμενη μέρα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη αυτά που είπατε όση ώρα περίμενα στη γραμμή, δηλαδή το γεγονός ότι είμαστε σε ένα κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων, το γεγονός ότι πράγματι ακρίβει ο πληθωρισμός, η άνοδος του ποσοστού φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού δίνουν τροφή στην ακροδεξιά να ανεβαίνει όσο προχωράμε. Δεν είχε ένα πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή, δεν είπε πώς θα προστατεύσει τη χώρα, πώς θα αυξήσει τις επενδύσεις στις παραγωγικές. Μοίρασε κινδύνους. Τι είπε? Η χώρα θα βρεθεί σε επιτήρηση. Προσέξτε. Τι άλλο είπε? Οι επενδυτές. Είπε και αυτό από το βήμα. Οι επενδυτές δεν θέλουν να επενδύσουν σε μια χώρα που δεν ξέρουν την επόμενη κυβέρνηση. Ανήκουν στη δήλωση, έτσι. Είπε πολλές φορές θα ξαναβρεθείτε σε δύσκολες καταστάσεις και ούτω καθεξής, ενώ είμαστε σε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, σε πολλά επίπεδα συγκρινόμαστε απευθείας με τη μνημονιακή περίοδο και μάλιστα με την πρώτη μνημονιακή περίοδο.
0: Επομένως, είναι τέτοιο κλίμα. Επιστρέφουμε σε ένα τέτοιο κλίμα. Ναι, όμως, να σας πω κάτι, κυρία Κουφονικολάκου. Εδώ υπάρχει όμως ένας δείκτης, ο δημοσκοπικός. Όπου πέρα από ό,τι λέει ο Πρωθυπουργός, ο κόσμος ακούει όμως και λέει, ωραία. Μητσοτάκης δεν είναι μακριά από αυτοδυναμία. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει μια δυναμική. Αλλά δεν φτάνει κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτό ο πολυκερματισμός ίσως είναι και ένα επιχείρημα του κ. Μητσοτάκη. Εδώ τι απάντηση υπάρχει?
12: Είναι η απάντηση που σας έδωσα πριν και στην οποία επιμένω, γιατί είναι απολύτως ρεαλιστική και ακριβής. Η Ελλάδα δεν έχει αναπτύξει πλήρως τη δυναμική της. Υπάρχει τρεις μήνες.
0: Δηλαδή, πιστεύετε ότι πριν τις εκλογές, δηλαδή όταν θα προκυριχθούν οι εκλογές, οι αποστάσεις θα έχει αλλάξει αυτή η εικόνα, αυτό το δημοσκοπικό περιβάλλον?
12: Θεωρώ πως θα έχει αλλάξει και οπωσδήποτε θα έχει αλλάξει μέχρι τότε η απάντησή μου, γιατί θα υπάρχουν πολλά περισσότερα δεδομένα.
0: Ωραία.
12: Δηλαδή, πρώτα πρέπει να γίνει χαρτογράφηση. Ο κόσμος άκουσε κάποιες θέσεις. Άκουσε ένα συνεκτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Απροπό, τέτοιο σχέδιο με τέτοιες λεπτομέρειες δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί. Δηλαδή, το γεγονός ότι υπήρχε πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά τον παραγωγικό μετασχηματισμό με το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και μια πλήρης πρόταση σε ό,τι αφορά άλλα επιμέρους ζητήματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, όπως είναι οι σύγχρονες προκλήσεις και ούτω καθεξής, θα πρέπει
0: εδώ σας χτυπάει, αν μου επιτρέπετε, κυρία Κουφονικολάκου, ο κύριος Μητσοτάκης σας χτυπάει στο θέμα της αξιοπιστίας. Επαναφέρει την εικόνα του προγράμματος Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα, πόσο αξιόπιστος ήταν στην περίοδο των μνημονίων και το τι ακριβώς έκανε με τις αυταπάτες, και είπε μάλιστα ότι πέρασε η περίοδος της αυταπάτης και είμαστε στην απάτη.
12: Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία εκφράζει το άγχος της με κάθε τρόπο, αλλά υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιο κόμμα εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα. Κάποιο κόμμα παρουσίασε άλλα στατιστικά στη Eurostat. Κάποιο κόμμα εξέθεσε τη χώρα και την τρόπιασε, την έφερε σε μια θέση διεθνούς εξευτελιστικής στοχοποίησης. Και αυτό ήταν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε και
0: κάποιο άλλο κόμμα. Ναι, όμως εδώ θα σας πούνε όμως τώρα ότι κάποιο κόμμα, το οποίο κυβέρνησε και είπε ότι θα τα αλλάξω όλα, έκλεισε τις τράπεζες. Ήταν η κυβέρνηση, δηλαδή το λέει, έτσι. Είναι μέσα στη δημόσια συζήτηση όλο αυτό το παρελθόν.
12: Εγώ επειδή πάντοτε απαντώ πάρα πολύ πρόθυμα σε αυτά τα ζητήματα του 2015-19, διευκρινίζω λοιπόν το εξής. Υπήρξε η διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, η οποία από το 2015 στο 2019 κατάφερε να ανακτήσει ρυθμό μεγέθυνσης, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να την εξηγιάνει δημοσιονομικά και να προστατεύσει την ευαλωτότητα. Δηλαδή, 2015-19 μειώθηκε ο δείκτης στόχευσης και κοινωνικού αποκλεισμού και ο πληθυσμός που διαβιούσε κάτω από το όριο της
0: φτώχειας. Ναι, όμως χτυπήσατε τη μεσαία τάξη.
12: Μνημονιακή...
0: Σε αυτή την κουβέντα.
12: Για τις τράπεζες, μισό λεπτό.
0: Ναι, να μου απαντήσετε.
12: Σε μη μνημονιακή περίοδο αυξήθηκε ο αντίστοιχος πληθυσμός από το 19 μέχρι σήμερα και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Οι τράπεζες δεν έκλεισαν, οι τράπεζες περιόρισαν, έτσι, περιόρισαν, υπήρξαν ρυθμίσεις, τα capital control,
0: υπήρξαν
12: αυτές οι ρυθμίσεις, οι οποίες από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος το 2016 κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να περιοριστεί η καταστροφική εκροή καταθέσεων. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν τρομακτικό για τους πολίτες, πλην όμως αναγκαίο σε εκείνη τη δημοσιονομική συγκυρία.
0: Υπάρχει η δεύτερη δήλωση σε αυτό, για να μείνουμε λιγάκι, του κ. Τσίπρα, που είπε ότι θα τις έκλεινα νωρίτερα αν ήξερα πώς θα πήγαινε η υπόθεση.
12: Αυτό που είπε ο Αλέξης Τσίπρας και μένει σε αυτό, γιατί αυτό, πώς να σας το πω, φωτίζει την κουλτούρα του, είναι ότι πάντα εγώ ανάμεσα στο δημόσιο συμφέρον και στο ιδιωτικό συμφέρον θα επιμένω στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Δεν το κάνουν οι άλλοι αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, όταν μιλάει για τις τράπεζες, μιλάει για την επίσπευση της απόσβεσης του αναβαλλόμενου φόρου, μιλάει για διανομή μερισμάτων τη στιγμή που έχει γίνει η ανακεφαλαιοποίηση στην πλάτη του ελληνικού λαού, της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, επιλέγει το δημόσιο συμφέρον, χωρίς αυτό να σημαίνει, προσοχή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ενθαρρύνει και δεν ενθαρρύνουμε συλλογικά την υγιή επιχειρηματικότητα, την υγιή κερδοφορία. Αυτή δηλαδή που δεν έχει τα στοιχεία της καταχρηστικότητας.
0: Εδώ λέτε για το δημόσιο συμφέρον, σας χτυπάνε για αυτή την περίοδο και θέλω να την κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί εντάξει, το παρελθόν είναι παρελθόν, ας συζητήσουμε για το μέλλον. Οποιοδήποτε φέρνει τα στοιχεία της αξιοπιστίας ή μη από εκεί και ο κόσμος κρίνει. Αλλά ήθελα, σε σχέση με το δημόσιο συμφέρον που λέτε, εδώ σας κατηγορούν όμως ότι ο κ. Τσίπρας έβαλε όλη τη δημόσια περιουσία σε ένα ταμείο όπου ήταν για αξιοποίηση ή πώληση.
12: Αναφέρεστε στο Ταϊπέδ, στην ναι, πώληση. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε. Καταρχάς, ναι, αυτές οι μνημονιακές ρυθμίσεις, η υλοποίησή τους είχε ξεκινήσει και από το πρώτο και από το δεύτερο μνημόνιο. Τουλάχιστον από τα πρώτα μνημόνια.
0: Ναι, σε εκείνη τη διαπραγμάτευση ο κύριος Τσίπρας το έκανε περισσότερο.
12: Δεύτερον, υπήρξαν δεσμεύσεις εντός της μνημονιακής περίοδου, οι οποίες αξιολογούνται και οι οποίες κάποιες εκ των οποίων ήταν σκληρές. Ξαναλέω όμως ότι ο καθένας μετά από την περίοδο διακυβέρνησης κρίνεται στο ισοζύγιο. Δηλαδή, εάν πράγματι προστάτευσε την ευαλωτότητα, εάν πράγματι ενθάρρυνε την οικονομία να προχωρήσει.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό όμως, κύριε Κουφονικολάκου.
12: Πώς σας δεν άκουσα.
0: Ο νόμος Κατρούγκαλου το έκανε αυτό, προστάτευσε την ευαλωτότητα. Η κατάργηση του ΕΚΑΣ προστάτευσε τους συνταξιούχους.
12: Να σας πω ότι κυρίως περικοπές σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τη 13η και τα λοιπά, έγιναν με το 38-45 του 10. Να σας πω επίσης ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αποκαθιστώντας τις στρεβλώσεις, έδωσε τη 13η σύνταξη. Αυτή είναι η πρώτη που κόπηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν ένα δις ανά έτος, 7 δις μέχρι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Άρα θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή το ίδιο ισχύει σε ό,τι αφορά τους πληστηριασμούς ακινήτων. Δηλαδή, διατήρησε το νόμο Κατσέλη καθ' όλη την περίοδο της διακυβέρνησης και όταν καταργήθηκε η οριζόντια προστασία, θεσμοθέτησε εκ νέου την προστασία της πρώτης κατοικίας με το 4605 του 19. Γι' αυτό από το 15 και το 19 τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Έχουμε 5.000 πληστηριασμούς κατοικιών, ενώ μόνο για το 2025 έχουμε 28.000. Άρα, ήμασταν στο τρίτο μνημόνιο, πράγματι λήφθηκαν σκληρές αποφάσεις, αλλά έγιναν πράγματα πάρα πολύ σωστά με αποτέλεσμα η χώρα να βγει από την επώδυνη περιπέτεια. Δεν βγήκε με το πρώτο, παρότι μας διαβεβαίωναν ότι θα βγει. Δεν βγήκε με το δεύτερο, παρότι έπραξαν ακριβώς το ίδιο. Βγήκε με το τρίτο, χάρη στη συγκρότηση και την αποφασιστικότητα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Πάμε τώρα στο πρόγραμμα. Γιατί εντάξει, αυτό θα κριθεί δημοσιονομικά από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο σε σχέση με το κόστος, έτσι που έγινε μια μεγάλη κουβέντα. Αλλά είπατε ότι παρουσιάσατε το πρόγραμμα, το οποίο είναι τεκμηριωμένο κτλ. Βγήκε όμως αυτό το φάλσο με την πατριωτική σφορά. Με κάποιες δηλώσεις που μπέρδεψαν τον κόσμο. Τελικά, αυτή η πατριωτική σφορά είναι μόνιμο μέτρο? Είπατε ότι δεν το έχετε συνυπολογίσει στο κόστος του προγράμματος, αλλά είναι ένα επιπλέον έσοδο. Τελικά, πού βρισκόμαστε σε αυτό?
12: Εγώ δεν έχω εντοπίσει κάποιες συγκεκριμένες αντιφάσεις. Υπήρχαν
0: στελέχη σας που είπαν ότι δεν είναι μόνιμο, ότι είναι προσωρινό, ότι υπάρχει μια τράπεζα, παγκόσμια τράπεζα, που εκεί είναι τα ονόματα των υπερπλουσίων. Εντάξει, τώρα όλα αυτά τα ξέρετε. Μην τα λέω εγώ πάλι.
12: Λοιπόν, θα σας απαντήσω εγώ παρόλα αυτά σε όλα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Καταρχάς, η πατριωτική σφορά αφορά το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων.
0: Ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Αυτό σας ρωτάνε. Ποιο είναι το 1%?
12: Θα σας απαντώ.
0: Ναι. Και πώς θα τους βρούμε, τέλος πάντων, αυτό το 1%?
12: Θα σας απαντήσω απλά, επειδή είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν ακροάτριες και ακροατές που δεν γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται ακριβώς, οπότε το λέω λίγο από την αρχή. Το κράτος πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια ποιος έχει τι. Γι' αυτό προτείνει τη δημιουργία ενός πλήρους περιουσιολογίου, έτσι δηλαδή ενός μητρώου που θα καταγράφει κάθε περιουσιακό στοιχείο κάθε πολίτη, ενώ κινητής και ακίνητης περιουσίας, ενός ενιαίου μητρώου, ούτως ώστε να μην επιβαρύνονται σε κάθε συνθήκη διαρκώς οι μισθωτοί. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια ανάγκη, καταφεύγουμε στους μισθωτούς. Αυτό συμβαίνει και αυτό είναι μια μεγάλη αδικία. Αυτό το περιουσιολόγιο θα μας δώσει μια εικόνα του ποιος είναι, ποιος.
0: Ανήκει
12: το 1% των πιο ισχυρών Ελλήνων και αυτό το 1% των πιο ισχυρών οικονομικά Ελλήνων θα καταβάλει για την πατρίδα το 1% της καθαρής αξίας της περιουσίας του. Έτσι, αυτό το 1% της καθαρής αξίας έχει 100% ανταποδοτικότητα για το κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα μόνιμο μέτρο που αφορά φυσικά πρόσωπα.
0: Θα αφαιρούνται οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύσεις σε αυτούς που θα μπουν σε αυτό το 1% ή θα είναι πλάς 1%?
12: Αυτά τα στοιχεία θα σας τα εξειδικεύσει ο αρμόδιος τομεάρχης οικονομικών, αλλά σε ό,τι αφορά τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις αλλαγές έχουμε πει ήδη ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, τι στοχεύουμε να κάνουμε. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια βάση δεδομένων που αναφέρατε πριν, ξαναλέω, η τηλεόραση είναι ένα πάρα πολύ σκληρό τοπίο και το ραδιόφωνο και η εποχή στην οποία ζούμε, που είναι η εποχή των αποσπασμάτων. Ο καθένας μιλώντας μπορεί εν παρόδο να πει κάτι βιαστικά, να κοπεί ένα κομμάτι από αυτό που είπε και να παίξει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αυτή η σκληρότητα είναι προσανατολισμό, δεν παραπονιέται κανείς.
0: Ναι, τώρα όμως ένας αρμόδιος του κόμματός σας που ξέρει το θέμα. Να το αποσαφηνίσετε.
12: Παρ' όλα αυτά, εγώ να αποσαφηνίσω ότι ο κύριος Νηφούδης δεν αναφέρθηκε σε παγκόσμια βάση δεδομένων, η οποία ακούγεται αρκούντος σκοτεινή και ενηγματική. Μίλησε μία φορά για τα δεδομένα της ανισότητας, για μια βάση δεδομένων ανισότητας που πράγματι υπάρχει, έτσι. Και ξέρουμε ότι τη χάνει και διαχείρισης από κορυφαίους οικονομολόγους, και τη δεύτερη φορά που το είπε δεν επανέλαβε τη λέξη ανισότητα.
0: Ναι, το είπε όμως. Είπε ότι υπήρχε μια βάση δεδομένων. Το έχει πει αυτό.
12: Κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα. Αλήθεια. Κόπηκε το δεύτερο απόσπασμα. Μάλιστα. Και έπαιξε με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια σκληρή περίοδος η προεκλογική, αλλά πρέπει να κρατήσουμε και ένα επίπεδο σε ό,τι αφορά την ηθική της αντιπαράθεσης. Είναι άλλο να αμφισβητώ εγώ τον κουμπαρά της Νέας Δημοκρατίας, επειδή θεωρώ ότι εντείνει την ανισότητα και μιλάει για κουλτούρα αποταμίευσης τη στιγμή που οι Έλληνες δεν έχουν να αποταμιεύσουν, έτσι, και το ξέρουμε αυτό θετικά, διότι έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι οι Έλληνες ξόδεψαν πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία είχαν το προηγούμενο διάστημα. Ενδεικτικά θα πω ότι το ποσοστό αποταμίευσης μειώθηκε δραματικά και από μείον 3,3, αν δεν κάνω λάθος, από μείον 1,8% σε μείον 3,3%, και ότι τα νοικοκυριά είχαν διαθέσιμο εισόδημα 39 δις και εξόδεψαν 40,4 δις. Είναι άλλο να κάνω μια τέτοια είδους κριτική και άλλο να κόβω αποσπάσματα για να χτυπήσω. Μάλιστα. Στην αξιοπιστία τον αντίπαλο. Επίσης είναι άλλο πράγμα, τελευταίο, να κάνω κοστολόγηση μπερδεύοντας τα πάντα. Μπερδεύοντας πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, των δανείων, μπερδεύοντας σε όλα αυτά τις δαπάνες, μπερδεύοντας κάθε παρέμβαση και τον χρόνο υλοποίησής της. Γιατί είμαι, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια κυβερνητική παράταξη η οποία οφείλει να επιδεικνύει ιδιαίτερη επιμέλεια. Αυτή η κυβερνητική παράταξη λίγους μήνες πριν εμφανίστηκε κοστολογώντας μέρος του προγράμματος της Ελλάς 18 δις. Και μετά εμφανίστηκε κοστολογώντας το σύνολο του προγράμματος της Ελλάς 13 δις. Και μετά είπε ότι μπορεί το κόστος της πράγμασης να είναι 7,5, αλλά δεν έχουν παρουσιαστεί όλα τα μέτρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτές οι αντιφάσεις γίνουν ένα προβληματισμό ακριβώς σε ό,τι αφορά τη σοβαρότητα.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία και στη συνέχεια να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα οικονομικά δεδομένα, όταν θα έχει και το αποτέλεσμα από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
12: Βέβαια, έτσι δεν πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έτσι.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοφονικολάκη. Να είστε καλά.
12: Καλή σας ημέρα. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
13: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο, και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
18: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
19: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
18: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
19: Radio Player.
18: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
20: Τέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
21: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
20: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
22: Με την υποστήριξη του Alpha Radio 989.
23: Alpha Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας. Μέσα από ένα νέο πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον μάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Και επειδή έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία ασχολούμαστε σε σχέση με τα προγράμματα, την εξωτερική πολιτική, την ακρίβεια, την καθημερινότητα, υπάρχει ένα ζήτημα. Το πρώτο ζήτημα για έναν νέο άνθρωπο είναι να βρει δουλειά. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νίκο Μιλαπίδη, Γενικό Γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
24: Καλή σας ημέρα και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Μιλαπίδη, διάβαζα μία έρευνα στις ΗΠΑ, όπου κάποτε το σύνθημα ήταν το απλό. Σπούδασε, πάρε πτυχίο, κάνε μεταπτυχιακό και μετά έρχεται η καριέρα. Τώρα η αγορά εργασίας αρχίζει και απαντά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ωραία όλα αυτά, αλλά ξέρεις να κάνεις και τη δουλειά. Και υπάρχει και το άλλο. Ότι πολλές επιχειρήσεις θέλουν ειδικευμένο προσωπικό, θέλουν προσωπικό και δεν το βρίσκουν. Πώς απαντάμε σε αυτό και πώς έχει εξελιχθεί έτσι η αγορά εργασίας?
24: Πράγματι, η φάση, η ζωή των τριών φάσεων που περιγράφεται, δηλαδή εκπαίδευση, εργασία, σύνταξη, φαίνεται να σπάει. Φαίνεται να σπάει αφενός γιατί ανεβαίνει πολύ το προσδόκιμο της ζωής. Άρα έχουμε περισσότερες ευκαιρίες στην εργασιακή μας καριέρα. Δεύτερον, τα πτυχία από μόνα τους έχουν την αξία που έχουν, αλλά οι τίτλοι δεν αρκούν, καθώς η αγορά εργασίας αυτή τη στιγμή διψά για δεξιότητες. Είναι μια πραγματικότητα και στην ελληνική αγορά εργασίας που έχει τη χαμηλότερη ανεργία από ποτέ. Την Παρασκευή ανακοινώθηκε από τα τριμηνιαία στοιχεία της Ελστάτ στο 7,9%. Είναι η χαμηλότερη ανεργία τα τελευταία 18 χρόνια. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, κύριε Παναγιώτοπουλε, δεν είναι να βρούμε μια δουλειά. Είναι η ελλείψη εργατικού δυναμικού που δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θέλω να πω ότι και αυτό οφείλεται.
0: Και βέβαια δεν είναι η απάντηση πάρε απλώς ένα πτυχίο, έτσι. Απλώς για ένα κοινωνικό στάτους όπως υπήρχε στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή το πτυχίο δεν οδηγεί, το οποιοδήποτε πτυχίο, συγγνώμη για να μην παρεξηγηθώ, έτσι, σε μια επιτυχημένη καριέρα αλλά και εξέβρεση εργασίας, έτσι.
24: Για την ακρίβεια, το κλειδί του μέλλοντος είναι και πτυχίο και δεξιότητες. Mm-hmm. Είχαμε την στρεβλωμένη αντίληψη ότι αρκούν τα πτυχία για να βρω ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας όμως κινείται με γοργότερους ρυθμούς από τις θεωρητικές σπουδές. Υπάρχει τεχνολογία η οποία αλλάζει τα πάντα. Μόνο την τεχνητή νοημοσύνη να επικαλεστώ και το τι υπάρχει και το τι έρχεται.
0: Ναι, μα αυτό διάβαζα αυτή την αμερικάνικη έρευνα, που είναι ένα αμερικάνικο think tank τεράστιο, το οποίο λέει ότι πλέον η τεχνητή νοημοσύνη θα πάρει αυτές τις εργασίες γραφείου που ήταν οι παραδοσιακά έπαιρναν οι νέοι πτυχιούχοι. Και έτσι πλέον αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα για αυτούς τους πτυχιούχους για να αποκτήσουν την εμπειρία που λέμε.
24: Η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξήσει συγκλονιστικά την παραγωγικότητα της οικονομίας, ωστόσο θα φέρει δυσκολίες για το εργατικό δυναμικό, δυσκολίες με την έννοια της προσαρμογής και για τις επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο να υιοθετήσει τεχνητή νοημοσύνη και θέλει προσαρμογή και από τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επανεφέρουν τον εαυτό τους, αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι πρέπει να επενδύσουν στις δεξιότητες. Και η επένδυση στην κατάρτιση, την επανακατάρτιση, είναι υποχρέωση της πολιτείας, είναι υποχρέωση των επιχειρήσεων. Απλά για τους εργαζόμενους, για όλους εμάς δηλαδή, τα επόμενα χρόνια η διαβίου κατάρτιση, το upskilling και reskilling που λέγεται διεθνώς.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά.

0: ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
3: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ-τακ-τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι, μπράβο, που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κίμης, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα σε Ομόνια και Άγιο Παντελεήμονα μετά από δύο διαδοχικά περιστατικά εκρήξεων. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα και σε φούρνου στην Καλυθέα. Άγνωστοι που επέβαιναν σε δύο μοτοποδήλατα φέρονται να πέταξαν στο εσωτερικό του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγυπτού, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία σειρά περιφερειακών εξελίξεων καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τετ-α-τετ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ κλάσης Μπεργαμίνη. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Μήνυμα ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρέμβει στις υποθέσεις μας. Δεν θα μείνουμε άπραγοι να παρακολουθούμε εχθρικές ενέργειες στην περιοχή μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος. Είχε προηγηθεί νέα παραβίαση του ελληνικού αέριου χώρου με ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένων να κινούνται στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν ήδη κρυθεί προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, ενώ αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις μετά τις νέες κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλ Ταπέλας. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 158 μετανάστες εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν τις τελευταίες ώρες. Στη διεθνή επικαιρότητα, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο ΑΕΦΔ αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το αντιμεταναστευτικό και φιλορωσικό κόμμα, ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει αυτοδυναμία με την ηγεσία του να αναζητά τρόπους σχηματισμού κυβέρνησης. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα φέρεται να διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού πρόεδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν.

0: Μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και σε ουκρανική επίθεση με μια επανδρωμένο αεροσκάφος κατά πολιτικών υποδομών στη ρωσική πόλη Σαράτοφ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Χθες ο Ηρακλής επικράτησε του Αστέρα στην Τρίπολη με 2-0 για την τρίτη αγωνιστική της Super League. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
4: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: πάτε ρε παιδιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αλφαρέντιο 989.
1: Τι ακούω, τι ακούω.
0: Και η κυρία Νέγκα, ο κύριο Στάση, τα Σκανδιναλιάν και οι υπόλοιποι. Τι έχω ακούσει το τελευταίο καιρό, δηλαδή.
1: Ποιο ξεχωρίζει σήμερα, ποιο ξεχωρίζει.
0: Εγώ λοιπόν θα μέσω ενό βίντεο, μέσω ενό ηχητικού, θα διηγηθούμε μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Μια ιστορία που είναι δύο πασίγνωστοι ηθοποιοί.
1: Σε μια απίστευτη κινηματογραφική.
0: Ένα απόσπασμα φυσικά.
1: Παίζονταν, πρέπει να σου πω, φέτος σε κάποιους κινηματογράφους θερινούς, γιατί είναι κάλτη η ταινία.
0: Ναι, είναι κάλτη. Ναι, όντως είναι και φοβερή. Θα ακούτε τον Μπουλά και τον Ζουγανέλη, αλλά είναι μικρό το κομμάτι, εντάξει δεν έχει σημασία, αλλά θα το ευχαριστηθείτε. Ελάτε Τάσο.
2: Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές θέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο. Πέρα από την κατανόησή μας.
3: Μιχάλη!
2: Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ.
3: Μιχάλη!
4: Έχω δουλειά πάνω!
2: Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο.
3: Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει?
2: Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων.
3: Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος.
5: Μπράβο σας κύριε Πάνο.
3: Και θυμάσαι στη Σταυρούπολη. Μας τηλεφωνάς, ελάτε να σηκώσετε το Βενιζέλο και να το πάτε στην Εξέδρα. Και μόλις κατέβηκε από τη Μερσεντές, το σηκώσαμε εγώ και ο Μιχάλης και από τότε μου μείνει αυτός ο πόνος στη μέση.
2: Προσφέρατε πολλά. Αλλά πώς να πω στον πατέρα μου. Ο Σιμάνα ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
3: Ο πατέρας σου έχει πεθάνει 25 χρόνια, ρε Αντώνη.
2: Ήτανε δημοκράτης στην Παπαδίτσα. Έπινε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Και η μάνα του έλεγε: μη στεναχωριέσαι, Γιάννη, που δεν σου λένε μια καλημέρα. Εσύ συγχώρεσέ τους. Όταν το 1982 ανήμερα τα γενιού στη γιορτή του, παρουσιάστηκε στον ύπνο μου, του είπα: πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του.
5: Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Ορκοντούλα.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Αυτό αναβάζει ο Ανδρουλάκης, δεν θέλει ποτέ, γιατί να μιλάει.
1: Αυτό θα καλύτερα
0: αυτό
1: παρά είναι να... από την ταινία «Περιμένουν οι γυναίκες», ναι. Του Σταύρου Τσιόλη, που δεν ζει πια, αλλά ήταν, έχει κάνει αυτή την ιστορηματική ταινία με τους φοβερούς διαλόγους.
0: Ούτε ο Μπουλάς.
1: Ούτε ο Μπουλάς, τεράστιος. Να τη δείτε αυτή την ταινία, αν δεν την έχετε δει, έχει πάρα πολύ πλάκα και είναι η Ελλάδα όπως είναι μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, γιατί είναι έτσι σήμερα, καταλαβαίνεις αυτή την ταινία.
0: Ναι, είναι πολιτική η ταινία.
1: Ναι, ναι, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Όντως, δηλαδή, σε ένα οδηγό που λέγεται Βόλβη, η ιστορία με τη Νέα Δημοκρατία. Με τη...
1: Που πάνε να κάνουν το συνέδριο.
0: Πάνε να κάνουν το συνέδριο με οι μαράκιδες και τέτοιοι. Λοιπόν, μέσα από αυτό το διάλογο, θέλαμε να περιγράψουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και σήμερα. Κάτι που δεν έχει αλλάξει και δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Εγώ το πιστεύω αυτό, το πιστεύω ακράδαντα, ότι τα πράγματα έρχονται, παρέρχονται, ξανάρχονται τα ίδια, ξανά βλέποντας πάρα πολλοί ελληνικές ταινίες, όχι απλά βλέποντας, αλλά την μελετάω κιόλας όπως ξέρεις, το ψάχνω σε βάθος, πώς το έγραψε, πότε το έγραψε, γιατί το έγραψε και βλέπω ας πούμε τρομακτικές... πώς να το πει, συμπτώσεις, να το πω.
1: Επαναλαμβανόμενες καταστάσεις.
0: Καταστάσεις με εκείνη την εποχή, δεκαετία του 50, του 60.
1: Νοοτροπίες.
0: Συγγνώμη.
1: Νοοτροπίες. Δεν αλλάζουν αυτά.
0: Ναι. Να βρω μια δουλειά, δεν έχουμε δουλειά, έχουμε ανεργία. Πήγαινε στον πολιτευτή να σου βρει μια θέση.
1: Θα ψηφίζουμε όλοι αυτό γιατί μας βολεύει.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ο κολλημένος με τα κομματικά, ο οποίος χωρίς λόγο κολλάει σε κάτι.
0: Κολλάει σε κάτι. Είναι μια κατάσταση η οποία συνεχώς επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι αυτές τις μέρες κινούμεθα στους ρυθμούς της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Ακούσαμε και αναλύσαμε, νομίζω, χτες επαρκώς αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακούσαμε την αντιπολίτευση, τη φωνή της αντιπολίτευσης, η οποία δεν συμφωνεί με τίποτα απολύτως από αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει μια διαφορετική ανάλυση, μια διαφορετική οπτική για το πώς βλέπει το μέλλον της χώρας. Και θα επιμείνω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι προσγειωμένο στα πράγματα και ίσως αυτό να μην πουλάει πολύ, ναι. Αλλά είναι μια πραγματικά σοβαρή στάση αυτή που κρατάει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με άλλα κόμματα τα οποία προσπαθούν να πουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί και να είναι εφαρμόσιμα.
1: Ρεαλιστικά δεν είναι ρεαλιστικά.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, θα το αναλύσει μεθαύριο το Σάββατο ο κύριος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, θα πει τις λεπτομέρειες, θα μιλήσουν και τα στελέχη.
1: Θα πει και άλλα από αυτά που ήδη ξέρουμε.
0: Ναι, θα πει και άλλα, ναι. Θα πει και άλλα.
1: Θα δώσει καλά. Θα δώσει.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Πάνο, επειδή σας έχω αποκλείσει μία φορά, μην το ξανακάνω. Αφήστε μας ήσυχους να κάνουμε τη δουλειά μας. Βάζεις το AI τώρα διάφορα θέματα, σου βγάζει μια ανάλυση μας, ώστε σε εμάς τι σχολούσαμε πρωί-πρωί. Λοιπόν, και το πώς θα το αντιμετωπίσουμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Θες ακούς, θες δεν ακούς. Είναι τόσα ενημερωτικά ραδιόφωνα πάρα πολύ καλά που στηρίζουν την κυβέρνηση, που αντιπολιτεύονται την κυβέρνηση, που βρίζουν την κυβέρνηση, που τα έχουν με το Μητσοτάκη, που δεν τα έχουν με το Μητσοτάκη. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το μήνυμα που εμείς πιστεύουμε. Έχω εξηγήσει επανειλημμένως. Επειδή μου λένε καμιά φορά αυτές, ένα δεν το λένε, εμένα μου το λένε όμως, ότι είσαι, μου λέει, με τη Νέα Δημοκρατία, άλλος μου λέει ότι είμαι με το ΚΚΕ, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Εγώ έχω εξηγήσει ότι είμαι συντηρητικός.
1: Συντήρηση είναι
0: δεν
1: γενικά.
0: Είμαι νεοφιλελεύθερος. Δεν είμαι νεοφιλελεύθερος, έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα στην ελληνική κοινωνία που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Πιο απ' όλα.
0: Θα σου πω.
1: Τα κλίματα.
0: Τα κλίματα, ναι. Όλοι αντιβρούν σε όλα.
1: Α, εκεί με απαξίωση θα έλεγα.
0: Προσέχτε όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή η απαξίωση μέσα από μία πορεία, η απαξίωση αυτή μέσα από μία πορεία θα φέρει μία πρακτική αλλαγή στην Ελλάδα που δεν ξέρω πού θα οδηγήσει και δεν θα πάει προς τον δημοκρατικό κόσμο. Το χώρο είναι το παράδειγμα της Γερμανίας.
1: Δεν νομίζω, λες τώρα να φτάσουν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Έχουμε τέτοια ναζιστικούς θύλακες στην ελληνική κοινωνία.
0: Δεν είναι μόνο οι ναζιστές, είναι και οι ακροδεξιοί, οι οποίοι δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσουν την κατάσταση. Το είδαμε και παλιότερα με τη Χρυσή Αυγή και είδαμε τα όσα συνέβησαν και είδαμε πώς συνέβησαν. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη οδηγείται προς αυτή την κατεύθυνση από τα λάθη όλων των πολιτικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω κανέναν, ούτε τους αριστερούς, ούτε τους δεξιούς, ούτε τους σοσιαλδημοκράτες.
1: Είναι και άγνοια του κόσμου, Τάκη μου, πάντως. Ξέρεις τι, έχει πεθάνει η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, νομίζω. Δεν έχει μεταφέρει στις νέες γενιές, οι οποίες είναι ανιστόρητες, τι σήμαινε ολοκαύτωμα και τι σήμαινε ολοκληρωτισμός. Και κάπως συγκεχημένα τα έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους. ΑΕΦΤΕ, είμαστε και έτσι, είμαστε και αλλιώς. Είμαστε και υπέρ της οικογένειας και δεν είμαστε και υπέρ της οικογένειας. Είμαστε και με τον Πούτιν. Ένας αχταρμάς ο οποίος δεν βγάζει νόημα. Προκύπτει και από την άγνοια, δηλαδή, θέλω να πω όλο αυτό.
0: Και παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα, το πώς αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις. Εγώ άκουσα και με ενόχλησε σφόδρα μια κριτική του κυρίου Σκέτσου προς τον κύριο Σαμαρά, στο αφήσει, μην μιλάει αυτός για την παράταξη της δεξιάς. Δεν είναι σωστό, γιατί προέρχεται από ένα άλλο πολιτικό χώρο. Ο Σαμαράς κάνει λάθος, κατά την άποψή μου, γιατί το έχει ξανακάνει. Το έχω πει, το έχω επισημάνει 500 φορές. Άλλο αυτό και άλλο να το υποδεικνύεις εσύ περί παρατάξεως. Εντάξει, ο κύριος Σκέτσος κάνει μια δουλειά, τον εμπιστεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, έχει καλός, την κάνει καλά, δεν την κάνει, το ξέρει ο Πρωθυπουργός. Όμως είναι λίγο περίεργο ένας άνθρωπος που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ, που ήταν ΠΑΣΟΚ κανονικά, ας πούμε, να υποδεικνύει στο Σαμαρά ή οποιοδήποτε άλλο νεοδημοκράτη. Και βέβαια και ψηφισμένος, εντάξει. Λοιπόν, το λέω αυτό έτσι για την ιστορία, βεβαίως ο καθένας Προφανώς αποφασίζει τι θα πει και τι θα κάνει ο κάθε παράγοντας, δεν θα το υποδείξω εγώ, αλλά λέω ότι δεν είναι σωστό. Κατά την ταπεινή μου άποψη, προερχόμενοι από άλλους πολιτικούς χώρους κτλ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η Φέη Καραβίτη, η ανταποκρίτρια του Α στη Γερμανία.
1: Καλημέρα.
0: Όπου είχαμε αυτή την εξέλιξη το τελευταίο καιρό με αυτό το νέο ναζιστικό κόμμα. Καλημέρα, Φέη.
6: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Δώσε μας μια εικόνα. Τι ακριβώς γίνεται, πώς το αντιμετωπίζει ο γερμανικός λαός, πώς το βλέπει, τι λένε οι εφημερίδες του.
6: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε ότι η Σαξονία-Άνχαλτ που είχαμε εκλογές την Κυριακή είναι ένα πολύ μικρό πρώην ανατολικό γερμανικό κρατήδιο. Περίπου 1,7 εκατομμύρια κάτοικοι. Θέλω να πω ότι σε σχέση βεβαίως με το σύνολο της Γερμανίας είναι μια πολύ μικρή περιοχή που ψήφισε προχτές. Έχει δικά της χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι είναι το πιο γερασμένο κρατήδιο της Γερμανίας και το κρατήδιο με το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Είχε μια παράδοση στις βιομηχανίες, κυρίως στη χημική βιομηχανία. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι κλείνουν και εκεί οι εργοστάσια, ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια περιοχή με έντονα χαρακτηριστικά δυσαρέσκειας, όπως υπάρχει βεβαίως και στο σύνολο της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια. Έτσι, να μην το υποτιμάμε αυτό. Μπορεί η ελευθερία της Γερμανίας στο σύνολο να παίρνει ποσοστά χαμηλότερα βεβαίως από το 44% που πήρε προχτές, αλλά φτάνει κοντά στο 30%. Και μαζεύει, όπως φαίνεται, τη δυσαρέσκεια όχι μόνο πρώην κεντροδεξιών ψηφοφόρων, αλλά και σοσιαλδημοκρατών, ακόμη και αριστερών. Έτσι λοιπόν φτάσαμε περίπου σε αυτή την κατάσταση την Κυριακή, την οποία ο ίδιος ο Καγκελάριος μάλιστα χαρακτήρισε σοκαριστική. Παραδέχτηκε ότι το εύρος του αποτελέσματος ξάφνιασε και τον ίδιο. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί, γιατί από το βράδυ της Κυριακής ακούγαμε και τέτοια σχόλια, ότι πρέπει να αλλάξει ο Καγκελάριος. Αυτό δεν είναι εύκολο και θα σήμαινε μεγάλη κρίση για τη Γερμανία, έτσι. Ναι. Το σύστημα το γερμανικό και η πολιτική τους κουλτούρα είναι μια κουλτούρα συνεργασιών και λύσεων, έστω και επώδυνων λύσεων. Δεν είναι κουλτούρα, δεν τα καταφέραμε, πάμε σε νέες εκλογές. Λοιπόν, οπότε τώρα θα πρέπει, το λιγότερο που μας απασχολεί, για να το πούμε έτσι, είναι το πώς θα κάνει η κυβέρνηση η ακροδεξιά στην Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτό με κάποιο τρόπο θα το βρουν σε τοπικό επίπεδο. Αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα στη Γερμανία είναι το πόσο αυτή η εξέλιξη της Κυριακής μπορεί να έχει μια επίδραση ντόμινο, να ριζοσπαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο την ακροδεξιά, να ενθαρρύνει δυνάμεις μέσα της που έχει, οι οποίες πλησιάζουν σε νεοναζιστικά χαρακτηριστικά. Εγώ θέλω να δώσω ένα παράδειγμα μόνο θέσεων με τις οποίες κατέβηκε η εναλλακτική της Γερμανίας στο συγκεκριμένο κρατήδιο. Είπε ότι θα επιτρέψουμε τη διδασκαλία κατοίκων, θα διδάσκουν δηλαδή μόνιμα στα παιδιά μας αντί να τα στέλνουμε στο σχολείο, επειδή το σχολείο είναι πολύ walk, είναι πολύ φιλελεύθερο, ή δίνει μεγάλη έμφαση στο ναζιστικό παρελθόν της Γερμανίας σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της ιστορίας. Άρα πρέπει να τα κρατήσουμε σπίτι τα παιδιά μας μέχρι να διορθώσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα. Είπαν ακόμη ότι δεν θα προσλαμβάνονται μετανάστες σε επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα. Νοσηλευτές, υπάλληλοι σε γυροκομεία, σε κέντρα αποκατάστασης. Εγώ θα δώσω ένα παράδειγμα εδώ λοιπόν, ότι ακόμη και οι γιατροί στο συγκεκριμένο κρατήδιο στο 20% τους είναι ξένοι. Είναι πολύ εύκολο να λέμε διάφορα πράγματα τέτοια, αλλά είναι δύσκολο να γίνουν στην πράξη. Ένα πράγμα που σοκάρει ίσως είναι ότι η προεκλογική εκστρατεία στο συγκεκριμένο κρατήδιο είχε πολύ άγρια χαρακτηριστικά, πολύ έντονη αντιπαράθεση, πολύ δύσκολες εκφράσεις και σχόλια. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, να το πούμε έτσι, δεν ίδρωσε τα αυτή του. Πήγε 80% περίπου συμμετοχή είχαμε στις εκλογές και από το 80% περίπου ένας στους δύο ψηφοφόρους επέλεξε να ψηφίσει την ακροδεξιά. Αυτό κάτι σημαίνει, αυτό δεν μπορεί να μείνει απλώς στις αναλύσεις, πρέπει να, το κεντρικό πολιτικό σύστημα έχει αποτύχει προφανώς να λύσει τα προβλήματα του κόσμου και τα προβλήματα του κόσμου δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό στο οποίο επένδυσε όλα τα τελευταία χρόνια η ελευθερία τη Γερμανία, είναι κυρίως η οικονομία, είναι η ακρίβεια, είναι τα προβλήματα στην απασχόληση, είναι οι θέσεις εργασίας που χάνονται, είναι γενικότερα ένα οικονομικό μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε η Γερμανία και το οποίο φαίνεται αυτή τη στιγμή, αν όχι να έχει χρεοκοπήσει, τουλάχιστον να χρειάζεται ένα σοβαρό, μια σοβαρή αναθεώρηση.
0: Αυτή τη στιγμή κυβερνάνε ποιοι?
6: Αυτή τη στιγμή στο συγκεκριμένο κρατήδιο ή στην Ομοσπονδία εννοούμε?
0: Γενικά, στη Γερμανία. Γενικά.
6: Στη Γερμανία κυβερνά ο κύριος Μέρτς, που είναι χριστιανοδημοκράτης, κεντροδεξιός δηλαδή, ανήκει στην οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος με τους σοσιαλδημοκράτες. Εάν γίνονταν σήμερα εκλογές, αυτός ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα μπορούσε να συστηματιστεί. Δεν έχει τα ποσοστά.
0: Μάλιστα.
6: Έτσι είναι πολύ μακριά από την πλειοψηφία που απαιτείται
0: για να έχει κάνει κυβέρνηση. Μάλιστα.
6: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέη.
6: Καλή σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ευρωπιστική. Καλημέρα. Κυβερνά λοιπόν η δεξιά με τη σοσιαλδημοκρατία. Απέτυχαν, μου θυμίζει τη Βαϊμάρη με αυτό. Η δημοκρατία της Βαϊμάρης που έπεσε και ανέβηκε ο Χίτλερ. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην Ευρώπη και πρέπει να έχουμε το νου μας το πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα εδώ. Και εδώ εξωθούν τα πράγματα αυτοί που κυβερνάνε. Δεν εξωθούν τα πράγματα αυτοί που δεν κυβερνάνε, για να εξηγούμεθα δηλαδή. Μου λέει ένας φίλος, αφήστε λέει την κοινωνιολογία, χωρίς την δημοκρατία χειρότερα δεν μπορούν να πάνε τα πράγματα. Έχουμε πιάσει πάτο. Αν εσύ αισθάνεσαι ότι έχει πιάσει πάτο, με γεια σου, με χαρά σου.
1: Υπάρχει και κάλπη.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος δεν πιάνει πάτο ποτέ. Προσπαθεί, αγωνίζεται σε προσωπικό επίπεδο. Από εκεί και πέρα η χώρα. Τι πιο πάτο να πας χειρότερα από τα μνημόνια που περάσαμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και μου λέει κάποιος φίλος, τι διαφορά έχει ο συντηρητικός από το φιλελεύθερο, από τον φιλελεύθερο. Είναι τεράστια διαφορά. Καταρχάς, εγώ πιστεύω στο κράτος. Αφού θέλετε προσωπικά να σας απαντήσω. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνει στις τιμές των σούπερ μάρκετ. Να παρεμβαίνει ουσιαστικά όπως παλιά. Και να βάζει κανόνες στο κράτος στην αγορά, όχι η αγορά στο κράτος, όπως είναι αφιλελεύθεροι. Είναι αφιλελεύθεροι, τι λένε? Λένε ότι θα τα ρυθμίσει η αγορά. Όχι, εγώ λέω θα τα ρυθμίσει το κράτος. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Όπως επίσης πιστεύω ότι κάποιες υπηρεσίες πρέπει να είναι κρατικές. Κρατικές και όχι ιδιωτικές. Αλλά με ένα κράτος που να είναι ισχυρό και να μπορεί να ανταποκρίνεται βέβαια στις συνθήκες, γιατί πολλές φορές το κράτος δεν ανταποκρίνεται πουθενά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και έχω την εντύπωση ότι...
1: Και να το πιστεύει το πολίτης.
0: Πρέπει πρώτα το κράτος, Αφιναϊδά μου, να εμπιστευτεί τον πολίτη.
1: Σαφώς, αλλά θέλω να πω ότι μην το απαξιώνεις και τελείως το κράτος και λες δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Πρέπει να το υπερασπίζεις.
0: Αλλά και το κράτος πρέπει να έχει και δικαιοσύνη και
1: σαφώς,
0: το ένα και το άλλο.
1: Σαφώς, είναι λοιπόν, αλληλένδετα.
0: Εγώ λοιπόν χθες επέμενα στην τηλεοπτική εκπομπή. Κάθε βράδυ ξεκινήσαμε στο One και στο Mega News, τις εκπομπές μας που κάνουμε 8.30 ώρα το βράδυ, επέμενα να μου πούνε για το φορολογικό σύστημα Μούγκα. Κανένας από τους τρεις καλεσμένους των τριών κομμάτων, δηλαδή του Τσίπρα, του Πασόκ και του Νέας Δημοκρατίας, δεν είπανε τίποτα γι' αυτό να τους ρώτησα. Κοιτάξα να πούνε κάτι άλλο, όπως συνηθίζουν άλλωστε. Δηλαδή η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος θα δώσει απαντήσεις σε πάρα πολλά προβλήματα. Και σε αυτόν που μας κλέβει, ενώ τον κλέφτη, τον φοροφυγά αυτούς, εγώ στους κλέφτες αυτούς. Και βεβαίως σε το πώς το εισόδημά μας μπορεί να προστατευτεί. Διότι όταν κακά τα ψέματα πας σε ένα γιατρό και πληρώνεις 200 ευρώ και στα δικαιολογήσεις το κράτος τη φορολογική σου δήλωση, θα είναι άλλο το φόρος που το τέλος θα κληθείς να πληρώσεις και άλλο τώρα. Είναι λογικά πράγματα αυτά δηλαδή, αλλά σε αυτό δεν μιλάει κανένας. Προφανώς βολεύει τις καταστάσεις μια τέτοια ιστορία.
1: Γιατί σου λέει θα χάσω από τις φορολογικές σου δηλώσεις, γιατί αυτά θα δικαιολογούνται. Θα χάσω και την ψήφο των κατηγοριών αυτών, γιατί αυτές οι κατηγορίες θέλουν να συνεχίσουν να φοροδιαφεύγουν.
0: Ναι.
1: Θα βάζω στη ζυγαριά, σου λέει άστο.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι πρέπει γενναία να πάρουν μια απόφαση για την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα. Έχει πάρα πολλές αδικίες. Έχει φτάσει σε σημείο να κατακρεουργεί τη μεσαία τάξη. Θα μου πεις, η μεσαία τάξη δεν είδε και τίποτα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τώρα. Και οι υποσχέσεις που θα δώσουν τα άλλα κόμματα είναι υποσχέσεις μακάρι να κλεγούν και να το κάνουν. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από το να λες κάτι μέχρι να φτάσει να το κάνεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου, σου έβγαλα νωρίτερα ένα βίντεο που έλεγε εβδομάδα άδεια 4 εβδομάδων πληρωμένη και το έκανε. ήταν άλλοι ηγέτες αυτοί, καταλάβατε δηλαδή.
1: Ή θεωρείτε δεδομένα, υπήρχαν πράγματα που στην Ελλάδα δεν είχαν έρθει.
0: Όχι, μα εμείς, πότε πήραμε άδεια και πώς αναμορφώσε το οικογενειακό δίκαιο, πώς έφερε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκρούστηκε με το ΝΑΤΟ, έδιωξε τη Βασιλεία, άλλαξε το πολίτευμα. Θέλω να πω, υπήρξαν πολιτικοί που κάνανε πράγματα, τα εννοούσανε και τα κάνανε. Παρά κάποιες αντιδράσεις που ενδεχομένως υπήρχαν, δηλαδή όταν καθιέρωσε την περθήμερη εργασία και την άδεια 4 εβδομάδων ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Τα σχόλια
0: την Παρασκευή. Γιατί έχεις την εντύπωση ότι δεν υπήρχαν αντιδράσεις από τις εργοδοσίες και από εταιρείες μικρότερες και μεγαλύτερες. Προφανώς θα υπήρξαν εκείνη την εποχή, οπότε θυμάμαι τουλάχιστον. Αλλά αυτός είπε όχι, θα το κάνουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Έχει προκύψει και ένα θέμα στη Θεσσαλονίκη εκεί με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο δεν είναι μνημείο βέβαια, αλλά θα τραγουδήσει ο Ρέμος, δεν θα τραγουδήσει ο Ρέμος, τώρα άλλο δεν είχαμε. Θα το πούμε και αυτό όμως, είναι στην επικαιρότητα αναγκαστικά. Διαφημίσεις.
7: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
8: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Είναι από τις στιγμές που ζω και αναπνέω για το Castle Trust.
10: Τέτοιο θησαυρό μας έφερε.
11: Και τριγκάρομαι πάρα πολύ.
12: Εμένα μου φαίνεται σαν ταμπλό αυτοκινήτου.
13: Cas or Trust. Κάθε μέρα στις 5:20 το απόγευμα. Στο Star.
14: Έλα.
15: Σήμερα ένα ταξίδι μπορεί να ξεκινήσει από μια οθόνη. Μια πτήση εδώ, ένα ξενοδοχείο εκεί, μια δραστηριότητα λίγο παρακάτω. Εύκολο. Όμως ένα πραγματικά καλό ταξίδι δεν είναι μια σειρά από κρατήσεις. Είναι οι σωστές επιλογές στη σωστή σειρά. Ο χρόνος, οι άνθρωποι, οι εμπειρίες, οι μικρές λεπτομέρειες που πρέπει να λειτουργήσουν μαζί. Γιατί άλλο να κλείνεις ένα ταξίδι και άλλο να το φτιάχνεις. Manesis Travel. Δεν κλείνουμε απλώς ταξίδια, τα σχεδιάζουμε.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Λοιπόν, λέει, έχετε δίκιο, στα μνημόνια είμαστε χειρότερα, ναι, αλλά με το μπιστόλι στον κρόταφο. Τώρα από τους δανειστές έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από το πολιτικό σύστημα. Να συμφωνήσω σε ένα επίπεδο, γιατί μην νομίζετε ότι έχουμε φύγει από την επιτήρηση των Ευρωπαίων. Σου λένε ότι μέχρι τόσο δημοσιονομικό περιθώριο έχεις να δώσεις.
2: Πώς υπολογίζουν όλα τα υπόλοιπα. Πόσο θα κερδίσεις, τι θα
1: εμπιστεύω. Ένας φίλος ο Τάκης από την Τεύχη λέει, δεν ψηφίζω με Μητσοτάκη. Εγώ, να σου πω, μεταξύ μας, δεν με ενδιαφέρει τι ψηφίζει ούτε ο γιος μου, ούτε η γυναίκα μου. Δεν με αφορούν. Δεν τους έχω ρωτήσει ποτέ τι ψηφίζουν, ούτε με νοιάζει, ας πούμε. Ο καθένας κρίνει ανάλογα με τα συμφέροντά του, με αυτό που βλέπει γύρω του, και πάει και ρίχνει την ψήφο του. Ένας άλλος φίλος μου, αδερφικός μου φίλος μου, λέει, κοίταξε να δεις, εγώ θα ψηφίσω Σαμαρά.
2: Να.
1: Ωραία, εγώ τι να του κάνω τώρα. Κάτσε ακανικό μα, του λέω, και ψήφισε τον. Ναι. Αλλά από εκεί και πέρα, ο καθένας είναι αρμόδιος για το αποτέλεσμα των εκλογών, εκεί που θα κρυθούν όλα, αν και πιστεύω, ακράψτε το ξαναπεί, νομίζω, Φιναίδο, δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, εκτός εάν έχει υπάρξει συμφωνία με κάποια κόμματα να κυβερνήσουν μαζί.
2: Το βρίσκεις πιθανό?
1: Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Αλλά αυτό όμως δεν το ξέρω. Στην πραγματικότητα, εκείνο που ξέρω είναι ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να σχηματίσει κυβέρνηση. Ένας άλλος φίλος εδώ λέει, βλέπω πλέον μια στρογγυλεμένη κριτική εκ μέρους σας προς την κυβέρνηση. Ο κόσμος όμως βαρέθηκε όσα βλέπει. Στρογγυλεμένη, τι εννοείς δηλαδή?
2: Χωρίς γωνίες.
1: Υπάρχουν ραδιόφωνα που δεν κάνουν αυτό που λέτε εσείς και βρίζουν την κυβέρνηση. Οι άλλοι δεν τις άρεσε το στήθος του Μητσοτάκη και τον έβριζε. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Συγγνώμη, δεν είμαι αυτής της λογικής. Με το συμπάθειο δηλαδή. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του τι θα γίνει στο μέλλον εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Έχει τεράστια ευθύνη η αντιπολίτευση για το ότι πάει η χώρα.
2: Φανταστείτε τα πράγματα λίγο αλλιώς. Ναι. Έτσι, θα μιλούσαμε για μια μετάβαση από το ένα κόμμα στο άλλο. Έτσι, τα ξέραμε τι πρόκειται να συμβεί.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να πω το εξής, επειδή είπες προηγουμένως, ένα κράτος πρέπει να έχει δικαιοσύνη και να μην το απαξιώνουμε. Πρέπει όμως και η δικαιοσύνη να λειτουργεί σωστά. Ας πούμε, πάρτε αυτό το παράδειγμα που σας έχω ετοιμάσει.
3: Στα απλά, πες το δικηγόρο της κακιάς ώρας, είπαμε να βγάλει εμένα έξω και όχι να μπουν οι άλλοι μέσα. Καλά, ρε.
4: Πες του, τόσο που κελάιδαγε στο τηλέφωνο, οι κασέτες του είναι πιο πολλές και από του Γιάννη του Πάρη.
5: Πες του, δεν κάνει ούτε για τον Άριο Πάγκο.
3: Ας μου βρει ένα παραθυράκι.
4: Αυτός όχι παραθυράκι, ούτε με μπαλκονόπορτα δεν βγαίνει.
5: Πες στο Χασοδίκη να αφήσει τις εξυπνάδες και να μου πει ακριβώς τι πρέπει να κάνω.
3: Αμόλα.
4: Πες του να δώσει 5, 6, 7, 10 ονοματάκια.
3: Έτσι είπε. Αγαπούλα. Την κουκούλα.
1: Εκεί φτάνουμε. Θα πάμε σε ένα μουσικό θέμα, έφτασε η ώρα. Και θα επιστρέψουμε. Υπάρχουν και πολλά παράπονα. Συγγνώμη.
6: Το
1: τραγούδι. Ορίστε.

0: Λοιπόν, επειδή έλεγα κάνα μια... είπα κάτι για τη δημοκρατία της Βάιμαρης. Θέλω να πω για αυτούς που δεν το ξέρουν, τους νεότερους, ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που έχασε η Γερμανία, δημιουργήθηκε αυτή η δημοκρατία. Μέχρι το 1933 κράτησε και μετά κατέρευσε, ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία, γιατί...
1: Με εκλογές.
0: Ναι,
1: το θυμίζουμε.
0: Με εκλογές, ναι. Δεν έγινε δικτακτορία δηλαδή, αλλά έγινε στη συνέχεια βεβαίως. Αλλά πρέπει να επισημάνω ότι τότε η Γερμανία βρισκόταν στην πιο άφλια κατάστασή της και μάλιστα είχαν κάνει και ένα στο σύνταγμα που είχαν φτιάξει, σύνταγμα, τέλος πάντων στους νόμους που είχαν φτιάξει, είχαν και ένα διάταγμα που έλεγε το εξής, ότι σε περίπτωση ανάγκης ο πρόεδρος της δημοκρατίας αυτής θα μπορεί να διοικήσει με διατάγματα.
1: Έγινε
0: κατάχρηση από την ίδια τη δημοκρατία της Βαϊμάρης με αυτά τα διατάγματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα. Ζήτημα σοβαρό. Έχανε εδάφη η Γερμανία τότε, υπήρχε τρομερή ανεργία. Ήταν σε μια άφια κατάσταση αυτή η χώρα και έτσι γι' αυτό το έπεσε από μόνη της, δηλαδή, ουσιαστικά αυτή η δημοκρατία της Βαϊμάρης, υπό την έννοια ότι απέτυχε πλήρως να ανατάξει το γερμανικό κράτος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το λέω γιατί έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ο Έλληνας θέλει να του χαϊδεύει στα αυτιά, να του τάσει λαγούς με πετραχίλια και μετά βάλ του φόρους και πάρ του και τα σόδρακα, λέει ο Τάκης, ο φίλος εις Μαράγδα, λέει, της άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι. Λοιπόν, εδώ είναι κράτος, το έλεγε ο Ηλιόπουλος, επιθεωρητής για τους σεισμούς, επίκαιρη από την ταινία Γκαρσονιέρα για 10, λέει. Ναι, ένας άλλος μου στείλει τις τιμές της βενζίνης των καυσίμων. Ναι, υπάρχει, εχθές ο κύριος... ο Διονύσης Τεμπορέας που είχα στην εκπομπή θέλει να φορολογήσει, λέει, τα πολλά λεφτά. Όταν τον ρώτησα από πού βρήκα αυτά τα 200 δις που έχουν οι Έλληνες, που είπε ο κύριος Νηφούδης, μου είπε ότι δεν μου είπε. Απέφυγε πλήρως το ερώτημα.
1: Σε έβλεπα και
0: δεν μου είπε, δεν μου είπε.
1: Λύσαξα.
0: Δεν μου είπε.
1: Έψαχνα παντού. Έψαχνα. Το μόνο που βρήκα που λέει κάποιος για το πόσο δισεκατομμυρίου υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τις, πώς το λένε, αυτές οι λίστες του Forbes. Και έλεγε ότι είναι 20 Έλληνες δισεκατομμυρίου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά είναι στην φορολογική τους δήλωση, ως φυσικά πρόσωπο τα δηλώνουν αυτά, ή ότι δεν έχουν δραστηριότητες σε άλλες χώρες. Πάντως, απλά μαθηματικά να ξέρει κάποιος, αντιλαμβάνεται πόσο άδικο είναι, γιατί στο 1% αυτοί που είναι υπερπλούσιοι, αυτοί που περιγράφουν δηλαδή με δικά τους λόγια, πάρα πολύ λίγοι, και στο 1% που είναι 90.000 άνθρωποι, αυτοί που περιγράφονται είναι, δηλαδή έχεις μια ευθεία γραμμή και έχεις και μια γραμμή που ανεβαίνει στο πολύ τέλος, στους πολύ λίγους.
0: Ναι.
1: Αλλά τα ελαδίτσα τώρα, καταλάβεις, δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να πεις το 1% είναι υπερπλούσιοι.
0: Θα πω το εξής γι' αυτό, είναι πολλές φορές και όλοι πέφτουμε σε αυτήν την παγίδα, είναι μια υπόσχεση για να ακούει ο κόσμος ότι ναι, εγώ θα χτυπήσω τον πλούτο, που το θέλουμε όλοι αυτό βέβαια.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αλλά από τις ουσίες πώς θα χτυπήσει, λέγανε χτες, ας πούμε, και το λένε συνέχεια και στα προγραμματά τους, για τα λεφτά για το μέρισμα που παίρνουν από τις εταιρείες. Πάνω από 100.000, δηλαδή πάνω από 100.000 και πάνω θα αυξηθεί, έτσι είπε ο κύριος Τουκαλάς. Θα πληρώσουν. Okay. Δεν το παίρνει το μέρισμα. Το αφήνει μέσα. Προσέξτε. Και παίρνει την κάρτα της εταιρείας και κάνει ψώνια. Είναι το ίδιο. Είναι. Δεν θα πληρώσει τίποτα, ούτε 5%, ούτε 1%, ούτε καθόλου. Θα κόβει τιμολόγια, θα κόβει αποδείξεις, θα είναι ταμιακό σε τάξη και δεν θα του λέει και κανένας τίποτα. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και θα λέει αγόρασα για την εταιρεία πράγματα, πηγαίνει να αγοράζει ρούχα, πηγαίνει να αγοράζει οτιδήποτε με την κάρτα που θα φορολογείται από την βεβαίως, αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας. Δεν το καταλαβαίνουν. Δεν είναι το ζήτημα, γιατί μου επικαλούνται πολλές φορές στις ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά όταν τους ρώτησα ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γαλλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Ιταλία, ποιο φορολογικό σύστημα έχει η Γερμανία, δεν έχει το ίδιο με το δικό μας. Ναι. Βάλε μου 15% σε αυτές και 20 και 600, αλλά όμως τι φορολογικό σύστημα έχουν αυτές οι χώρες. Δεν είναι το ίδιο. Και αυτές οι συγκρίσεις νομίζω είναι άστοχες και δεν οδηγούν Κάθε φορά που λες ο Ανδρέας έκανε, έλεγε ο Καραμαλής ότι είπε το έκανε και όλοι συμφωνούμε. Αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια. Τώρα ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης είναι όλοι μαριονέτες μας, κυβερνάνε άλλοι. Πάντα σε κυβερνάνε άλλοι. Μην έχεις καμία αυταπάτη ότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο από μόνο στις ελληνικές κυβερνήσεις. Σε ένα επίπεδο ναι, αλλά σε γενικότερο επίπεδο ψυχά μην κάνουν όλες τις κυβερνήσεις το ίδιο, μόνες τους. Όταν είσαι δεμένος, αγκιστρωμένος στο ΝΑΤΟ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία μου λέγανε χθες, παραδείγματος χάρη, και το ακούμε συχνά πυκνά, να η Ελλάδα να κάνει παράσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την Τουρκία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς θα βγάλει ένα ψήφισμα και τελείωσε εκεί η παράσταση. Μα ενδιαφέρει, λέει, την κοινή, να μάθει η κοινή γνώμη της Ευρώπης. Γιατί ποιος σας είπε ότι ενδιαφέρεται η κοινή γνώμη της Ευρώπης για το αν εσύ με τους Τούρκους έχεις πρόβλημα? Καρφί δεν τους καίγεται. Αυτοί έχουν δικά τους προβλήματα τα οποία θέλουν να λύσουν. Δεν έχουν καθ' ασχοληθούν.
1: Ούτε ξέρουν ποιοι είναι οι Τούρκοι.
0: Δεν τους μοιάζει.
1: Δεν τους μοιάζει. Πάνε το καλοκαίρι και κάνουν διακοπές στον Bodrum. Αυτή είναι η Τουρκία, μάλλον. Ο Έλληνας λέει εδώ, συνονόματος ο Τάκης, θέλει να τους χαϊδεύει στα αυτιά, να τους τάζεις, ναι.
0: Αν θέλεις να διαβάσεις.
1: Ο Μέρ επίσης μας λέει καλημέρα, όπως πάντα. Ο Ηλίας λέει καλημέρα, λέει Τάκη Αθηναίες. Εγώ πιστεύω από το ίδιο πολιτικό σύστημα, το ίδιο πολιτικό σύστημα δεν δημιουργεί εναλλακτικές λύσεις. Παραδείγματος χάρη, Ανδρουλάκης. Δεν βλέπουν, λέει, ότι δεν τραβάει στην κορυφή του κόμματος και δεν περνάνε σε διαδικασίες άλλου προσώπου παρά μόνο ζητάει εκλογές με 10%. Με ποιον ασχοληθεί ο κόσμος? Καλή συνέχεια, μας γράφει ο Ηλίας.
0: Ναι, 10%. Εντάξει, ζητάει εκλογές, είναι υποχρέωση και, και ένα που καθενός αντιπολίτευση να ζητάει. Αλλά εκλογές πρέπει να γίνονται και αυτές 4 χρόνια.
1: Ο Στέλιος Φωτόπουλος λέει κάτι που έχει ενδιαφέρον. Οι χώρες αυτές που περιγράφεις έχουν επιλέξει, λέει, να φορολογούν με μεγάλο ποσοστό τα μερίσματα με σκοπό να μην δίνονται να παραμένουν στις εταιρείες και να αυξάνουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα με τις μικρές επιχειρήσεις. Γιατί είναι οι μικρές επιχειρήσεις που κάνουν αυτή τη διαφορά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Τα μερίσματα αποτελούν τη μισθοδοσία των ιδιοκτητών, απλά πράγματα.
0: Έτσι είναι όπως το λέει. Ακριβώς
1: όπως το λες.
0: Ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί σου λέει, κύριε, στην Ευρώπη, γιατί να τα πάρεις τα λεφτά?
1: Να αναπτυχθείς.
0: Κάνε μια επενδυσούλα. Έτσι. Λέει, πεθαίνει ένα στο κρεβάτι. Είναι ένας παπάς από πάνω να το διαβάσει. Πάτερε μου, πεθαίνω και δεν ξέρω πού να αφήσω την περιουσία μου, του λέει ο άρρωστος. Και λέει ο παπάς, σε μένα τέκνο μου, και εγώ θα φροντίσω να πάω στον παράδεισο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο πεινασμένος φίλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προμηθέας χτύπησε.
1: Ωραία.
0: Έχετε δικαίωμα σιωπής στα σοβαρά θέματα. Υπόψη ότι δεν θα σας σώσουν αυτοί που σας κατέστρεψαν, διότι είναι οικογένειες αλλογενών, μισελίνων και όχι μόνο κουλουπού, λέει. Λοιπόν, εγκληματικότητα είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Θα πεις είναι καινούργιο. Όχι, δεν είναι καινούργιο. Άλλο φτάσει και στην ανέχεια, την πλήρη ανέχεια, ας πούμε, και τα λοιπά, και είναι και ψηλό πατεωνάκο, την κάνει.
8: Τουλάχιστον για πες μου, βρήκες καμιά δουλειά?
9: Ατυχίες, αδέρφια, ατυχίες. Οι δουλειές περιορισμένες. Δηλαδή, άνοιξα ένα μαγαζί, αλλά με κλείσανε φυλακή.
8: Για χρέη?
9: Όχι. Τα άνοιξα νύχτα με λωστό.
0: Τα άνοιξα νύχτα με λωστό. Πάντα υπήρχαν προβλήματα. Εντάξει, μικρή χώρα είμαστε. Τώρα δεν έχουμε και βιομηχανία εδώ που τα λέμε. Η μόνη βιομηχανία που παρακολουθώ τώρα, το δεν λέω για τον τουρισμό, τώρα το χειμώνα. Είναι τα μπουζούκια που τραγουδάει η τάδε, ο τάδε, δεν τους ξέρω κιόλας, αλλά δεν έχει το ρέμο, τον ξέρω πάντως. Και θεωρώ, τον άκουσα όπως έχω πει στο Ηρώδιο, σε μια συναυλία για τη μνήμη της Μαριάδας Βαρδινογιάννη, ο οποίος έχει φωνή ο άνθρωπος, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, έχει φωνή. Αλλά υπάρχει όμως, γενικότερα είναι διάφοροι, τραγουδιστές και τραγουδίστριες καινούργοι, οι οποίοι έχουν συνεπάρει συναδέλφους μας,
1: όπως συναδέλφους μας,
0: συναδέλφο τον Ευγενίδη ας πούμε, τον έχει συνεπάρει η Λιόλιου.
1: Α, της είχαν και συνέντευξη.
0: Βεβαίως
1: είχε αντιληφθεί όμως το ότι υπάρχει φαινόμενο. Ομολογώ, επειδή παρακολουθώ τη σκηνή, δεν το ήξερα, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι φαινόμενο. Ναι. Γιατί όχι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, είναι φαινόμενο η τραγουδιστρία.
1: Ναι, ναι, είναι φαινόμενο. Έχει δηλαδή μια εκρηκτική δημοφιλία.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να σου πω περισσότερο.
0: Κάτι σαν τη Μαρία Κάλλας δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι. Αλλά ήταν φαινόμενο γι' αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Λαϊκή τραγουδίστρια. Στο είδος της φαινόμενο. Θέλω να μου μπλέκεις.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τι.
0: Εδώ έχω άλλο φαινόμενο. Εγώ στη Βουλή. Στη Βουλή. Εδώ να δεις φαινόμενα.
10: Σας παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
11: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε κάποιο λάθος.
10: Θα μου δίνετε το λόγο.
11: Είμαι εγώ.
10: Ναι.
11: Αλήθεια.
10: Ναι.
11: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
10: Εγώ είμαι
11: εγώ
10: βουλευτής
11: αυτή τη στιγμή, καλώς...
10: και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
11: Βουλευτής και μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
10: Πώς προεδρεύετε.
11: Λοιπόν,
0: είναι πρόεδρος του Ταξί Βούλτεψη. Αλλά η άλλη της λέει, τι είσαι, άμα δεις τώρα, θέλω να κάνω.
1: Ναι, είναι ένα ωραίο, μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Ναι. Μου στέλνουν ένα μήνυμα τώρα, μια φωτογραφία, δεν ξέρω. Είναι, λέει, στο κεντρικό δρόμο της Καλαμάτας, αν θέλετε να το σχολιάσετε, Αντώνη Σαμαράς.
1: Και από κάτω είναι Δημοκρατία.
0: Είναι το παλιό του γραφείο. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, ο Αντώνης Σαμαράς, παιδιά, έχει πάρει τη δική του ρότα, αυτό θέλει να κάνει, θα το κάνει, το εγχείρημά του. Η πληροφορία είναι ότι πολλοί υποστήριξαν την άποψη εδώ να υποστήριξει ο Καραμαλής, το έλεγα και χθες, δεν θα το κάνει, θα μείνει εκτός αυτής της διαμάχης, γι' αυτό και το επεσήμανε ο Μητσοτάκης, όταν έκανε μία στον Καραμαλή, ότι έχουν πάρα πολύ καλές προσωπικές σχέσεις και δεν έχουν προβλήματα μεταξύ τους. Λένε δεν πήγε. Το Καραμαλής δεν είναι ούτε βουλευτής. Είναι κάτι αυτή τη στιγμή. Είναι ένας απλός πολίτης όπως είμαστε όλοι. Θα μου πεις, okay, αλλά ο Καραμαλής υπήρξε αρχηγός αυτής της παράταξης επί σειρά ετών, ήταν πρωθυπουργός και τα λοιπά. Εντάξει, okay, αλλά αυτό... Δεν νομίζω ότι... Γιατί είμαστε ειδικοί, είναι της Παντανάσης σήμερα. Ναι. Μάλλον.
1: Είναι τα γενέθλια της Παντανάσης.
0: Ναι, της Παντανάσης, έτσι λέγεται, ναι. Έχει διάφορες εικόνες εδώ. Ένας φίλος στέλνει.
1: Μας στέλνει πάρα
0: πολύ. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πάμε στο επόμενο μουσικό θέμα, να ολοκληρώσουμε έτσι αυτά τα δύο τραγούδια που δικαιούμεθα από τον νόμο να βάλουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Με κοιτάς έτσι, περίεργα, καταλαβαίνω.
1: Αυτό όχι, έχουμε, στο χέρι με έχουν πιάσει τα συντηρητικά μου τώρα.
0: Ναι, ωραία.
1: Τα υπερσυντηρητικά μου.
0: Πας στο Ρεσπερινό, έλα.

0: Στράτος Σιμόπουλος από τη Θεσσαλονίκη, βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης, τον ξανέχαμε σε άλλα θέματα. Τώρα το καλέσαμε να μας πει τι έπαθες, κύριε Σιμόπουλε, τι πάθατε με το θέμα του ρέμου και του αγάλματος και της αυτής της συναυλίας. Τι έχει γίνει, που τόση αναστάτωση πια?
1: Καταρχήν, ναι, υπάρχει μια αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Συνηθίζω να λέω ότι εμείς εδώ μπορεί εύκολα να διχαστούμε. Φτάσαμε στο σημείο να μας δώσουν και το Νόμπελ. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει στο διαδίκτυο μια αναστάτωση που αφορά κυρίως την εξέδρα, η οποία περιλαμβάνει και το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Έχω τοποθετηθεί και έχω πει ότι, επειδή γνωρίζω τις κοινωνικές ευαισθησίες του ίδιου του Αντώνη του Ρέμου, ότι δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι μια αστοχία της παραγωγής. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι αυτό δεν μπορεί να αλλάξει πλέον. Και διαφωνώ με κάποιες φωνές που λένε να ακυρωθεί μια συναυλία η οποία θα έχει 200.000 κόσμο από όλα τα Βαλκάνια. Θέλω να πω ότι η αστοχία έγινε. Μπορεί να υπάρχουν τεχνολογικοί τρόποι με τώρα ώστε να προστατευτεί το... Δεν είναι μνημείο, το άγαλμα, το οποίο για εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχει ένα συμβολισμό και στο τέλος να είναι όλα καλά.
0: Τώρα να σας πω κι εγώ κάτι, είναι και λίγο υπερβολικό, δηλαδή εντάξει, να ακυρωθεί μια συναυλία γιατί θα είναι στο άγαλμα, το οποίο δεν είναι μνημείο στο επαρόδο, το είπατε και
1: εσείς. Δεν είναι. Ούτε μοιάζει με μνημείο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν έπρεπε. Θα μπορούσε όπως και σε άλλες συναυλίες να είναι η εξέδρα πιο μπροστά, να μην...
0: Δεν είναι λίγο υποκρισία αυτό? Αν ήταν πιο μπροστά η εξέδρα θα γινόταν τώρα
1: δεν
0: μεταξύ μας.
1: Δεν
0: δηλαδή.
1: Είναι το ίδιο. Τώρα έκανα αυτό το, δηλαδή το Μέγα Αλέξανδρο το έβαλαν μέσα στη σκηνή.
0: Εντάξει.
1: Είναι υποκρισία.
0: Τι θα πάθει τώρα Μέγα Αλέξανδρος και στην Αίγυπτο που πήγε τα ίδια.
1: Δέχομαι και μηνύματα πάρα πολλά, γραπτά, τηλεφωνικά, ότι δεν έπρεπε να συμβαίνει αυτό, αλλά τελικά αυτό που λέω είναι ειρήνη ημίν.
0: Ειρήνη ημίν. Ωραία.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ κύριε Σιμόπουλε για την ενημέρωση για αυτό που συμβαίνει. Καλή σας μέρα. Τώρα πήγε στην Αίγυπτο άλλος να πούμε και έγινε βασιλιάς εκεί πέρα, γινόταν της κακομοίρας να πούμε. Τώρα το πείραξε, τώρα θα είναι μπροστά ο ρέμος, θα είναι μπροστά το άγαλμα, θα είναι πίσω το άγαλμα, θα είναι δεξιά το άγαλμα. Είναι ευχή με το άγαλμα τώρα. Η μνήμη του μεγάλου Αλεξάνδρου θα πάθει κάτι, δηλαδή θα κάνει συναυλία ο ρέμος. Σιγά ίσα ίσα που θα βλέπουν τον μεγάλο Αλεξάνδρο. Θα το βλέπουν και θα τον χορτάσουν.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας, το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στη λεωφόρο Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισίας ανατμήματα, στους δρόμους περιμετρικά του κέντρου της Αθήνας και στην παραλιακή προς Πειραιάς στο ύψος του Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής έως Κηφισίας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούς έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα Ξημερώματα, σε Ομόνια και Άγιο Παντελήμωνα. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε τη τζαμαρία καταστήματος εστίασης με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα, προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθύμνης, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη, αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών ΦΡΕΜ. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφου, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατή Μεσσηνίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Εσοβάλτα Πέλας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας, ενώ για ένατη ημέρα μένεται η πυρκαγιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στον διεθνή χώρο, ανησυχία έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Το πρόγραμμα του κόμματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράτυπων μεταναστών, τερματισμό της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Αποφασισμένος να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παραμένει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παρά τη συνάντησή του στο Κρεμλίνο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οι συνομιλίες δεν οδήγησαν σε κάποια σημαντική εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Μόσχα διεμήνυσε στους απεσταλμένους του Αμερικανού πρόεδρου ότι είναι διατεθειμένη να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 7 τραυματίστηκαν μετά από ρωσικά πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στο Κίεβο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Η Λιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άρμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 μποφόρ

Θεσσαλονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρες στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: την καλημέρα. Έχουμε από την κυρία Νέλη, η οποία στην αρχαία επίδαυρο είναι εκεί. Πάση περιπτώσει, οι μόδες αλλάζουν, τα παιδιά σκέφτονται διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Παρατήρησα ένα φαινόμενο.
1: Πιο απ' όλα λες.
0: Κι άκου το.
2: Πού πας τα θούλα, για μπάνιο? Και πόσα με ή κάποια μανούλα με έχεις βάλει στη μάπας? Μυστρή θα χρειαστείς μετά για να το βγάλεις από πάνω όταν γυρίσεις από τα μούτρας. Και στα μάτια τι έχεις βάλει? Τι βλεφαρίδες μανούλα με 25 μέτρα είναι αυτές? 2-3 φορές να λίγο κλείσεις τα μάτια στην παραλία θα σκώσεις τσουνά μου. Τράβα μανούλα μέσα να βγάλεις τα υπόστεγα. Τράβα!
1: Έχει πολύ πλάκα αυτό με τις βλεφαρίδες.
0: Ναι, ναι, θα σκώσεις τσουνά μου της λέει. Δεν
1: πονάνε τα μάτια τους. Ναι.
0: Λέει αγαπητή κυρία Νέγκα και κύριε Χατζή, σχετικά με τα μερίσματα που γίνεται ο Σοντόρος, θα ήθελα να σας αναφέρω μια ουσιαστική λεπτομέρεια που όλοι αποκρύπτουν, το πιθανότερο δεν γνωρίζουν. Όταν λοιπόν τα μερίσματα αποδίδονται σε holding εταιρείες, δεν παρακρατείται φόρος μερισμάτων πανευρωπαϊκά. Συνεπώς είναι προφανές ότι αν το 5% γίνει 15 ή 35, θα επιβαρύνει κυρίως μικρούς επενδυτές, λέει ο κύριος Νίκος Σαμαράς. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, αυτή είναι. Δεν είμαι λογιστής, δεν τα ξέρω αυτά. Έτσι. Καλή εβδομάδα, λέει ο NDP. Καλή αρχή για την τηλεόραση. Επιστροφή από χθες το τρίμηνο της πεζοπορίας στην Πύρδο. Απίστροφη καταστροφή στην Κόνιτσα. Παρακαλώ να έχει φωτιές εκεί μεγάλες στην Κόνιτσα. Είναι απίστευτο κτλ. Κτλ. Είναι ο Νίκος από τον Άφλιο. Καλή επιτυχία, λέει κύριε Τάσο, σήμερα στην ΑΕΚ. Τι είναι αυτό, παίζει? Τσάμπιονς Λιγκ. Με ποια ομάδα παίζετε?
3: Με τη Λάσκ Λίντς.
0: Κλίν.
3: Λάσκ Λίντς.
0: Για πέσα στο μικρό. Τι είναι αυτή?
3: Είναι Λάσκ. Η Λάσκ λέγεται. Λάσκ. Λάσκ Λίντσερ. Είναι από την Αυστρία, η πρωταθλήτρια Αυστρίας.
0: Λάντς.
3: Λάσκ.
0: Λάσκ. Και είναι ομάδα αυτή. Προσφυγική,
3: και
0: έτσι.
3: Πολύ καλή.
0: Ναι, είναι πολύ
3: καλή. Τα τελευταία 9 παιχνίδια έχει 7 νίκες, 2 ισοπαλίες, 17-30 γκολ της.
0: 17-30 γκολ της.
3: Τα τελευταία μάτια της. Είναι πολύ καλή. Σήμερα θα σταματήσει το ρεκόρ της.
0: Θα κάνει 20
3: γκολ. Θα φάγει την πρώτη σύντα.
0: Ναι, τι ώρα παίζετε?
3: 8 παρατέταρτο.
0: Το βράδυ. Mm-hmm. Και θα φάει τα. Που παίζει στη Φιλαδελφία.
3: Ναι.
0: 8 παρατέταρτο.
3: Ναι, στα τελευταία 3 μάτια στην Αγία Σοφιά έχει 13-0. Γκολ.
0: Ναι. Η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ άρα.
0: Σήμερα.
3: Θα δούμε. Και μισό μηδέν μας στάνει. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θέλουμε να πάρουμε τους πρώτους μας βαθμούς στη League Phase του Champions League.
0: Τι είναι αυτή, ρε.
3: Του χρόνου και στα δικά σας εύχομαι.
0: Όχι, ο Παθηγός θα το πάρει το πρωτάθλημα.
3: Και να μην το πάρει. Και να μην το πάρει μπορεί να είναι στο Champions League.
0: Θα το πάρει, θα το πάρει.
3: Ο πρωταθλητής λογικά θα είναι απευθείας στους ομίλους. Στο League Phase μάλλον. Και ο δεύτερος αθλητής θα παίξει προκριματικά.
0: Τώρα παίζει προκριματικά.
3: Έπαιξε. Όχι, τώρα είναι στο.
0: Κανονικά. Ναι, ναι. Ποια είναι στον όμιλο?
3: Στο δικό μας. Ναι. Μάλλον με ποιους θα αγωνιστούμε εμείς. Έχουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Εντάξει, εύκολο αυτό.
3: Εύκολο, ναι. Δεν έχουμε χάσει ποτέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Όχι, ούτε και τώρα.
3: Ποτέ.
0: Τώρα θα κερδίσετε.
3: Α, δούμε. Ναι. Ναι. Ελπίζουμε, έχουμε ελπίδες.
0: Για πάμε.
3: Έχουμε τη Manchester City.
0: Και αυτή τι είναι η Manchester City?
3: Παίζουμε στο Manchester, γίνεται λίγο δύσκολο.
0: Α, είναι λίγο δύσκολο, ναι.
3: Έχουμε τη Σαχτά.
0: Τίποτα για πέτρα μου.
3: Ουκρανία. Εντάξει, αυτοί παίζουν σε ουδέτερο γήπεδο. Θα παίξουν στο
0: Λονδίνο.
3: Έχουμε μια ελπίδα.
0: Μάλιστα.
3: Τι άλλο έχουμε ακόμα, κάτσε να θυμηθώ. Έχουμε και την.
1: Μιλάμε για επέλαση μέχρι στιγμή.
0: Όχι, κοίταξε, θα κερδίσετε και τη Ρεάλ.
3: Έχουμε και την Ντόρτμουντ.
0: Έλα μπορεί,
3: του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια.
0: Την έχετε στα χέρια την τώρα. Έχετε και τα ίδια χρώματα.
3: Ίδια χρώματα, ναι.
0: Αλλά
3: θα παίξουμε στη Γερμανία.
0: Θα του κερδίσετε στη Γερμανία. Είναι το. Έχετε ρέντα εκεί.
3: Ναι.
0: Δηλαδή θα κερδίσετε τώρα 3 βαθμούς από τη Ρεάλ και 3 από τη
3: Manchester
0: City 6. Και 3 από την Ντόρτμουντ 9. Τι άλλο θέλετε?
3: 10 θέλουμε για να προκριθούμε.
0: Θα πάρετε και μια ισοπαλία με τη Σαχτάρ.
3: Σωστό.
0: 10. Δεν είναι τίποτα. Όχι. Δεν είναι κάτι.
3: Δεν είναι κάτι.
0: Με τη Ρεάλ παίζετε εδώ.
3: Ναι.
0: Α, παίζετε εδώ. Θα πας,
3: εννοείται. Ναι. Κάνετε αυτό. Ήμουνα μέσα και στο προηγούμενο μάτς με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
3: Το 3-3.
0: Ναι.
3: Το 2002.
0: Στην παλιά.
3: Είναι
0: πολλά τα χρόνια αυτά.
3: Πάρα πολλά.
0: Είναι αλλιώς τώρα.
3: Πάρα πολλά. Είναι αλλιώς. Όχι, τότε ήταν φανταστική. Έπαιζε τότε Ζιντάν, Ρομπέρτο Κάρλος, έπαιζε.
0: Δεν παίξανε αυτοί όμως.
3: Τι εννοείς δεν παίξανε.
0: Εντάξει,
3: παίξανε μια χαρά.
0: Κάνανε, δεν...
3: Ναι, πάθανε σοκ. Τότε εμείς είχαμε υπερομάδα βέβαια. Με Τσάρτα, Νικολαίδη.
0: Α, εντάξει, ναι. Εντάξει.
3: Φανταστική ομάδα.
0: Και τώρα έχετε ωραία ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Πολύ ωραία ομάδα.
3: Προσπαθούμε.
0: Είναι και τη βάζω και στο Λούνα Πάρκ.
3: Στο καρουσέλ.
0: Ναι, δεν είσαστε για τίποτα τώρα, εντάξει. Πανάθα, μέχρι τέλος.
3: Φέτος καλός ο Παναθηναϊκός. Μέχρι στιγμής δείχνει καλά σημάδια. Έχει κάνει καλές μεταγραφές.
0: Δεν ερωτήθησε. Ας τη διαπάρτη μας αυτό.
3: Εντάξει.
0: Θα το δούμε για πάρτη μας.

0: Το έλεγα και χθες, ένας τύπος έχει 22 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Εγκατέλειψε το Λονδίνο και επιλέγει την Ελλάδα για φορολογική κατοικία. 22 δις. Αλλά έλα που
1: μην
0: θα έρθει.
1: Μην το πάρει χαβάρι ο Τεμπονέρας που σου έλεγε αυτά χθες.
0: Ω, τώρα καθάρισε στεγνά.
1: Σηκωθεί. Όχι, και θα τον φορολογήσει ο Τεμπονέρας και αυτός θα κάτσει.
0: Ναι, γιατί άμα σε φορολογεί ο Τεμπονέρας, κάθεσαι. Δεν πας τώρα που να πας να δεις. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ήθελα να πω αυτή την ιστορία, την περίεργη, με τα πατίνια.
1: Πω, είναι δραματικό.
0: Είχαμε κάνει ολόκληρες εκπομπές εδώ. Ώρες διαθέσαμε για το ότι πρέπει να συμμαζευτεί το πράγμα με τα πατίνια. Έγινε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας κάποιο άρθρο για τα πατίνια. Δεν είναι επαρκές. Το είχα πει από τότε ότι είναι επαρκές. Εμένα τουλάχιστον δεν με εκφράζει. Και παρατηρείται ακόμα ότι οι πιτσιρικάδες κυκλοφορούν με τα πατίνια και στο κέντρο της Αφίδας, στη λεωφόρο Κηφισίας και σε άλλους δρόμους.
1: Παιδιά επίσης.
0: Πολύ
1: παιδιά.
0: Παιδιά, ναι.
1: Ναι, γιατί πιτσιρικάδες μπορεί να εννοεί και ανθρώπους που είναι, ξέρω εγώ, 20. Δεν μιλάμε για παιδιά τώρα.
0: Παιδιά,
1: γιατί
0: ναι.
1: Αυτό το κοριτσάκι είναι.
0: Ναι, ναι, που τράκαρε. Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να μπει μια σειρά σε αυτό και πάρα πολύ αυστηρή. Όπως επίσης και παρακολουθώ τους αρμόδιους που είναι αδιάφοροι σε αυτό το Υπουργείο, πώς λέγεται, έργο, πώς λέγεται αυτό το Υπουργείο,
2: υποδόμα,
0: το έχουν χωρίσει τώρα, το έχουν κάνει λίγο περίεργο. Αφενός μεν δεν έχουν πινακίδες να δώσουν στα αυτοκίνητα και στις μοτοσυκλέτες, γεγονός που έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στους προμηθευτές. Οι άνθρωποι πουλάνε προϊόντα και δεν μπορούν να τα πουλήσουν για να πάρουν τα λεφτά, έχουν κάνει τις παραγγελίες, πουλάνε το προϊόν και δεν μπορούν να το πουλήσουν γιατί κάποιος ηλίθιος, γιατί για ηλίθιο πρόκειται, μην πω κανένα άλλη κουβέντια και προσβάλλω τους γαϊδάρους δηλαδή, δεν φρόντισε να έχει γίνει εγκαίρως η διαδικασία, η δημοπράτηση, δεν ξέρω πώς λέγεται, τι διαδικασία έχουν για να γίνουν οι πινακίδες. Είναι δυνατόν να έχει άλλος παραγγείλει 10 μηχανάκια, και το λέω αυτό από πέρσι, δεν είναι τωρινό. Έχω φαγωθεί από πέρσι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος δηλαδή, δεν είναι δυνατόν. Το λέγαμε το Μάιο μήνα. Το Μάιο μήνα το λέγαμε, ότι δεν είναι δυνατόν. Και συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα, διότι κανείς δεν ενδιαφέρθηκε ουσιαστικά να λύσει αυτό το θέμα. Και αντιλαμβάνεται, και βγαίνει ο Μητσοτάκης τώρα στη ΔΕΘ και λέει για επενδύσεις. Τι επενδύσεις, αφού δεν έχει ο άλλος να πουλήσει το μηχανάκι. Δεν είναι επένδυση αυτό. Όταν φέρει 50 μηχανάκια να τα πουλήσει τα λεφτά, αυτά που θα πέσουν. Στην ελληνική αγορά δεν θα πέσουν. Θα μου πεις, πήγε στα πατίνια, στα μηχανάκια, πήγε στα μηχανάκια γιατί και στα μηχανάκια είναι και στα νησιά καρκίνωμα αυτό μεγάλο. Μεγάλο, δεν είναι απόστημα, είναι καρκίνωμα στα νησιά, καρκίνωμα μεγάλο, διότι εκεί λοιπόν έχουν εφαρμόσει το σύστημα γουρούνες. Είναι αυτά τα τετράχρονα, τα τετράτροχα μηχανάκια, τα οποία απαγορεύεται κανονικά να κυκλοφορούν στους δρόμους, στην άσφαλτο. Αυτά είναι για χωματόδρομους και για παραλίες. Όμως το εφαρμόσανε στην άσφαλτο. Κυκλοφορούν, τεραπάρουν, χτυπάνε, σκοτώνονται.
2: Στις στροφές έχεις φύγει. Άμα είναι με.
0: Δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην κυκλοφορία στους μικρούς δρόμους των νησιών που είναι αφήστε να πάνε. Έτσι, γιατί οι δυνατότητες να φτιάξουν οι μεγαλύτερους δεν έχουν. Αυτά τα νησιά γίνανε οι δρόμοι τους για συγκεκριμένο πληθυσμό. Ξαφνικά
1: για ένα γαϊδάρο δηλαδή ήταν ο δρόμος
0: και δύο.
1: Ναι.
0: Δύο γαϊδάρους
1: να πηγαίνουν
2: αντίθετα.
0: Λοιπόν, και ακούσατε κάτι λέει για την κοινωνική ανασυγκρότηση, για την παιδεία νέων και γονέων. Πρέπει να σου πω το εξής, πρέπει να σου πω το εξής, Γιώργο μου, έχεις δίκιο, αλλά με μια διαφορά, ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι για αυτά τα θέματα. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ανακοινούνται οικονομικά προγράμματα και όχι εφόλης της ύλης σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που το έχουν καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι έτσι. Δείτε την αφαίρεση, με την αφαίρεση του διπλώματος για ένα χρόνο για τροχές παραβάσεις. Πώς θα μετακινηθεί να πάει στη δουλειά του ή σε κάτι έκτακτο πρόβλημα της υγείας ένας παραβάτης. Ας επιβάλλουν μεγαλύτερο πρόστιμο και φυλάκιση ακόμα, αλλά αυτό το μέτρο είναι απαράδεκτο. Πώς θα ζήσει ο παραβάτης. Τώρα έχεις ένα δίκιο σε αυτό, αλλά από την μεριά σου πει ο άλλος.
1: Απ' την άλλη, πρέπει να σταματήσει να είναι παραβάτης. Πρέπει να είναι αποτρεπτικό το μέτρο. Να μην φτάσει να κάνει την παράβαση.
0: Κύριε Τάκη, αυτή είναι η καθημερινότητα, αλλά εσύ κοιτάζει να χτυπάς το Σαμαρά. Άσε με το Σαμαρά, μωρέ. Ψήφισε τον να γλιτώσουμε. Άσε με τώρα. Καλημέρα, μην είσαι κακό στο θέμα. Τα ηλεκτρικά ταξί είναι εκεί. Οικονόμα με τι πινακίδε ασχολείται ο Κυρανάκη. Ποιο Κυρανάκη που το Κυρανάκη. Τον έκανε γραμματέα ο πρωθυπουργό του κόμματο και κάτσε να δείτε τι γίνει τον επόμενο των εκλογών. Τι έχω να πω. Τι έχω να ρίξω την επόμενη των εκλογών. Αντώνη Αντωνόπουλο μαζί μα.
2: Καλημέρα.
0: Με το όραμα Ανδρουλάκη. Έχει μάθει τι θα πει στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πάμε διαφημίσει και μα τα λε.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Μπαζδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Μπαζδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
3: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν με Αντώνη Αντωνόπουλο, ο οποίος έδωσε την έμπνευση χθες για το
1: Πασοκοκομάντος.
0: Για το πώς να το πω, εθιμογράφημα Πασοκοκομάντος.
1: Τι έγραψε το χέρι
0: που
1: του.
0: Μπορείτε να διαβάσετε στο New Post για το πώς υπάρχουν άτομα που αντιλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή που είναι μια συγκέντρωση του Πασόκ 23 ατόμων. Είναι
1: έχει
0: ένα χιουμοριστικό του Τάκη Χατζή, ναι.
1: Έχει περιγράψει ο Τάκης Χατζής, και δεν το λέω έτσι τώρα, τη βασική εκπαίδευση του Πασοκοκομάντος. Δηλαδή έχει βάλει, γιατί η εκπαίδευση της καταδρομής ξεκινάει από το κέντρο εκπαίδευσης, ναι, που πας στα κλασικά, ναι, το κάνει αυτό, από το κέντρο δηλαδή παρουσιάζεσαι στη Χαριλάου Τρικούπη. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα βασική εκπαίδευση. Και μετά γίνεσαι Πασοκοκομάντος. Είναι τα πεν που λέγαμε εμείς, προκεχωρημένη εκπαίδευση νεοσυλλέκτου. Εκεί γίνεσαι καταδρομέας. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ήμουν καταδρομέας.
0: Πώς ήθελα να το πει, παιδιά.
1: Ναι, το ήθελα, έτσι έβγαινε από μέσα.
0: Και για τις κυρίες που ακούνε ραδιόφωνο, θέλαμε λίγο να τις ξυσκώσουμε.
1: Λοκατζής, έτσι να το.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, λοιπόν, πολύ ωραία. Θα μας πεις τι θα πει ο Ανδρουλάκης, παιδί μου.
1: Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης θα πει κυρίως αυτά που έχει περιγράψει μέχρι τώρα. 13η, σύνταξη τμηματικά, στεγαστικό, το πρόγραμμά του, τις προτάσεις του. Θα πει για αυτό το μηχανισμό για τη φορολόγηση των ολιγοπολίων. Εκεί θα δώσει μια έμφαση, γιατί αυτό είναι το καινούριο του κομμάτι. Θα έχει μία-δύο προτάσεις, οι οποίες όπως καταλαβαίνετε φυλάει για άσο στο μανίκι. Το θέμα όμως δεν είναι τι θα πει. Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή ο Ανδρουλάκης. Έχει ακούσει και τον Τσίπρα, ναι. Θα τον ακούσει και αύριο. Έχει ακούσει και τον Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εδώ τώρα, αν μπει σε μια λογική πλειοδοσίας, εγώ δίνω παραπάνω, θεωρητικά το έχει χάσει το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι αυτά που θα πει, να πείσει τον κόσμο πώς θα τα κάνει. Εκεί θεωρώ ότι είναι το μεγάλο στοίχημα που πάει να παίξει ο Ανδρουλάκης τώρα στη ΔΕΘ. Δηλαδή να μπορέσει να πείσει ότι εγώ θα πω τέσσερα πράγματα και έχω τον τρόπο να τα κάνω και να πείσει τον πολίτη, όχι τον άλλον.
0: Να κάνω ένα ερώτημα, γιατί νομίζω το σκέφτονται όλοι που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Θα είναι το στοίχημα μόνο αυτό? Γιατί το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι ότι δεν έχει τη δημοτικότητα που θα μπορούσε να έχει ένας αρχηγός του Πασόκ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει και ένα πρόβλημα, δεν νομίζω ότι είμαι κακεντρεχής που το λέω.
1: Όχι, υπάρχει
0: ένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι μόνο να πείσει το πρόγραμμα του κόμματος.
1: Αυτό είναι,
0: είναι να ενθουσιάσει και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι. Ένα κλικ το έκανε αυτό, προσπάθησε να το κάνει με την Κρήτη. Εκεί που δηλαδή την εκδήλωση που έκανε για 3η Σεπτέμβρη, θεωρητικά έδωσε έτσι μια έτσι πασοκίνη, να το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Έδωσε, το πόρωσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι να μπορέσει αυτή την εμβέλεια αυτή τη εκδήλωση να τη διατηρήσει. Ωραία. Και αυτό σου λέω, για μένα το σημαντικότερο είναι αυτό. Πώς θα μπορέσει να πείσει. Δηλαδή, προτάσεις έχουν, όλοι έχουν τάξει παπάδες. Εντάξει, ναι. Το πορτοφόλι το έχει ένας όμως, πρωθυπουργός.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σου λέει, και τόσο έχω.
1: Τόσα έχω. Και να έρθει λοιπόν, να μην αντιπαρατεθεί, να μην πέσει στην παγίδα να αντιπαρατεθεί με Μητσοτάκη, με Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε φάση να αντιπαρατεθεί με αριθμούς. Γιατί αυτό που πάνε να παγιδέψουν τώρα η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, σου λέει είναι κοστολογημένο. Πόσο το έχει κοστολογήσει, από πού θα τα βρεις τα λεφτά?
0: Ναι.
1: Και εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έχω τα λεφτά. Αν μπει σε μια φάση Excel, αντιπαράθεση των Excel, τα κουτάκια δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Τρεις στο λάδι, τρεις οξύδι, το χάσε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πείσει πώς αυτά τα λεφτά, τα οποία θα είναι 30 εκατομμύρια για αυτή τη δράση, 100 εκατομμύρια θα πάρω από τη φορολόγηση αυτών που λέει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε σου λέει τώρα αυτό το πράγμα και θα το επενδύσω έτσι, θα το κάνω. Άμα δεν το κάνει αυτό, ναι, και μπει σε μια αντιπαράθεση τρεις στο λάδι, τρεις στο οξύδι.
0: Ένα, δε. Ωραία, να σας βάλω και ένα άλλο ερώτημα και στους δύο. Επειδή είναι πολλά τα σενάρια για την επόμενη μέρα των εκλογών, φανταστείτε λοιπόν ότι όλοι αυτοί με αυτά τα προγράμματα που παρουσιάζουν και έχουν τις διάφορες θεωρίες για το πώς θα βρουν τα λεφτά, φανταστείτε λοιπόν πιθανά σενάρια συνεργασίας. Να λέει ο ένας έχουμε λεφτά, άλλος δεν έχουμε. Να λέει ο ένας μπορούμε να δώσουμε, άλλος να λέει δεν φτάνουν.
1: Είναι σαν το σπίτι που έρχεται η γυναίκα και σου λέει δώσε μου αυτό ή να πάρουμε εκείνο. Από πού θα το πάρουμε, ρε γυναίκα, αφού δεν βγαίνει αυτό?
0: Ναι, εκείνη το παίρνει βέβαια.
1: Ναι, πώς το παίρνεις, με δόσεις?
0: Ναι.
1: Και πόσες δόσεις έχεις βάλει? Και πόσο θα είναι το
0: και
1: καπέλο.
0: Και καλά, σε ένα σπίτι και σε, μία, σε ένα ζευγάρι έχει υπάρξει και ένας έρωτας κάποτε.
1: Κάποτε.
0: Κάποτε.
1: Τώρα δεν υπάρχει έρωτας.
0: Στην πολιτική δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Γιατί υπάρχουν παιδιά σε μια οικογένεια. Υπάρχει ένας κοινός σκοπός. Στην πολιτική, αν χρειαστεί κάποιοι από αυτούς κάπως να συνεννοηθούν.
1: Τα παιδιά εμείς είμαστε εδώ τώρα.
0: Τα παιδιά είμαστε εμείς. Νομίζω θα είναι ακόμη πιο δύσκολο, Τάκη. Να λέω να σε έχουμε όλους.
1: Υπάρχουν και κακά παιδιά.
2: Και καλά, όμως.
1: Και καλά, παιδιά. Ναι.
0: Πολύ ωραία. Να διαβάσουμε εδώ ένα μήνυμα το οποίο νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Ότι είναι. Η Γαλλία θα είναι η πρώτη χώρα που θα αποκλείσει τα πατίνια. Έτσι. Εντελώς. Δεν πρόκειται να έχει. 1η Σεπτεμβρίου, λέει, το Παρίσι θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Που απαγορεύει πλήρως τους δρόμους, έγινε. Καλημέρα, λέει εδώ ο Νίκος, για την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Αυτό το τόσο άδικο μέτρο που υπολογίζεται από το 1ο ευρώ της σύνταξης και που κυβερνητικά στελέχη είχαν χαρακτηρίσει άδικο τον υπολογισμό της, δεν ακούσαμε κουβέντα. Γιατί, λέει ο Νίκος.
2: Ρωτήστε Μητσοτάκη.
0: Ρωτήστε Μητσοτάκη, ναι. Καλημέρα σας. Χθες άκουσα ότι αποκλείστηκε ο Α989 από τη συνέντευξη στη ΔΕΘ και εντυπωσιάστηκα.
2: Γιατί να εντυπωσιαστείς?
0: Είπε ότι ήταν, λέει, ο συνάδελφος από την τηλεόραση.
2: Καμία σχέση. Η τηλεόραση είναι άλλη εταιρεία. Άλλη εταιρεία είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Τι λέει.
0: Μας λέει
2: τι. Όχι, με βρίζει.
0: Ναι.
2: Τι καραγκιοζηλή και τράβαρε. Άσε τώρα. Ο Μάνος ο Βάσουλας.
0: Ναι. Ο Δάκης λέει
2: ωραία καλύτερα. Φάτσα έχεις εδώ. Το γυμνάσιο είναι η φωτογραφία. Όχι. Γέρασετε.
0: Λέει ο Δάκης, καλημέρα, έχετε υπόψη ότι ο κόσμος έχει συντηρικοποιηθεί. Έχουμε, λέει, γυρίσει στο μεσαίωνα σε πολλούς τομείς. Αν έβγαινε ο Μπένι Χιλ σήμερα θα τον έκοβαν. Ξυπνήστε τον πρώτα. Τον Μπένι Χιλ θα τον έκοβαν και για λόγους πολιτικής ορθότητας.
2: Ποιον λένε?
1: Τον Μπένι Χιλ.
2: Λοιπόν, θα επανέλθω σε αυτό το τύπο, στο Μάνο Μπαμπούλα, ο οποίος λέει αποκλείστηκε. Ο Χρήστατος Κωσελόγλου. Ο Χρήστος Κωσελόγλου είναι στην τηλεόραση του Α.
1: Τηλεόραση είναι.
0: Εμείς
2: η τηλεόραση του Α είναι άλλη εταιρεία και είμαστε εμείς άλλη εταιρεία. Ανήκουμε αλλού, δεν ανήκουμε στην τηλεόραση του Α. Έχουμε το ίδιο όνομα, γιατί έτσι είχε καθιερωθεί. Αλλά δεν έχουμε καμία σχέση με την τηλεόραση του Α. Είναι άλλη δημοσιογραφία. Από εμάς είχε πάει άλλος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε σε μία επαφή με τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος τον έκοψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Χάρης ο Τιγρητάκης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Τι λες τώρα, μας πεις τώρα εσύ, Μαγγίλτη και κάτι καραγκιοζίες.
1: Αυτά είναι τα εύκολα. Είναι, ακολουθούν κάθε δε. Κάθε δε. Έτσι δεν γίνεται πάντα. Υπάρχει αυτό το
2: ναι, τον πήρα τον Μαρινάκη και μου λέει, ξέρεις, τα ραδιόφωνα έδωσα μαζί. Ναι, έδωσε μαζί τα ραδιόφωνα. Πού είναι μαζί σε εμάς? Δεν είπε στον Α τηλεόραση και στον Α ραδιόφωνο, ενώ σε άλλα ραδιόφωνα το είπε. Είπε παραπολιτικά στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο. Γιατί είναι μαζί, εμείς δεν είμαστε. Κατά συνέπεια δεν έδωσε σε εμάς. Προφανώς δεν έδωσε ερώτηση σε εμάς. Εμάς η ερώτηση μας ήταν πολύ συγκεκριμένη που θα κάναμε εκεί. Και είχε, ήταν άσχετο με αυτό που λέει. Λοιπόν.
0: Για να το λέμε επίσης, να πω στον ακροατή.
2: Μεσημέρι θα είμαι στο Γλάφκο για κόκορα μακαρονάδα. Άσε με ρε Γιώργο, πρωί.
0: Να πω πάντως ότι και στο Μάνο που τα λέει όλα αυτά, για να το λέμε, λες να το λέμε έτσι. Τι παρατήρηση.
2: Αν ξέρω τον Κωσελόγλου, το ξέρω, είναι και φίλος μου. Βρήκε τώρα να μου κάνει εξυπνάδα, να πει κάτι δηλαδή για να μου το χώσει.
1: Να σπίρει τα δαιμόνια.
2: Δεν μασάει κατσί κατάρα μα. Βάλε και εσύ διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ρωτάνε τι είναι ο Γλάφκος, τους λέω ότι είναι μια περιοχή της Πάτρας. Εκεί παλιά ήταν το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο που η Πάτρα έπαιρνε ρεύμα. Δεν έπαιρνε ρεύμα από τη ΔΕΗ, είχαμε δικό μας ρεύμα. Εμείς μετά μας κάνανε τουμπανάποδα και μας τα πήραν όλα. Το πούμε.
1: Γι' αυτό
0: εκεί
1: γκρινιάζεται.
0: Λοιπόν έχει μια ταβέρνα φοβερή στο Γλάφκο που τη λένε Γλάφκο. Γι' αυτό θα πάει ο Γιώργος εκεί για να φάει μακαρονάδα, κόκορα μακαρονάδα που το συνηθίζαμε τις Κυριακές εκεί και στο γεροκομείο δίπλα, στο Διάκου κτλ. Τα λέω για τους πατρινούς αυτά που τα ξέρουν. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Είναι άλλη ζωή στην επαρχία, στην περιφέρεια. Είναι αλλιώς η ζωή. Δεν έχει καμία σχέση με το εδώ. Και το μεσημέρι, άμα πάρει 2,5 ώρα, σε βρίσκανε. Κοιμώνται οι άνθρωποι.
2: Τι ώρα.
0: Θα ακούσει τα αντίλια, δεν υπάρχει δηλαδή. Α σου πει, κάτσε ρε μας τώρα. Εδώ κοιμόμαστε 2,5 ώρα. Ξύπνανε έτσι 5, πίνουν ένα καφέ, ξαναπάνε για δουλειά. Κάνουν τη μία μέρα 2. Τι δεν έχετε καταλάβει. Εδώ.
2: Γιατί έχουν την ηρεμία να χαλαρώσουν στις 2 να κοιμηθούν.
0: Έχουμε φτιάξει το ράδιο Γάμα. Ένα από τα πρώτα, ίσως το πρώτο επαγγελματικό, το πρώτο επαγγελματικό ιδιωτικό ραδιόφωνο. Στην Πάτρα. Ανεβαίνω με τον Τάστο Παγιανόπουλο, το φίλο μου και συνεργάτη μου επί σειρά ετών, γιατί έχουμε φτιάξει και άλλα ραδιόφωνα μαζί. Εκείνη την εποχή στην Αθήνα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Τότε ήταν βινίλιο ακόμα, δεν είχε εξελιχθεί το πράγμα. Και πάμε σε μια δισκογραφική εταιρεία και έβλεπα που τρώγανε το μεσημέρι με τάπερ στη δουλειά. Και μου έκανε τρομακτική εντύπωση. Τι κάνουν αυτοί, του λέω εδώ.
2: Γιατί δεν πάνε σπίτι.
0: Μου λένε τρώνε. Πώς τρώνε εδώ με το τάπερ, τι είναι, εκδρομή έχουν έρθει. Όχι ρε μου λέει, εδώ δουλεύουν συνεχές ώρα, δεν είναι σαν την Πάτρα. Δεν το είχα διανοηθεί ποτέ ότι μπορώ να πάω μεσημέρι να πάω κάπου να φάω με το τάπερ και να μην πάω σπίτι μου. Γιατί εδώ είναι και οι αποστάσεις στην Πάτρα, δεν υπάρχει αυτό. Εγώ πήγα να δουλέψω στην εφημερίδα και έκανα 3,5 λεπτά. Και έλεγα, μα.
2: Πω, 3,5 λεπτά.
0: Τι κίνηση είναι αυτή, ρε γάμο τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, μια ερώτηση για τον Ανδρέα Πετρόπουλο. Μας στέλνει τώρα εδώ και μας λέει. Ανδρέα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Έχεις μια ερώτηση από ένα φίλο από τον Γιώργο που λέει, πιστεύεις ότι η Νέα Αριστερά θα φτάσει στο 1%?
3: Όχι.
2: Σαφής.
0: Ναι.
3: Άλλη ερώτηση.
1: Τους τσάντισε τους ανθρώπους.
0: Παμπού, πού πηγάδι μιλάς, πού μιλάς ρε. Πιάσε το τηλέφωνο στο χέρι μου. Ράστα που έχεις μάθει τώρα, έγινες και εσύ. Έχεις, πώς το λένε. Πώς το λένε αυτό.
4: Hatch free.
0: Έχεις hatch free.
3: Γιατί δηλαδή, εγώ να μην εξυγχρονιστώ.
0: Να είσαι με καμένα τώρα, έμαθες και εσύ στο hatch free.
3: Τι, μόνο ο Άδωνης θα μιλάει έτσι.
0: Ο Άδωνης έχει και γυαλιά hatch free.
1: Ο Άδωνης μιλάει δορυφορικά πια.
0: Ο Άδωνης μέσα
1: από το σύμπαν.
0: Μιλάει με.
2: Μόνο μην ανοίξει το chat GPT, παιδιά. Μην το ξανανοίξει.
0: Την πάτησε.
4: Ναι. Την πάτησε, ναι.
3: Σιγά τώρα, δηλαδή πάει τίποτα και αύριο τα ίδια θα πει και θα το αλλάξει και θα το
0: κάνει. Ναι, καλά, εννοείται.
2: Είχε πλάκα.
0: Εννοείται.
3: Αφού διασκεδάζουμε κάθε μέρα.
0: Ναι, ναι. Πάντως θα σου πω, επειδή το λες.
2: Νομίζω ότι το διασκεδάζει και ο ίδιος.
0: Το διασκεδάζει και αυτός, αλλά θα σου πω το εξής ότι.
3: Διασκεδαστής είναι.
2: Όχι,
0: δεν είναι διασκεδαστής, όχι, θα διαφωνήσω.
2: Εγώ δεν το λέω για κανένα.
0: Όχι, όσο και να μην τον εχωνεύεις, το θέματα του εσύ έχει κάνει πράγματα τώρα. Εντάξει, ό,τι και να μην τον εχωνεύεις και να μην θέλει να τον βλέπεις, δικαιωμά σου είναι, αλλά είναι άλλο. Αυτό δεν είναι. Τώρα, θέλω να μου πεις, Ανδρέα, πώς πορεύεται τώρα όλο το σύστημα της αριστεράς. Τη δική σου εκτίμηση θέλω, έχουμε το Τσίπρα που δεν ξέρω αν ανήκει σε αυτό το χώρο πια, αν είναι αμιγός ένα αριστερό κόμμα, είναι και αριστερό και κάτι ακόμα. Τι πρόκειται να γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ με τις δύο γραμμές που έχουν και τι γίνεται με τη Νέα Αριστερά, αν θα πάει στο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς, δεν ξέρω. Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
3: Λοιπόν, πρώτον υπάρχει μια ανακούφιση που δεν, που εγώ την καταλαβαίνω, ξέρω λίγο το χώρο παραπάνω, υπάρχει μια ανακούφιση ότι πάνε μπροστά οι εκλογές.
0: Τι δηλαδή, πάνε μπροστά οι εκλογές, πού μπροστά?
3: Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα μπορεί να δεν
0: κάνει. Ναι, κατάλαβα.
3: Εκλογές τον Οκτώβριο, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
3: Τώρα πάνε πιο μπροστά οι εκλογές, οπότε παρουσιάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα να δουν τι μπορούν να κάνουν κτλ.
0: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, χθες ο Γαβρίλης Ακελαρίδης έκλεισε κατηγορηματικά κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάδα του Τσίπρα. Είπε μάλιστα ότι αυτό που λες και εσύ περίπου, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Λίγο κεντρό και λίγο κεντρο αριστερό, από ό,τι κατάλαβα, έτσι το βλέπει. Είχε ενδιαφέρον όμως και για το θέμα των συμμαχιών με άλλες.
0: Συγγνώμη, δεν έχει δίκιο σε αυτό ο Σεκλαρίδης.
3: Τι δίκιο να έχει δηλαδή, από πού, με συγχωρείς τώρα.
0: Πολύ δεν ρωτάω, δεν έχει δίκιο σε αυτό, δεν είναι εξόχως αριστερό κόμμα αυτό του Τσίπρα, αυτό εννοώ.
3: Κοίταξε, δεν επαγγέλλεται την ανατροπή του καπιταλισμού, όπως και ο Σακελαρίδη δεν επαγγέλλεται. Έχουν κάποιες διαφορές, σοβαρές ενδεχομένως, στα θέματα των εργασιακών σχέσεων, στα θέματα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, έστω με αποχρώσεις. Έχουν κάποιες διαφορές. Αλλήμον, αν δεν ήταν διαφορές, θα ήταν στο ίδιο κόμμα. Αν δεν είχαν και τα προσωπικά τους.
0: Όχι, εγώ ρώτησα αν θεωρείς ότι ο Τσίπρας έχει ένα αμιγώς αριστερό κόμμα. Αυτό ρώτησα.
3: Ο Τσίπρας έχει, κατά τη γνώμη μου, ένα αριστερό κόμμα, το οποίο είναι λίγο πιο σύγχρονο, με την έννοια ότι είναι στοχευμένο ότι εγώ θα ακολουθήσω τους κανόνες του συστήματος, μεν, θα κοιτάξω να κάνω τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Αν αυτό δεν είναι αριστερό, μετά μας μένει μία λογική που λέει το ΚΚΕ, ότι ο καπιταλισμός ανατρέπεται, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, οπότε πάμε, δίνουμε ραντεβού για τη Δευτέρα παρουσία.
0: Όχι, δεν λέει αυτό το ΚΚΕ, με συγχωρεί χάρη σου. ΚΚΕ λέει ότι οι επαναστατικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να ανατρέψουν το καθεστώς. Αυτό λέει το ΚΚΕ. Πού το βρήκες εσύ τώρα?
3: Όχι, ποιες είναι αυτές?
0: Ποιες είναι, τι σε νοιάζει εσένα? Λες και εσύ ανήκεις εσύ στις επαναστατικές δυνάμεις, οπορτουνιστής είσαι σαν τους άλλους. Και
3: αυτό είναι.
0: Ναι, εντάξει, όχι να τα λέμε αυτά. Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι γνωστό, μην το επαναλαμβάνεις, το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Μάλιστα, για πες μου τώρα.
3: Ναι, τώρα έχει ένα ενδιαφέρον και νομίζω ότι αύριο μεθαύριο μπορεί να έχω και την κυρία Δούρου, έτσι να μας εξηγήσει και καλύτερα. Έχει ένα ενδιαφέρον το πώς μπορούν να γίνουν κάποιες συμμαχίες στον χώρο της αριστεράς. Μιλάω δηλαδή τώρα για ΣΥΡΙΖΑ, για Νέα Αριστερά και για Βαρουφάκη. Και οι τρεις μαζί δεν πάνε 100%.
0: Ναι, δεν φαίνεται 100%.
3: Δεν πάνε. Μπορούν να πάνε αναζευγάρια, δηλαδή η Νέα Αριστερά με τον Βαρουφάκη.
0: Και να κατέβουν αναζευγάρια, δηλαδή τη μία Κυριακή να κατέβουν στις εκλογές το ένα ζευγάρι, και άμα πάμε σε δεύτερα κατέβει το άλλο ζευγάρι. Πώς θα πάνε αναζευγάρια, τη μονά ζυγά να τα παίξουν, πώς θα πάνε. Δεν το κατάλαβα εγώ, ναι, ίσως.
3: Δεν το κατάλαβες.
0: Όχι, δεν είναι, μου κόβει μέχρι εκεί, να καταλάβω τα ζευγάρια.
3: Ναι,
0: λέω, τη μία Κυριακή θα έχουμε, ας πούμε, εκλογές. Δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα, στην πρώτη Κυριακή υπάρχει ενδεχόμενο να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Δεν θα κάνουν τίποτα. Και δεύτερη Κυριακή να κατέβει ο Βαρουφάκης με τη Νέα Αριστερά. Κάπως έτσι μου το λες.
3: Όχι.
0: Όχι. Κάνω λάθος εγώ.
3: Λάθος, ναι.
0: Κάνω λάθος.
3: Υπάρχει ένα ενδεχόμενο μια του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Μόνο υπάρχει ένα κλίμα ακόμα καχυποψίας. Δεύτερον, υπάρχει ένα μικρότερο ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Αριστεράς με τον Βαρουφάκη, όπου εκεί δεν συμφωνεί ένα κομμάτι της Νέας Αριστεράς.
0: Το περίεργο θα ήταν να συμφωνούσαν, ξέρει.
3: Φαίνεται να το θέλει περισσότερο η ηγεσία. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει.
0: Ναι.
3: Ναι.
0: Κατάλαβα τι λες. Και πού πάμε τώρα?
3: Πάμε. Ο καθένας
0: πάμε στο με βάλκα την ελπίδα. Έτσι,
1: να σε ρωτήσω κάτι εχθές.
0: Για μισό, θέλω να δώσω μια απάντηση για την συγχωρείτε, Ανδρέα, μισό λεπτό.
3: Ναι.
0: Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο του Α επιμένει αυτό τώρα. Κοίτα, γιατί έχω τσαντιστεί. Ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία το μήνυμα. Δεν ανήκει στην ίδια ιδιοκτησία. Αυτό λέμε τόση ώρα.
2: Είναι φοβερό.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Είναι άλλοι οι ιδιοκτήτες του Α τηλεόραση και άλλοι εδώ. Έργα μου το. Άσχετα με τα ονόματα. Ξέρεις τα καταστατικά του ομίλου ή τώρα. Να σε στείλω στον πάνω τον Κυριακόπουλο μέσα να τα εξηγήσει. Έργα μου το.
2: Δεν μας έχεις ξαναδεί πάντως ο ακροατής, δεν επιμένει για
0: μα, αφού το εξηγώ.
2: Για το ιδιοκτησιακό.
0: Είναι άλλο το ιδιοκτησιακό. Εγώ τα ξεχώρισα αυτά όταν ήρθα. Και εμείς ανήκουμε στο Σταρ, δεν ανήκουμε στο κομμάτι που είναι η Μοτορόλη με τους άλλους. Είναι και με άλλους εταιρούς.
1: Πού τα ξέρεις αυτά, πού τα ξέρεις. Λες και τα
2: εδώ τα ξέρει.
0: Ναι. Έρεγα.
1: Είναι δυνατόν. Τα ξέρει καλύτερα.
0: Μα σκάω, γιατί εκνευρίζουμε με αυτά.
1: Όχι.
0: Μην εκνευρίζουμε. Συγγνώμη, Ανδρέα, σε διέκοψα γιατί μίλαγα για τους καπιταλιστές ιδιοκτήτες.
1: Εγώ ήθελα να το ρωτήσω κάτι. Εχθές ο Τσουκαλάς επανέφερε. Όχι, όταν ρωτήθηκε για συνεργασίες, είπε ότι εμείς, ως πρώτο κόμμα όμως το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή μέχρι το πρόσταγμα.
0: Ναι, πλειολόγος.
1: Ναι, θα πάμε με το κόμμα που θα μπορέσει, όχι βέβαια με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με την Ελλάς. Από ναι. Ό,τι κατάλαβα.
0: Όχι,
1: εγώ.
0: Ούτε με την Ελλάς.
1: Ούτε. Ναι. Ναι.
0: Σωστά κατάλαβες.
1: Λοιπόν, που θα συμφωνήσει με το πρόγραμμά μας.
3: Ναι.
1: Εσύ έχεις εικόνα ναι. Ποιο είναι, ποιοι μπορούν να συμφωνήσουν με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα από αυτούς. Από αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, ποιοι μένουν, είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Βαρουφάκης.
3: Ναι.
1: Ενδεχομένως μπορεί και πλεύση, αλλά από ό,τι βλέπω η πλεύση όμως έχει βγει επιθετικά το τελευταίο διάστημα εναντίον.
2: Είναι σίγουρο ότι όλα αυτά τα κόμματα θα πάνε στις εκλογές.
1: Αν θα είναι,
2: είναι σίγουρο
1: μετά την επόμενη μέρα.
2: Όχι, είναι και σίγουρο θα κατέβουν, ναι.
3: Είναι σίγουρο. Ναι.
2: Απολύτως.
1: Ναι, θεωρεί. Ναι, ναι. Μέχρι τώρα και εγώ θεωρώ, ναι.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Δεν νομίζω λοιπόν, ότι.
3: Να απαντήσω, έχουμε χρόνο.
0: Ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ μέσα στα πολύ καλά πράγματα που κάνει το τελευταίο διάστημα, λέει θέσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, έχει κάνει ένα βασικά σοβαρό λάθος, το οποίο προσπαθεί να το μαζέψει τρεις μέρες τώρα, δεν τα καταφέρνει. Λέει λοιπόν ότι ο Τσίπρας αντέγραψε το πρόγραμμά μας κατά 80%. Ιδού λοιπόν πεδίων δόξη λαμπρών που λένε, να συνεργαστούν, εδώ συμφωνούν στο 80%. Α, τώρα αντέγραψε ο ένας τον άλλο και τα λοιπά, γιατί είναι κοινό, είναι, πώς το λένε, του ΠΑΣΟΚ θέση που δεν την έχει κανένας.
1: Εδώ το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία. Συνέξει. Δεν έχει να κάνει αυτό. Το είπε και για τη Νέα Δημοκρατία, και για την κυβέρνηση δεν το είπε. Δεν κατηγόρησε ότι αντέγραψαν με ισερόγραφο και όλα στην ανακοίνωση. Ότι αντέγραψαν το λογαριασμό της, που είχε βγάλει τον εθνικό λογαριασμό για το παιδί, φοβγεννηματά. Και είπε ότι τον αντιγράψαν.
3: Ναι, ναι, ναι. Το 13ο μισθό, είπα εγώ.
1: Ναι, εντάξει, εγώ σου βάζω κι άλλα.
3: Το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, το ΠΑΣΟΚ την έκοψε με Λοβέρδο Κουτρουμάνη. Το ΠΑΣΟΚ την έκοψε. Μετά ήρθε ο Σαμαράς με το ΠΑΣΟΚ και κόψαν και τη 14η 13η μισθό σύνταξη. Λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ τώρα, με συγχωρείς πάρα
1: πολύ. Εκεί γιατί δεν την ξαναφέρει ο Τσίπρας μετά.
3: Η 13η σύνταξη.
1: Αφού την έκοψε με την ίδια λογική, θα μπορούσε να την ξαναφέρει μετά.
3: Να την ξαναφέρει, πώς να την ξαναφέρει.
1: Εδώ έλεγε ότι θα σβήσει τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Γιατί θα μπορούσε να φέρει. Εντάξει τώρα, νομίζω ότι εδώ τώρα ξέρει δεν έχει.
3: Θα πάμε στην Κολοκυθιά.
1: Ναι, μα γι' αυτό δεν έχει νόημα τώρα αυτό, ξέρει, δηλαδή πάνω από το χυμένο γάλα.
3: Τόσο το σκεπτικό λοιπόν το ΠΑΣΟΚ. Ξεκινάει με ένα γκολ εις βάρος στα αποδυτήρια, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα γκολ στο αντίπαλο τέρμα. Να πει, έλα εδώ, εντάξει, μέχρι να αντιγράψει το 80%, άρα υπάρχει μία βάση συνεργασίας κατά 80%.
0: Που με τον Τσίπρα εννοείς τώρα.
3: Βέβαια.
0: Ναι, αλλά χθες εξήγησα στον κύριο και στον κύριο Κώστα
1: Τσουκαλά,
0: του εξήγησα το εξής. Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία σας ακολουθεί και ό,τι λέτε το κάνει. Ο Τσίπρας λέτε ότι το 80% του προγράμματός του είναι δικό σας. Του λέω εσείς δεν είστε κόμμα, είστε σύμβουλοι προγραμμάτων στα κόμματα. Δηλαδή. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί είναι σύμβουλοι, επικοινωνιολόγοι. Λένε πράγματα και τα κάνουν οι άλλοι. Γιατί οι ίδιοι δεν τα κάνουν. Δηλαδή έτσι θα πάει το πράγμα. Είναι λάθος η τακτική αυτή.
1: Γι' αυτό έλεγα
0: είναι
1: πριν λάθος. Ότι θα πρέπει να σταματήσει
0: έχει
1: να
0: έχει δίκιο ο Ανδρέας βέβαια από το επισημαίνει.
1: Μα έχει δίκιο.
0: Είναι σωστό, αλλά Ανδρέα μου δεν το πιστεύουν αυτό που λένε ρε Ανδρέα μου. Έτσι.
1: Και είναι αυτό που σου έλεγα πριν. Ότι άμα δεν πείσουν πώς θα το κάνουν και μπουν σε μια λογική αντιπαράθεση στον Excel τριστολάδι.
0: Λέει ο Απόστολος, ο Μιχαλόπουλος.
3: Ναι.
0: Στο χωριό μου λέμε μια παροιμία λέει. Το τάξιμο δεν πειράζει, το δόσιμο πειράζει, λέει. Για να πείσουν οι πολιτικοί στο προεκλογικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να ακούσουμε ακριβώς τι λένε και πώς θα το κάνουν, αυτό εννοεί. Εάν δεν εφαρμοστεί και δεν υλοποιηθεί το πρόγραμμα που έχουν εξαγγείλει, πρέπει να παραιτούνται.
1: Α, καλά.
0: Ναι, μην το περιμένεις από το λέμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να παραιτηθούν. Διαφημίσεις και παρεχόμαστε, Ανδρέα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10: Το να βρεις ταξί μπορεί να είναι δύσκολο. Να αγοράσεις όμως όχι και τόσο. Κοσμάς, το ταξί μετράει. Αγοραπολισίες, ενοικιάσεις και διαχειρίσεις αδειών ταξί και αγοραπολισίες αυτοκινήτων ταξί με ένα κλικ. Το ταξί.gr και το βρήκες. 210-923-3331. Θεοφιλοπούλου 10 στο νέο κόσμο. Σε περιμένουμε.
11: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Ανδρέα, θυμάμαι το 15 που έλεγε ο κύριο Τσίπρας κάνατε απόσταση σύνορα με τη θάλασσα και όλα αυτά, αλλά που έλεγε τότε ότι τι μας περάσατε, λέει, εμείς δεν πρόκειται να φέρουμε μνημόνιο. Και έφερε μνημόνιο. Τώρα πώς μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος ένας πολιτικός? Εντάξει, ο Μητσοτάκης δεν είναι αξιόπιστος, θα το πω.
3: Όλοι οι πολιτικοί σε ένα βαθμό ή στον άλλον, προβλήματα αξιοπιστίας. Πράγματι ο Τσίπρας είπε ότι εγώ δεν θα εφαρμόσω μνημόνιο.
0: Δεν θα φέρω ποτέ, και μάλιστα χλέβαζε αυτούς που το είχαν κάνει. Έχω το βίντεο, αλλά θέλω να δίνει τι παρόλε.
12: Δεν παιδιά, το δημοψήφισμα το.
0: Στο δημοψήφισμα. Εγώ σου λέω, μπήκε στη Βουλή μέσα και είπε από βήματο Βουλή. Μάλιστα το είχε φύγει και ο Γιακάς, να πούμε, γιατί φοράει και ντύνεται σαν του αυτού που είναι στο Ιράν.
1: Έλα.
0: Με μαύρο κουστούμι και άσπρο πουκάμισο. Έλα.
1: Και πετάει ο Γιακάς.
0: Έλα μου.
1: Αυτό το Γιακάς.
0: Καλιά βαγιά γραβάτα θα πάθει μου.
2: Δεν θέλει.
0: Είναι ένα δείγμα, ας πούμε, τσέβεται για τους υπόλοιπους.
1: Μπορεί να μην ξέρει να τη δένει και να αντιδρά έτσι.
0: Ας βάλει
1: κάνω την επανάστασή μας. Με λάστιχο.
2: Την οποία μπορείς και να την τραβήξεις.
0: Την τραβήξεις από τσαντήλα. Έλα, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, εγώ αφήνω τα στιλιστικά του Τσίπρα στην άκρη.
0: Όχι, εγώ δεν τα αφήνω. Παίζουν ρόλο αυτά.
1: Πώς δεν παίζει ρόλο.
3: Παίζουν ρόλο, πού παίζουν ρόλο.
1: Στην εικόνα.
3: Δύο φορές 36% αφού παίζουν ρόλο.
0: Καλά,
1: στην εικόνα.
2: Συγγνώμη, εσύ πιστεύεις ότι έχει κάποια σημειολογία η γραβάτα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι αρκετά αριστερή θα έλεγα, που και γραβάτες βάζουν και όλα, ναι.
1: Και το γυλεκάνι μέσα από το κοστούμι.
2: Ω, καλά,
0: ναι. Εντάξει, μην φτάσουμε εκεί.
1: Εντάξει.
3: Έχει σχέση με την γραβάτα και την αριστερά.
2: Για πες.
3: Λοιπόν, επί χρόνια, πρόεδρος του συνασπισμού τότε ήταν ο Νίκος Κωνσταντόπουλος. Έτσι, όταν έφυγε ο Κωνσταντόπουλος και ήρθε ο Λαβάνος, μεσολάβησε και το άρθρο 16 τότε που είχε μεγάλες κινητοποιήσεις και το πήρε πίσω η κυβέρνηση με τη Μαριέτα. Τέλος πάντων ήρθε και η Γένοβα, όλα αυτά τα πράγματα και ήταν η μετάβαση στη ριζοσπαστικοποίηση και του συνασπισμού που έγινε με τα ΣΥΡΙΖΑ. Το σύνθημα ήτανε, αλλά δεν το γνωρίζετε εσείς γιατί είστε απόσταση από το χώρο, όχι στην αριστερά της γραβάτας.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε και το κίνημα της γραβάτας μετά όμως που είχε βγει από κάτω. Με τη γραβάτα σε. Α, εντάξει τώρα.
0: Είναι δικηγόρος αυτό.
1: Ναι.
3: Το 2026 το κίνημα της γραβάτας έχει πάει κουβά. Πρώτα από το κίνημα της γραβάτας λοιπόν των δικηγόρων.
0: Καλά, εντάξει, εντάξει.
3: Των επαγγελματιών.
0: Εντάξει, μωρέ, πήγαινε σαν λέξος
3: μετά και τα μέτρα του Μητσοτάκη.
0: Ναι, σαν Αβάς να πούμε του Ιράν.
3: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Πηγαίνουν με το άσπρο
1: με
0: το που κάνουν. Όχι, κουμπωμένο το άσπρο που κάνουν και μαύρο σακάκι. Ναι, στο κάτω. Πάει ξεήγκλο. Πήγαινε ο Βαρουφάκης με το... με τον backpack στην πλάτη και πήγαινε στο
1: αυτοκίνητο. Την Δερμάτιν την Καπαρτίνα.
0: Και έστεινε το ολόκληρο γκρουπ.
1: Την Δερμάτιν την Καπαρτίνα, το θυμάσαι.
2: Εγώ τι ήταν αυτό διάλεξα. Με την Δερμάτιν την Καπαρτίνα, παιδιά, με τον Βαρουφάκη.
3: Ο Βαρουφάκης όμως. Ο Βαρουφάκης
2: ναι, όμως. Περίμενε να ακούσω όμως, ναι.
3: Εμείς το χλεβάζουμε στην Ελλάδα. Ναι. Το χλεβάζουμε. Τέλος πάντων, όσοι δεν συμφωνούν με τις απόψεις του. Αλλά ο Βαρουφάκης είναι εκ των κορυφαίων οικονομολόγων.
0: Τι λες τώρα, ρε, αστείευεσαι.
2: Όχι,
0: βέβαια.
2: Είναι κορυφαίος συγγραφέας.
0: Συγγραφέας είναι.
2: Συγγραφέας είναι και πραγματικά κάνουν ωραίες.
0: Γράφει καλά ο άνθρωπος.
2: Για είναι. Τα βιβλία του παγκοσμίως.
3: Οικονομολόγος δεν είναι δηλαδή ο Βαρουφάκης.
0: Σιγάρε τον οικονομολόγο που μας έβαλε στην περιπέτεια μας τρελάκης πρωί-πρωί.
3: Άσε αυτό, παιδάκι, μικρό.
0: Τι άσε αυτό, άμα είσαι οικονομολόγος καλός, δεν με βάζει στην περιπέτεια να κάνω το σκατό μου παξιμάδι και να πιω τράπεζα να παίρνω 20 ευρώ.
3: Σιγά μου, ρε, πόσο κράτησε.
0: Και τον εσούταρε ο Τσίπρας γιατί ήταν άχρηστος.
3: 20 ημέρες κράτησε.
0: Άσε μέρε τώρα, άσε τώρα το παραμύθι.
2: Τα ίδια δεν λέει.
0: Άντε πείτε
2: Ανδρέα,
0: τα αλλού αυτά. Τώρα. Άντε τώρα.
2: Τα ίδια λέει. Για τις Δήμητρες δεν λέει.
0: Άσε μα, ρε.
3: Άσε
0: μα, ρε. Άσε το παραμύθι τώρα, εντάξει. Χορτάσαμε το αριστερή νίκη σας. Το φάγαμε στη μάπα. Λοιπόν, σα τα αριστερή.
3: 1800 ευρώ.
0: Μαγκατζίδες είσαστε, άντε. Αριστερή το κουκουέ μόνο αν θες να καταλάβεις.
3: Δεν τις έχουμε κάνει μικρασιατική καταστροφή.
0: Άσε τώρα τι μας πήρε στο λαιμό του τώρα.
3: Το 15 που ήταν πραγματική μικρασιατική καταστροφή του Περνάμε Ντούκου.
0: Ναι μωρέ, εντάξει, άσε μας τώρα.
3: Κυβέρνησε.
0: Ναι μωρέ. Η αριστερά δεν είχε ευθύνη σε όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν εκτός.
3: Ούτε ποιος είχε σπίτια, ούτε ποιος έκανε κομπίνες.
0: Δεν θα έρθει κομμουνισμός στην Ελλάδα, παιδί μου, κατάλαβε.
3: Ούτε τίποτα.
0: Κομμουνισμός δεν θα έρθει στην Ελλάδα, το κατάλαβες. Γιατί και δεν τον εγουστάρουμε και τελικά το είπε και ο Στάλιν. Στη Δύση εσείς. Τελεία. Τι ψάχνεις να βρεις τώρα.
3: Τι δουλειά έχει ο κομμουνισμός με τον Βαρουφάκη.
0: Τέτοιοι είσαστε, κομμουνιστές. Τι...
3: Ο Βαρουφάκης είναι ένα ριζοσπάστης σοσιαλδημοκράτης. Μην νομίζω ότι είναι κάτι φοβερό.
2: Έτσι, έτσι αυτό προσδιορίζεται, δεν νομίζω.
0: Άσε μας τώρα.
1: Δεν είναι συνέντευξη που σήμερα, έτσι. Δεν είναι συνέντευξη που σήμερα. Στη μία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι κάνει.
1: Δεν είναι συνέντευξη που. Στο πλαίσιο της ΔΕΦ.
3: Ναι.
1: Ναι, είναι στη. Για να δω. Τι ώρα είναι. Στη μία. Στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Ο Βαρουφάκης.
0: Πού είναι αυτό?
1: Στη Θεσσαλονίκη.
0: Νικόλαος Γερμανός.
1: Είναι το συνεδριακό κέντρο, η αίθουσα, έτσι την έχουμε ονομάσει.
0: Νικόλαος Γερμανός, πως είναι Σόιμπλε η αίθουσα.
1: Όχι, είναι καλό. Δεν το κοιτάξανε καλά όταν κλείσαν την αίθουσα. Ή το κοιτάξανε.
0: Ναι. Εντάξει. Τον έστειλε ο Τσίπρας αδιάβαστο και τελείωσε η παρέσταση.
1: Τον είχε πει όμως άσετ.
0: Στην αρχή.
2: Στην αρχή όλοι το πιστεύανε, παιδιά. Εντάξει,
0: όταν έφαγε το γλυφιτζούρι, τι άσε. Φάγανε τον καλαμποκόσπορο με το κουτσουβάλι.
2: Όλοι.
0: Εμάς βρήκε.
2: Πάρα πολλοί Έλληνες, ένα μεγάλο ποσοστό. Λέγαμε κάτσε να δούμε πώς και. Θεωρία των παιχνίων κτλ. Όμως απεδείχθηκε ότι δεν.
1: Θεωρία των παιχνίων.
3: Άλλαξε πολιτική ο Τσίπρας, παιδιά.
2: Λέμε ότι είχε γίνει γνωστός για κάποια πράγματα,
1: ναι,
2: κύριος Βαρουφάκης.
1: Ως καθηγητής δεν τον αμφισβητεί κανένας.
0: Όχι, εγώ τον αμφισβητώ.
1: Εγώ δεν μπορώ να τον αμφισβητήσω.
0: Θεωρία των Παιχνίων, εντάξει, οκ.
1: Θεωρία των Παιχνίων.
0: Ας γράψει βιβλία, μωρέ.
1: Έχει γράψει.
2: Βιβλία γράφει κορυφαία και είναι πολύ ενδιαφέρον και πάνε και πολύ καλά στις πωλήσεις. Αλλά οι ακαδημαϊκοί κρίνονται με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια και δεν ανήκει σε αυτούς. Τους πάρα πολύ πολλές αναφορές και τέτοια, εντάξει.
3: Είναι οικονομολόγος και συγγραφέας, δεν είναι πολιτικός.
0: Τι φταίω εγώ δηλαδή.
1: Τότε να μην ασχολείται με την πολιτική.
2: Ότι είναι πολύ ωραίο να ακούς τη θεωρία του, να πηγαίνεις να λες ωραία τα λέει και τα λοιπά, αλλά αυτά τώρα τα πράγματα δεν είναι.
1: Έτσι τώρα όπως το λες, εμένα μου κάνει.
2: Και εμένα μου κάνει έτσι, αλλά να γεμίζει το αμφιθέατρο, να πας να λες κοίτα μωρή
1: πολύ ωραία. Βγαίνει στην τηλεόραση, τα λέγει ωραία, θυμάσαι που έβγαινε τότε και έλεγε αυτά τα ριζοσπαστικά του.
2: Να πει να πάμε να βάλουμε Δημητρές.
1: Άλλο όμως να τα λες και άλλο να τα κάνει.
3: Και τότε δεν θυμάμαι κάποιον. Πρώην Υπουργό Οικονομικών ή νυν Υπουργό Οικονομικών, κάποιον να προσπαθεί να αντιπαρατεθεί με τον Βαρουφάκη. Έβγαινε ο Βαρουφάκης και λουφάζαν όλοι.
0: Τι λες τώρα, πού ζούσαν σε άλλη χώρα.
3: Του Βαρουφάκη, συμφωνώ.
2: Είχαν αγανακτήσει τόση πολιτική.
0: Είχαν αγανακτήσει όλη η πολιτική, όλο το όλο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο Eurogroup δεν είχε.
0: Όλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μιλιός, ο Τσακαλώτος, ο άλλος ο. Ο Δραγασάκης, τι λες τώρα, δεν είχαν αγανακτήσει. Εγώ μίλαγα, δεν μίλαγα μαζί τους. Τι, μόνο εσύ μίλαγες. Τι, ο Μιλιός ήταν και καθηγητής του γιού μου, μάλιστα στο Πολυτεχνείο. Λοιπόν, και τον είχα πάρει, μου λέει, τι να σου πω, ρε, φίλε μου, λέει, λάθος πολιτική. Τι μου λες, δεν μίλαγα, λουφάζανε.
3: Με συγχωρείς τώρα, καθόμαστε και συζητάμε τώρα για ένα εξάμηνο της χώρας.
1: Ένα εξάμηνο της χώρας.
0: Ξέρεις τι είναι το εξάμηνο αυτό. Κάθε
3: μέρα συζητάμε για αυτό το εξάμηνο της χώρας.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
3: Δηλαδή, με συγχωρείς, δεν μπορούμε.
2: Είναι κάπως κρίσιμο.
1: Είναι ένα εξάμηνο που δεν πρέπει να ξαναρθεί όμως. Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τέτοιο εξάμηνο δεν πρέπει να ξαναρθεί στη χώρα. Ούτε μέρα τέτοια δεν πρέπει να ξαναρθεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
3: Πέντε χρόνια παντρεμένος,
0: έξι αρεβωνιασμένος.
1: Μα τώρα είναι δυνατό.
0: Εντάξει. Παιδί
3: μου,
0: 800
3: ευρώ, 860 κατέβηκε ο μισθός ο εισαγωγικός στο δημόσιο, με κουτρουμάνι, μοντέρδο.
0: Δεν πουλάει αριστερά τώρα, άσε μας τώρα.
3: 500 ευρώ.
0: Μέχρι και ο Τσίπρας την εγκατέλειψε την αριστερά τώρα, πλάκα μας κάνεις. Άστο, δεν πουλάει το έργο, δεν έχει πολιτική, δεν μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που λένε, δεν γίνεται. Στη Δύση. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή. Ο Τσίπρας το πήγε στη Σοσιαλδημοκρατία και καλά έκανε, γι' αυτό έχει και μέλλον. Και μπορεί όχι σε αυτές τις άλλες εκλογές να τις κερδίσει. Αυτή είναι η δική μου η άποψη.
3: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Αυτό είναι το θέμα. Γιατί άλλαξε πολιτική ο άνθρωπος. Κατάλαβε.
2: Ο Τσίπρας δεν είναι χαζός. Τι του λέγανε.
3: Δεν έγινε δεξιός ούτε κεντρός. Ο Τσίπρας έχει ένα πολιτικό σχέδιο που μπορεί κατά την άποψή του να είναι πλειοψηφικό. Αν αυτό, αυτό το σχέδιο.
0: Μα είναι.
3: Δεν έχει μεζούρα και δυναμόμετρα και αριστερόμετρα. Όταν κυβερνάς.
1: Τις μεζούρες αυτές δεν τις βάλαμε εμείς. Ο Τσίπρας τις είχε βάλει. Τα αριστερόμετρα κτλ.
12: Αλφα Πάτρας 94,4.
13: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
14: Έχεις γενέθλια.
15: Ναι.
14: Φέρες τουρτά.
15: Χωρίς ζάχαρη.
14: Να τα κατοστήσεις.
15: Θα προσπαθήσω.
14: Ωραία.
15: Ναι.
16: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
14: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
15: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
16: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
17: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου. Επιχειρούν 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 9 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο, η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες, ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε χειροβομβίδα προκαλώντας έκρηξη. Το δεύτερο περιστατικό σημειώθηκε μισή ώρα αργότερα στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μυθή, όπου άγνωστος πέταξε και πάλι εντός του καταστήματος εμπριστικό μηχανισμό. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Τέτα-τέτ με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο στη Ρώμη αναμένεται να έχει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της επίσκεψης η απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Φρέμ. Παρουσία των δύο υπουργών θα υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση Ελλάδας-Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης των δύο πολεμικών πλοίων. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθήτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφου, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου στη Ρόδο. Μηχανή που οδηγούσε 21χρονη εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε όχημα, με αποτέλεσμα η κοπέλα να χάσει τη ζωή της. Στον διεθνή χώρο, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Ογκούστ Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο κρατήδιο της Αξονίας Ανχάλτ στη Γερμανία, όπου το ακροδεξίο AfD αναδείχθηκε νικητής των εκλογών. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε γερμανικές πόλεις χθες, εκφράζοντας την αντίθεσή τους. Το πρόγραμμα του AfD περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άμεσες απελάσεις παράνομων μεταναστών, τερματισμού της υποστήριξης προς την Ουκρανία, ενίσχυση των παραδοσιακών γερμανικών αξιών στον εκπαιδευτικό τομέα και απαγόρευση της σημαίας του Pride στα σχολεία. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθοι σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθοι προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
2: Η ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 υποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 υποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς.

0: Καλή σας μέρα, κύριε Σιχήρη. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Μαζί πάμε μέχρι και τις 12. Λένε ότι οι εμφύλοι είναι συνήθως οι χειρότεροι των πολέμων, ότι είναι οι πιο αιματηροί, ή μάλλον ότι οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο οδυνηροί, διότι πέραν των αυτονόητων απολειών που και οι συμβατικοί πόλεμοι προκαλούν. Έλληνας να του φεκάει Έλληνα, που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βέγκος στην ταινία του Παντελή Βούλγαρη, σε αυτή την καταπληκτική σκηνή με τον Χάρβι Καϊτέλ, δεν είναι, εκεί πέρα που τον πηγαίνει πάνω στο βουνό και αρχίζει και του μιλάει και του εξηγεί τα παθήματα του εμφυλίου. Κάτι τέτοιο ισχύει και στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Ο εμφύλιος ξεκίνησε γερά και δυνατά. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα συνεχιστεί, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι συμφέρει τον κύριο Μητσοτάκη αυτού του είδους η συζήτηση. Διότι, όπως είναι γνωστό, όταν ο μεγάλος τσακώνεται με τον μικρό, συνήθως ευνοείται ο μικρός, ο οποίος δια της προσοχής του μεγάλου βρίσκει περιθώριο, βρίσκει χαραμάδα να χωθεί, να τρουπώσει. Που έλεγε και η «άμα τρουπόσα, τρουπόσα», που έλεγε και ο Βουτσάς στην ταινία, «άμα τρουπόσους, άμα τρουπόσεις, ο Σαμαράς τρουπώνει». Οπότε δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα συνεχίσει αυτό το πελέκημα. Όσο ξέρω τον κύριο Μητσοτάκη επίσης, είμαι σίγουρος ότι είναι αρκετά πονηρός και ότι προσπάθησε να θυμώσει τον κύριο Σαμαρά. Σε έναν βαθμό το πέτυχε, αλλά ίσως του ξέφυγε λίγο, του φύγε μια πρέζα αλάτι παραπάνω, με αυτό που είπε για την τεχνογνωσία που έχει ο κύριος Σαμαράς να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Είμαι πολύ βαθιά πεπισμένος ότι το έκανε για να προκαλέσει την υπεραντίδραση του κύριου Σαμαρά, γνωρίζοντας το ευέξαπτον του χαρακτήρα του κύριου Σαμαρά και ότι ο κύριος Σαμαράς δεν θα το άφηνε να περάσει έτσι, όπως και δεν το άφησε να περάσει έτσι. Όμως αυτό το σκηνικό τροποντινά επισκίασε τη συνέντευξη τύπου, έγινε βασικό θέμα συζήτησης και εστιάζουμε τώρα στο αν ο κύριος Σαμαράς είδε κάτι αγρότες με επικεφαλής έναν μεσίνιο παραγωγό κλπ. Και όλα αυτά σπουδαιολογούνται περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε κατά τη γνώμη. Α, λάθος ταινία του Βούλγαρη. Α, συγγνώμη, ναι. Μπορεί να κάνω και λάθος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ναι, ναι. Λάθος ταινία του. Ναι, δεν είμαι το Χάρβι Καϊτέλ. Συγγνώμη, λάθος δικό μου. Λοιπόν, μπέρδεψα το Βούλγαρη. Εντάξει, μικρό το κακό, μικρό το κακό. Πιάσαμε το σκηνοθέτη τουλάχιστον. Λοιπόν. Στο ChatGPT, όχι, δεν τα ψάχνω αυτά. Γιατί τα ψάχνει ο Άδωνης και υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, ο Άδωνης την είχε πατήσει με το ChatGPT εδώ σε αυτή την εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Το είχαμε αναδείξει αυτό. Που είχε πάρει κάτι δικαστικά έγγραφα για την Οβάρτης για να εκθέσει τον Μάριο Σαλμά, ο οποίος κατεβαίνει με το Σαμαρά. Και είχε βγάλει τα δικαστικά έγγραφα, αλλά τα δικαστικά έγγραφα από τη φωτογραφία δεν φαίνονταν πάρα πολύ καθαρά. Και λέει: τα έβαλα στο ChatGPT για να τα καθαρίσω. Οπότε έκανε δύο λάθη το ChatGPT. Άλλαξε το όνομα του Παύλου Σαράκη, του ανεξάρτητου βουλευτή και δικηγόρου, που ήταν ο δικηγόρος των προστατευομένων μαρτύρων, σε Πέτρος Γαβρίλης. Και άλλαξε το όνομα του Σαλμά σε Μάριο Σάλμαση. Ήταν σαν να είναι ο Σαλμά, ξέρω εγώ, όχι από την Ετωλοακαρνανία που είναι ο Μάριος, να είναι, ξέρω εγώ, από Σαουδική Αραβία, κάτι τέτοιο, ή να είναι Ιάπων, κάτι τέτοιο που είναι και τη μόδα λόγω τη διεθνού εκθέσεω. Εν πάση περιπτώσει. Τα πήρε ο Σαλμάς τότε, έλεγε πλαστά έγγραφα, θα σου κάνω μήνυση, τίποτα δεν έγινε στο τέλος ημέρας. Το θέρος πέρασε, μπήκαμε στο Σεπτέμβριο και λοιπά και λοιπά και λοιπά και πάλι φίλοι. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό θα μας ακολουθήσει. Γενικώς πάντως μια συμβουλή, μην εμπιστεύεστε άκρητα το ChatGPT, το Claude, το Gemini, όποιο chatbox χρησιμοποιεί ο καθένας σας. Εμείς εδώ πάμε μέχρι τις 12 με τον Τάσο Τασχαλιρανιάν απέναντί μου, η Μαρία Καραουλάνη στην αρχή συνταξία της εκπομπής, η Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης, το 212-212-4800 είναι το τηλεφωνό μας, το nrpapakialfaradio989.gr είναι το email μας, το 6947-989-989. Το Viber του σταθμού. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα, την καλημέρα μου στο φίλο το Βίρονα που μου έκανε την επισήμανση για την ταινία του Βούλγαρη. Σας θέλω πάντως να μην είστε μίζεροι. Θέλω γενικώς τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο να μην μυρλιάζουμε. Δεν μπορώ τους αρνητικούς ανθρώπους. Δεν μπορώ αυτούς οι οποίοι ξεκινάνε τη μέρα τους σαν τους μουντρούχους. Όλα σκατά είναι. Όλα χάλια είναι, όλα το ένα, όλα το άλλο. Κάτσε ρε αδερφέ λίγο, ξεκινάμε χαμόγελο, δες τα πράγματα λίγο θετικά. Δηλαδή, άμα σου έκανε μια μείωση φόρο ο Μητσοτάκης και λες εγώ ήθελα παραπάνω, δες το ποτήρι μισογεμάτο, ότι είναι καλύτερο από αυτό που είχες προηγουμένως. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η γραμμή σκέψης του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μαλώνει και τους δύο συναδέλφους στο Άξον 24, οι οποίοι τόλμησαν να επισημάνουν κάποια προβλήματα. Μπορεί να υπάρχουν και αυτά, ρε παιδί μου, αλλά.
1: Τα ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν ντρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα και μιζέρια.
2: Εμείς
1: χωρίτε, δηλαδή. Και εσείς, και όλοι εσείς.
2: Εμείς
1: όλοι. Δημοσιογράφοι πρώτοι και κυριότεροι.
2: Εμείς.
1: Ή εσείς, ποιος άλλος.
2: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
1: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω. Και όλοι να μυρλιάζεται. Έλεος.
2: Έχουμε κριτική, κύριε Γεωργιάδη.
1: Να μην ασκείτε μύρλα. Έδωσε πάρα πολλά. Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση. Και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτημένης, κόβουνε, μία χώρα δίνει, η Ελλάδα. Και εδώ στη μία χώρα που δίνει, αντί να λέμε Άγιος ο Θεός, αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80, γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή, κάνε τα 500 φτάνουνε. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβουμε 50% και 30 και 40 και 20 και βάζαμε καινούς φόρους.
2: Έχουμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
1: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη, πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη Γη γίνεται, μην πω τη λέξη που ήρθα από την τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς,
0: εδώ. Εμείς από τους πρόποδες της γης. Είναι και ο ρέμος της μόδας. Αχ, τι πάθα. Αχου, βγήκαν οι πατριώτες παγανιά. Έβαλε ο ρέμος της καλωσιά μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Παναγία μου. Τη Θεσσαλονίκη μας. Τη Μακεδονία μας. Τα ιερά μας και τα όσια μας. Προσέβαλε ο ρέμος. Τι μαλακίες ακούμε, ρε παιδιά, και ακόμα δεν έχει αρχίσει η σεζόν. Δηλαδή σοβαρευτείτε λίγο. Μία ο ένας με τη Μύρλα. Μία ο Σαμαράς που έχει βρει στο Μητσοτάκι τα πάντα και τα αντίθετά τους. Μία, εντωμεταξύ, όποτε βγαίνει ο Σαμαράς βγάζουν και την Τώρα μαζί. Λέει, πρέπει. Δεν το καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι πολύ δόκιμο αν θέλουν να πολεμήσουν το Σαμαρά, ξέρω εγώ. Ή βγάζετε την Τώρα, βγάλετε κάποιον άλλον, ξέρω εγώ. Μια ιδέα λέω. Και τώρα ο Ρέμος μας έφτεξε, λέει, ότι βάλαν τη σκαλωσιά για να γίνει η εξέδρα για τη μεγάλη συναυλία του Ρέμου μπροστά στο άγαλμα του Αλεξάνδρου. Και βγήκε ο φίλος μου ο Στράτος ο Σιμόπουλος να πει ο Ρέμος που είναι Μακεδόνας και ευαίσθητος να πάρει τη σκαλωσιά. Κοίτα Στράτο, να πω τώρα μια ιδέα. Επειδή το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Θεσσαλονίκη έχει γίνει πολύ ανταγωνιστικό, κοίτα μην μπει και ο Ρέμος μέσα και γίνει αυτό που λέει ο Άδωνης, δεν μπορώ να το πω και στην τηλεόραση, το μαγκάλι. Λοιπόν, σοβαρευτείτε, μπείτε σε μια σειρά, γιατί αρχίζουν τα σχολεία, θα αρχίσουν και τα πρωτοβρόχια την άλλη εβδομάδα και δεν σας βλέπω καλά. Τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, είναι το box από την Telecom. Υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας σας, κυρίες και κύριοι, στο delivery να πέφτει. Νιώθετε πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Οριακά μπορεί να θέλετε να φιλήσετε και τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box γνωρίζουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Αυτό είναι το μήνυμα, κυρίες και κύριοι, από την Telecom. Έχουμε και πρεμιέρα Champions League σήμερα. Θα πας? Εννοείται θα πας. Η ΑΕΚ παίζει 8 παρατέταρτο με την LASK Linzer, την Αυστριακή. Δεν είναι κανένα σπουδαίο μέγεθος, αλλά πέρασε τα προκριματικά η LASK, οπότε...
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Τι όχι μόνο αυτό?
1: Έχει τα τελευταία 9 παιχνίδια ITT.
0: Πρώτα απ' όλα...
1: Είναι καλή ομάδα.
0: Πρώτα απ' όλα οι αυστριακές ομάδες, επειδή ξεκινούν το πρωτάθλημά τους νωρίτερα, έχουν ήδη πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό. Αυτοί αρχίζουν από το τέλος Ιουλίου να παίζουν. Άρα παίζει εδώ και 1,5 μήνα. Άρα έχει ξεπεράσει το τρακ των πρώτων αγώνων και η ΑΕΚ δεν έχει δώσει αγώνες. Αν εξαιρέσεις τον τρίτο γύρο των προκριματικών και τρία παιχνίδια του πρωταθλήματος, ας πούμε, εντάξει.
1: Και μην ξεχνάμε ότι η LASK έκανε ανατροπή από σκορ, ναι, ναι. 4 γκολ ανατροπή.
0: Γύρισε όλο το παιχνίδι.
1: Είχε χάσει 3-0 το πρώτο μάτς, έχανε το δεύτερο μέσα στο γήπεδο της με 1-0 και έβαλε 4-5 μετά.
0: Όχι, εντάξει. Για να παίζει τη League Face του Champions League είναι σοβαρή ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε και λίγο μπαλίτσα σε κορυφαίο επίπεδο. Να το ευχαριστηθούμε γιατί τώρα αρχίζει η σεζόν. Γενικώς να πέσει και λίγο η θερμοκρασία, να το ευχαριστηθούμε λίγο περισσότερο, γιατί τις τελευταίες μέρες φάγαμε ό,τι ζέστη δεν είχαμε φάει όλο το καλοκαίρι, που κύλησε γενικώς ομαλά, πρέπει να πω, χωρίς ιδιαίτερες ακρότητες, χωρίς έντονα καυσωνικά φαινόμενα. Ας το κρατήσουμε και αυτό ως μια αισιόδοξη νότα. Βεβαίως λένε οι μετεωρολόγοι ότι όταν περνάς ένα καλοκαίρι τέτοιο, το επόμενο είναι δράμα. Οπότε. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η παράδοση, αυτός ο κύκλος τέλος πάντων. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω σε λίγο με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόσες επιλογές για να ταξιδέψουμε. Εκατοντάδες πτήσεις, χιλιάδες ξενοδοχεία, αμέτρητες κριτικές, εικόνες και προτάσεις. Και όλα μπροστά μας. Το δύσκολο λοιπόν σήμερα δεν είναι να βρεις πληροφορίες. Είναι να ξεχωρίσεις ποιες έχουν αξία για το δικό σου ταξίδι. Γιατί η πληροφορία δείχνει τις επιλογές και η γνώση ποιες να επιλέξεις. Manasis Travel. Γνώση, εμπειρία και άνθρωποι που μετατρέπουν τις επιλογές σε ταξίδι.
6: Άλλο σου λέω! Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει τη την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε, ακούτε Αλφα Radio 989. Τώρα που άκουγα για το σπότ για τη συναυλία της Άννας στη Βύση, δεν ξέρω μήπως ενοχλεί και η Βύση, μήπως κόβει τη θέα, ξέρω εγώ, για κάτι για την Ακρόπολη. Το ΟΑΚΑ, να τον γκρεμίσουμε και αυτό. Δεν ξέρω, έχει βγει κάποιος να παρέμβει. Φοβερή παρέμβαση. Συζητάμε τώρα 5 μέρες για τη σκηνή του Ρέμου. Έτσι, έχουμε καταλάβει το επίπεδο γελιότητας. Αν επηρεάζει τώρα, αν κόβει τη θέα στο άγαλμα. Τι ακούω, Παναγία και Χριστή. Τι βρίσκουν διάφοροι πατριδέμποροι εδώ και εκεί και παραπέρα τώρα για να κάνουν ιστορίες. Θα βγει ο Ρέμος, θα πει κανένα ποντιακό εκεί πέρα, γίνει τη Μουρλή με 30.000 κόσμο από κάτω και θα σου πω εγώ. Τελειώσουν όλες αυτές οι συζητήσεις εν μία νυχτή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε στην ελεύθερη τη τηλεφωνική γραμμή. Με συγχωρείτε για το Σαρδάμ. Τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε, πώς είστε?
9: Καλημέρα κύριε Βιονίδη, όλα καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να σας πω ότι η βασική κριτική που ακούγεται για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης είναι ότι είναι λίγα σε αρκετούς και ότι δεν εκπληρώθηκαν οι προσδοκίες που υπήρχαν, τουλάχιστον από την πλευρά της αγοράς των ελευθερών επαγγελματιών. Τι απαντάτε?
9: Το σίγουρο είναι ότι αν ήταν όλα σε λίγους, η κριτική θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Αυτό το οποίο κάναμε ουσιαστικά είναι με τα χρήματα που έχουμε διαθέσιμα, 600 εκατομμύρια για φέτος και άλλα 2,2 δισεκατομμύρια για του χρόνου, να ικανοποιήσουμε στο μέτρο του δυνατού μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Μεγάλης μερίδας των πολιτών, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες, περίμεναν πολλά από εμάς, όπως και ανταποκριθήκαμε. Προτού το κάνουμε και προτού ανακοινώσουμε αυτά τα μέτρα, κάναμε ένα γύρο επαφών, ένα γύρο συζητήσεων με όλους τους φορείς. Επαγγελματικούς, παραγωγικούς, συνταξιοδοτικούς. Ακούσαμε τα αιτήματά τους και ήρθαμε και ικανοποιήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι από αυτά. Για παράδειγμα, στο επιχειρήν, 4 πράγματα μας είχαν ζητήσει οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα νομικά πρόσωπα. Το πρώτο ήταν να αναμορφώσουμε τα τεκμήρια. Το δεύτερο ήταν να καταργήσουμε το τέλος επιτιδεύματος. Το τρίτο να μειώσουμε την προκαταβολή φόρου. Και το τέταρτο να βρούμε επιπλέον χρήματα για δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κάναμε και τα τέσσερα. Με έναν τρόπο, όχι άμεσο, συμφωνώ σε αυτό. Κάποια από αυτά τα μέτρα δεν είναι άμεσης ισχύως, είναι σταδιακής ισχύως μέσα στα επόμενα χρόνια. Είναι όμως μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν, θα ψηφιστούν, θα θεσμοθετηθούν και το κυριότερο, έχουν βρεθεί και τα χρήματα και θα βρίσκονται τα χρήματα σταδιακά, ούτως ώστε να αποπληρώνονται και να καταλήγουν στις τσέπες του πολίτη. Αυτή είναι η λογική και αρχιτεκτονική των μέτρων. Σκοπίμως θέλαμε στους περισσότερους να δώσουμε από κάτι για να μπορούν και αυτοί να νιώθουν ότι είναι κομμάτι της ανάπτυξης. Λαμβάνουν ένα μέρισμα από αυτή την ανάπτυξη και της οικονομικής προόδου που έχει έρθει στη χώρα αυτή. Και ως εκ τούτου αναμενόμενο ήταν να υπάρχει μια κριτική για το τι δεν καταφέραμε να ικανοποιήσουμε.
0: Πάντως εγώ βλέπω κριτική από παραγωγικούς φορείς που πρόσκειται και στη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα έβλεπα την κριτική του Προέδρου του ΕΒΕΑ, του κ. Μπρατάκου, ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό η μείωση προκαταβολής φόρου για τις επιχειρήσεις με τον τρόπο που γίνεται. Δεν ξέρω αν υπάρχει μια απάντηση για το κόστος αυτού του μέτρου σε ετήσια βάση.
9: Καλοπροαίρετη είναι κάθε κριτική, πόσο μάλλον όταν προέρχεται από θεσμικούς φορείς που και ο ρόλος τους είναι να ασκούν κριτική στην κυβέρνηση έτσι, και να γίνονται και παραγωγικοί όσον αφορά τη συνεισφορά τους στο δημόσιο διάλογο. Από εκεί και πέρα ωστόσο εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό, καθότι κάθε χρόνο που περνάει θα μειώνεται 5% η προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα, συν 5% σε ελεύθερες επαγγελματίες τον πρώτο χρόνο για να φτάσει στο 50%, και αυτό κάθε χρόνο θα αφήνει στις τσέπες των νομικών προσώπων και των ελευθέρων επαγγελματιών ένα ποσό που ξεπερνά τα 250 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που έφευγαν από τη ρευστότητα αυτών των επιχειρήσεων, τώρα θα παραμένουν στη ρευστότητα των επιχειρήσεων για επενδύσεις, για να κινηθούν, για να προσλάβουν περισσότερο προσωπικό. Δεν μπορούσαμε να μειώσουμε ραγδαία από τη μια μέρα στην άλλη κατά 30% την προκαταβολή φόρου στα νομικά πρόσωπα. Αυτό ήταν ένα δυσβάστακτο δημοσιονομικό κόστος. το οποίο δεν θα μπορούσε να το στηρίξει ο προϋπολογισμός μας το 2020.
0: Να σας πω πάντως, τώρα τι προσλήψη να κάνουν οι επιχειρήσεις όταν αυξάνεται τον κατώτατο μισθό με ό,τι αυτό σημαίνει για τις τριετίες κλπ. Και δεν ελαφραίνεται και το μη μισθολογικό κόστος.
9: Κοιτάξτε, ο κατώτατος μισθός πρέπει να αυξηθεί με την έννοια ότι υπάρχει διεύρυνση του πλούτου, γιατί αν αυξάνεται το ΑΕΠ, αυξάνεται και ο πλούτος ο οποίος παράγεται από τις επιχειρήσεις. Υπάρχει πρόοδος, υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και επίσης υπάρχουν και ανάγκες. Και οι ανάγκες των πολιτών δεν πρέπει να τις ξεχνάμε, πόσο μάλλον των χαμηλόμισθων. Mm. Επομένως, από 920 ευρώ πράγματι θα φτάσει στα 1000 ευρώ σε ορίζοντα 14 μήνου, 15 μήνου, πάντα σε συνεννόηση με την αγορά, πάντα έχοντας το σεβασμό απέναντι στη διαδικασία της συνεννόησης μεταξύ παραγωγικών φορέων, εργοδοτικών και φορέων των εργαζομένων, αλλά είναι μια ανάγκη η οποία πρέπει να ικανοποιηθεί. Εμείς προσπαθούμε με άλλους τρόπους να στηρίξουμε το επιχειρήν, το είπαμε ποιους τρόπους, οι οποίοι είναι σημαντικοί τρόποι για να μπορέσουν να εξοικονομηθούν και χρήματα για να καλυφθεί το αυξημένο κόστος των μισθών.
0: Ναι, πάντως, με συγχωρείτε, όταν ανεβάζεις τον κατώτατο μισθό 80 ευρώ μάλλον, συγγνώμη, μέσα σε περίπου έναν χρόνο, από 1η-1η-28, αυτό προσθέτει και μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος σε επιχειρήσεις, οι οποίες κάνουν συγκεκριμένο τζίρο, δεν είναι de facto θα κάνουν μεγαλύτερο τζίρο. Όταν όμως εσείς παίρνετε μέτρα που τους βελτιώνουν με την ρευστότητα, όμως δεν βοηθούν να μειωθούν και τα βάρη τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν και τους προσθέτεται και άλλο βάρος στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, καταλαβαίνετε ότι ειδικά κάποιοι μικροί και μεσαίοι μπορεί και να μην βγαίνουν.
9: Κοιτάξτε, το τέλος επιτιδεύματος καταργείται στο 80% της επικράτειας από φέτος και δεν πρόκειται αυτές οι επιχειρήσεις να πληρώσουν.
0: Ποιο 80% αφού δεν είναι στην Αττική?
9: Της επικράτειας είπα, ναι, σωστά.
0: Της επικράτειας, όχι του πληθυσμού.
9: Σταδιακά και στο υπόλοιπο 20% της επικράτειας, όπου συμφωνώ, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι είναι και στην Αττική, θα μειωθεί στο 50% από του χρόνου και στο 100% σε 2 χρόνια από τώρα. Η μείωση των τεκμηρίων έχουν άμεση ισχύ και τα τεκμήρια τα πληρώνουν και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι απασχολούν προσωπικό. Και εκεί λοιπόν εξαλείφουμε την βασική τους ρήτρα, που ήταν η βασική τους συνιστόσα μάλλον, που ήταν η προσάυξη του τεκμηρίου λόγω του αυξημένου του στήρου, αν είναι πάνω από το μέσο όρο του ΤΑΔ, όπως και καταργούμε και άλλη μια προσάυξηση επίσης πολύ μεγάλη για αυτούς, που έχει να κάνει με τον αριθμό των υπαλλήλων τους, με αποτέλεσμα ο φόρος τους να μειώνεται σε πολλές φορές και στο μισό. Ένας που πλήρωνε 3.000 ευρώ τεκμήριο, εξαλείφοντας αυτές τις δύο συνιστώσεις, πέφτει κοντά στα 1.600 ευρώ πλέον φόρο. Είναι χρήματα που μένουν στην τσέπη του για να καλύψει και το αυξημένο κόστος το μισθοδοτικό που ενδεχομένως να έχει.
0: Ναι, τώρα μιας και λέμε για το τεκμήριο, πάντως και γι' αυτό υπάρχουν διάφορα παράπονα, διότι είναι πολλοί που λένε ότι ακόμα και όταν έχουμε ζημιές εσείς μας βάζετε το τεκμήριο, και επίσης όταν κάποιος είναι έμπειρος το τεκμήριο ανεβαίνει πάρα πολύ λόγω των προσαυξήσεων, λόγω της εμπειρίας, σύν ότι άμα ανέβει ο κατώτατος μισθός θα ανέβει κατάτι και το τεκμήριο.
9: Κοιτάξτε, κάναμε το καλύτερο δυνατό με βάση τα χρήματα που είχαμε στη διάθεσή μας. Από τις 750.000 ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοί που υπάγονται στα τεκμήρια είναι κοντά στις 400 με 420.000. Από αυτές τις 420.000, περίπου 170.000, ουσιαστικά θα δουν μια πάρα πολύ σημαντική μείωση του τεκμηρίου που πληρώνουν. Μακάρι να είχαμε περισσότερα χρήματα στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε να κάνουμε περαιτέρω βελτιώσεις στο κομμάτι τεκμαρτού. Μειώσαμε επίσης κατά 50% το τεκμαρτό σε μικρούς οικισμούς έως 2.000 κατοίκους στην περιφέρεια. Είναι και αυτό νομίζω κάτι σημαντικό και ένα δείγμα ότι πιστεύουμε στην περιφέρεια και θέλουμε να στηρίξουμε την περιφέρεια. Δεν υπάρχουν όμως απεριόριστα χρήματα για να ικανοποιηθούν με το καλημέρα όλες οι ανάγκες που υπάρχουν εκεί έξω. Υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι τέλος του 27 και καταφέραμε, πιστεύω, η δικιά μου η άποψη είναι και ελπίζω να προσπαθήσω να πείσω τον κόσμο, ότι καταφέραμε το καλύτερο δυνατό μείγμα όσον αφορά τα χρήματα που δίνουμε σε όλους εκεί έξω τους πολίτες που περιμένουν. Περιμένει και ο αγρότης, περιμένει και ο τρίτεκνος, περιμένει και ο συνταξιούχος να πάρει χρήματα, έτσι.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Με μια γραμμή μπορείτε να μας εξηγήσετε τη ρύθμιση για τα ταξί, γιατί δεν το έχω καταλάβει απόλυτα τι ισχύει αυτό με το τεκμήριο.
9: Ναι, βεβαίως. Όσον αφορά τα ταξί, είναι δύο παρεμβάσεις. Υπάρχουν ποσοστά συνειδιοκτησία στα ταξί, ναι, όπου πλήρωναν και οι δύο το ίδιο τεκμήριο. Τώρα επιμερίζεται με βάση το ποσοστό συνειδιοκτησία. 50% συνειδιοκτησία, 50% το τεκμήριο πέφτει. Και επίσης υπάρχουν και πολλές άδειες ταξί που είναι έχουν μεταβιβαστεί στα παιδιά ενδεχομένως θανόντων ιδιοκτητών. Εκεί πλήρωναν τα παιδιά τεκμήριο. Και αυτό εξαλείφεται στην ουσία. Και έτσι διευκολύνουμε πολύ τους οδηγούς ταξί, πάει για αιτήματά τους και δίκαια κατά τη γνώμη μου.
0: Συγγνώμη, να το τελευταίο να το καταλάβω. Μεταβιβάστηκε μια άδεια από έναν άνθρωπο που πέθανε στο παιδί του, τέλος πάντων. Το παιδί, φαντάζομαι, συνεχίζει να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα. Αυτό το παιδί δεν
9: είναι ανήλικο. Είναι ανήλικο.
0: Στα ανήλικα παιδιά, συγγνώμη.
9: Στα ανήλικα παιδιά, σωστά.
0: Ναι.
9: Μόλις ενηλικιωθούν. Τότε κανονικά θα πληρώνουν και αυτό.
0: Προφανώς. Ναι. Ναι, γιατί τότε το τεκμήριο έμενε να το πληρώνει, ξέρω εγώ, ο πατέρας ή η μητέρα που έμενε πίσω, ας πούμε. Μάλιστα.
9: Okay.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσάπαλε, για τις διευκρινήσεις. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω, συγγνώμη, γιατί μου έρχεται τώρα. Λέει, γιατί εξαιρέθηκαν οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών από το επίδομα?
9: Καταρχάς, το 85% των συνταξιούχων θα πάρει το επίδομα. 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα το λάβουν, ανασφάλιστοι περίληκες, ναι. Συνταξιούχοι χειρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου, ναι. Όπως και συνταξιούχοι αναπηρίας ασχέτως ηλικιακού ορίου. Υπάρχει ένας αριθμός συνταξιούχων κάτω των 65 που δεν το λαμβάνει πράγματι. Μεγάλο κομμάτι ωστόσο εξ αυτών είναι εργαζόμενοι συνταξιούχοι και επομένως έχουν ένα παράλληλο εισόδημα.
0: Ναι.
9: Επίσης.
0: Μήπως να δείτε όμως όσους είναι εκεί μετά τα 62 και μέχρι τα 65 που έχουν φύγει με 40 χρόνια οι άνθρωποι και δεν ασκούν επάγγελμα.
9: Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και με βάση και τα δημοσιονομικά όρια που είχαμε δεν μπορούσαμε σε αυτή τη φάση να το ικανοποιήσουμε. Βλέπετε όμως ότι χρόνο με το χρόνο η συγκεκριμένη πρόβλεψη και η συγκεκριμένη παροχή γίνεται ολοένα και καλύτερη. Εδώ είμαστε, εφόσον τα οικονομικά δεδομένα μας το επιτρέψουν, σε βάθος χρόνου να δούμε και αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε εκπρόσωπε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
9: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μας έδωσε κάποιες διευκρινήσεις για τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι η εβδομάδα της εξειδίκευσης, της κατανόησης. Προσπαθούν και αυτοί να τα κάνουν τάλιρα και εμείς να τα εμπεδώσουμε. Σύντομο διάλειμμα, επιστρέφω.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Επιστρέφουμε, είναι 12 παρά 25 κυρίες και κύριοι. Τώρα έχω διάφορες παρατηρήσεις για όσα είπε ο Όμηρος ο Τσάπαλος. Καλά, ο Δημήτρης λέει να γίνει πορεία στη Θεσσαλονίκη για το ότι στη σκηνή του Ρέμου το άλογο κοιτάει αριστερά και όχι δεξιά. Το άλογο προϋπήρχε πάντως. Στη σκηνή του Ρέμου δεν υπήρχε. Τι να κάνουμε, αλλάξει φορά το άλογο. Τώρα εδώ ο φίλος 877 μου λέει ότι μια χαρά βγαίνουν οι επιχειρήσεις, απλά έχουν μάθει να μην πληρώνουν τον εργάτη. Αυτά είναι τώρα αφορισμοί που για μένα είναι εντελώς αδιάφοροι. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό το πράγμα. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει πολλά ζόρια. Όσοι είναι στην αγορά το ξέρουν, δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις ο Α ή ξέρω εγώ το Star, μεγάλες επιχειρήσεις 400 και 500 εργαζομένων. Ούτε είναι οι συστημικές τράπεζες, ούτε τα διελιστήρια, ούτε οι μεγάλες κατασκευαστικές, ούτε οι μεγάλες πολυεθνικές. Το μαγαζί του κυρίου Τάσου που έχει δύο εργαζομένους, έναν πρωινή βάρδια και έναν βάρδια απογευματινή, δεν είναι ότι βγαίνει αέρα. Λοιπόν, οπότε όταν του άλλου του προσθέτεις ένα χιλιάρικο μισθολογικό και 500 κάτι ευρώ το χρόνο μη μισθολογικό κόστος στον εργαζόμενο, γιατί άμα έχει δύο εργαζόμενους 3 χιλιάρικα για πλάκα μες στον χρόνο, τον ρωτάς αυτόν αν βγάζει 3 χιλιάρικα παραπάνω μες στον χρόνο για να μπορέσει να υποστηρίξει την αναγκαία αύξηση την οποία κάνει το κράτος. Μισό. Εγώ δεν λέω τους μισθούς. Οι μισθοί είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης και βεβαίως πάντα πρέπει να εκτιμώνται συναρτήσει και της αγοραστικής δύναμης. Ο μισθός ως μέγεθος εμένα δεν μου λέει τίποτα αν αυτός δεν μεταφράζεται σε κάτι. Μπορεί να παίρνεις 1,5 χιλιάρικο μισθό. Να σας πω κάτι. 2 χιλιάρικα μισθός. Δεν είναι καλό, καλά λεφτά είναι 2.000. Άμα παίρνει 2.000 μισθό, είναι μισθό αξιοπρεπή μισθό. Για πηγαίνετε να ζήσετε στο Λονδίνο, για πηγαίνετε να ζήσετε στο Παρίσι, για πηγαίνετε να ζήσετε στη Νέα Υόρκη με 2.000. Θέλω να πω ότι ο μισθό είναι πάντα ένα μέγεθο σχετικό με τα μεγέθη τη αγορά. Από μόνο του το νούμερο δεν λέει πάρα πολλά. Και εδώ το 1.000 που θα φτάσει ο μισθό κάποια στιγμή θα είναι μεικτά. Είναι μεικτό το ποσό, καθαρά τώρα ανάλογα και με τις ηλικίες, γιατί οι νεότεροι έχουν πιο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, τα καθαρά πάντως είναι εκεί γύρω στα 850 ευρώ, για να μην έχουμε καμιά ψευδέστηση για το τι παίζει. Τώρα εδώ ο Μιχάλης κάνει κριτική ότι δεν σκέφτηκαν διάφορα. Τώρα να κατεβάσουν τα νίκια, το κράτος δεν μπορεί να κατεβάσει τα νίκια. Μου λέει ο φίλος εδώ με την κατάργηση της εισφοράς 6% για περίθαλψη επικουρικές τι γίνεται. Είχαν πει ότι θα καταργηθεί γιατί είναι εντελώς παράλογη αφού δεν έχει ανταποδοτικότητα. Μου λέει ο Στέλιος Φωτόπουλος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, για διάφορα ζητήματα τα οποία θίγονται. Μου λέει ρωτήστε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούσαν να πληρώσουν τιμολόγια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, αν κράτησε 20 μέρες και όταν άνοιξε σιγά σιγά και άρχισε να πληρώνουν από εκεί που η προμήθεια της τράπεζας ήταν 1 ευρώ ανατιμολόγιο, πήγε στα 50 ευρώ. Σωστά είναι τώρα. Όσο για τις διορθώσεις για τα ταξί, λέει ότι είναι αυτονόητα πράγματα τα οποία τα λέγανε πριν από 3 χρόνια στη συζήτηση για το νομοσχέδιο. Εδώ καταλαβαίνω ότι έγινε μια προσπάθεια να διορθωθούν διάφορες πρόνοιες του νομοσχεδίου που αφορούσαν τους οδηγούς των ταξί, γιατί τα κάναν τα ταξί εκλογικά κέντρα κατά της Νέας Δημοκρατίας, οπότε σου λέει τώρα δεν μπορεί να πέφτει στερεοφωνικό βρυσίδι, αντιλαμβάνεστε. Εκλογές έρχονται. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Περικλή Βρετό, καλημέρα στον κύριο Νίκο Ιφαντίδη. Είναι αυτή η ομάδα των συνταξιούχων κάτω των 65, εκεί μεταξύ 61, 62 και 65, οι οποίοι είναι στο μετέχμιο, οι οποίοι τώρα διαμαρτύρονται. Η μαύρη αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τους έχεις όλους ικανοποιημένους όταν θες να δώσεις από κάτι σε πάρα πολλούς. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Με ρωτάει η κυρία Νίκη αν το βοήθημα των 400 ευρώ για τους άνω των 65 είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, δεν είναι με εισοδηματικά κριτήρια. Στην πραγματικότητα το παίρνουν άπαντες άνω των 65. Είναι μεικτά 466 που είναι η εθνική σύνταξη. 4 εκατοστάρικα καθαρά. Αυτά θα είναι τα πρώτα που θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν τον Νοέμβριο, όπως και το επίδομα στους ενοικιαστές. Αυτή η επιστροφή του ενός ενοικίου. Δεν έχω δει τα στοιχεία. Θα τα δω, φαντάζομαι, όσο πάμε λίγο πιο κοντά στις ημέρες εκείνες, γιατί πέρσι πολλοί ενοικιαστές την πάτησαν από την εξής πρακτική. Γράφανε στο μίσθωμα κάτι αστείο και πώς το λένε, παίρνανε αστεία λεφτά και δίνανε τα άλλα μαύρα. Δηλαδή πλήρωνε ο άλλος 8 κατοστάρικα στον νίκη, έγραφε το συμβόλαιο 3,50 και έδινε τα άλλα 4,50 μαύρα. Οπότε εισέπραξε μετά 3,50 και έκλαιγε, γιατί πήρα εγώ 350, δώσ' μου κάτι καλύτερο αδερφέ, μην τα δίνεις μαύρα. Μια απάντηση. Βέβαια, πλέον, για να αναγνωρίζονται τα ενοίκια, καταβάλλονται όλα ηλεκτρονικά. Αλλά το ερώτημα είναι τι βάζεις στο συμβόλαιο. Τώρα, αν κάτσεις και τους ψάξεις, ένα διαμέρισμα να το δίνεις, ξέρω, ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών. Δεν λέω τώρα σε καμιά καλή περιοχή, σε καμιά εννοώ upper class περιοχή, σε μια μεσοαστική περιοχή. Να πούμε ένα διαμέρισμα 350 ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών, ξέρω εγώ, στους Αμπελοκήπους. Μια κεντρική οικιστική περιοχή. Στου Ζωγράφου, στο Βύρονα. Να το δίνεις 350 ευρώ, δεν υπάρχει, δεν είναι τιμή αγοράς αυτό. Μεταξύ, τα είπα και χτες για τα τεκμήρια. Μεταξύ κλεφτών ειλικρίνεια, όχι μεταξύ κατεργαραίων. Πώς είχε, έλεγε, έχει μια πολύ ωραία ατάκα η Ντένι Μαρκορά στο απαγορευμένο επεισόδιο των δύο ξένων που δεν το παίζουν, δεν το παίζει το Μέγκα γιατί έχει τόσα πολλά βρυσίδια που πρέπει να βάλει μπιπ μπιπ μπιπ, δεν γίνεται, που λέει, ανακαλύπτει ότι τα παιδιά που έχει κάνει η Μαρίνα Κουντουράτου δεν είναι με τον Νέαντα το Μανθόπουλο το Μακαρίτη, είναι με τον Μαρκορά, και της λέει είσαι μπιπ, γιατί αρνείσαι να ακούσεις το βιβλικό ορισμό του επαγγελματός σου. Ωραία, είστε κλέφτες, γιατί αρνείστε να ακούσετε την πραγματικότητα. Άμεσα σας λένε φοροφυγά, είστε κλέφτες. Μεταξύ λοιπόν κλεφτών, λέει ψήφισε Αλή Μπαμπά, έχει μόνο 40 κλέφτες. Ναι, αλλά ψηφίζουν και κλέφτες. Τρελαθούμε τώρα εντελώς. Ο αναμάρτητος πρώτος στο λίθο βαλέτος αυτή την κοινωνία. Άξι, για να είμαστε συνεννοημένοι, γιατί όλοι βγαίνουν για τα τεκμήρια και ουρλιάζουν, αλλά μετά βγαίνουν τα κλαδικά στοιχεία και βλέπεις ότι όλοι δηλώνουν 300 ευρώ κέρδος το μήνα. Πώς ζεις? Πώς ζεις όταν δεν είμαστε σε ένα φορολογικό καθεστώς εκπιπτωμένων εξόδων που συνδέονται με τη διαβίωση? Υπάρχουν εκπιπτώμενα έξοδα που συνδέονται με τη δραστηριότητα. Έχω ένα εταιρικό αυτοκίνητο. Εκπίπτουν τα έξοδα του αυτοκίνητου. Οι βενζίνες, τα λάστιχα, τα σέρβις, η Αττική Οδός, τα διόδια, αυτά εκπίπτουν. Δεν εκπίπτει το να πάω σούπερ μάρκετ. Εκτός τώρα αν έχεις κάνει καμιά μόντα και έχεις δηλώσει το σπίτι σου, έδρα επιχείρησης και μπορείς να περάσεις λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Όλα αυτά είναι λίγο καλλιτεχνικά. Γενικά μιλάω τώρα, έτσι, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους περί τίνος πρόκειται. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι μαζί μας είναι η Telecom με το Box, κυρίες και κύριοι. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία. Για να βγαίνετε πάντα κερδισμένοι, είναι το Box. Λοιπόν. Ναι, αυτό μου λέει ο Βίρονας, ότι από τον Οκτώβριο ισχύει υποχρεωτική ηλεκτρονική καταβολή των ενοικίων. Απολύτως. Απολύτως. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ναι. Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, Είναι Κρικρί ή Φορντ Ρέιντζερ?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Και ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 10. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην συντροφιά σας. Μαζί πάμε, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τις 12. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως στην αλέκτρια της τηλεφωνικής γραμμής, στην αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Καλημέρα, κύριε Παπαδοπούλου, πώς είστε?
11: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη. Μια χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, αύριο, και
0: αύριο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα στις 5 το απόγευμα, αν έχω καταλάβει σωστά.
11: Ακριβώς.
0: Θέλατε να την κάνετε νωρίτερα, αλλά είναι κλειστή η ιδέα από ό,τι πληροφορήθηκα, οπότε δεν θα μπορούσε να κάνει βόλτα στα περίπτερα ο πρόεδρος. Τώρα, να σας πω τη μαύρη, μια αίσθηση να σας μεταφέρω. Ό,τι και αν είπε ο κύριος Τσίπρας σε επίπεδο εξαγγελίας στην Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα, χάθηκε μέσα σε αυτή τη συζήτηση για το περιουσολόγιο, για τα κοσμήματα στις θηρίδες, για την παγκόσμια βάση δεδομένων. Αυτά τι είναι, παιδικές ασθένειες ή είναι επικοινωνιακές αστοχίες οι οποίες θα σας κοστίσουν?
11: Αυτά, κύριε Ευγενίδη, νομίζω ότι προέρχονται ακριβώς από την πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, η οποία βασίζεται πολύ στην προπαγάνδα. Και αυτό γιατί πράγματι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας σχετικά με το πώς η Ελλάδα ονειρεύεται και οραματίζεται την Ελλάδα για τα επόμενα 4 χρόνια, αλλά και σε ένα βάθος δεκαετίας, ήταν πραγματικά, έρχονται σε απόλυτη αντιπαράθεση στη σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι οποίες και ελάχιστες ήταν, απολύτως αποσπασματικές, και βλέπουμε ότι και η πλειοψηφία των επαγγελματικών φορέων, των εργατικών ενώσεων και ούτω καθεξής, οι μεγάλες κοινωνικές ομάδες εκφράζουν τη μεγάλη τους δυσαρέσκεια. Η πραγματικότητα ποια είναι, αν μπορώ έτσι πολύ συνοπτικά να το μεταφέρω, είναι ότι η πατριωτική εισφορά, που είναι ένα μέτρο που σχεδιάζεται σε ένα πλαίσιο διεθνούς συζήτησης για το πώς θα φορολογηθεί ο πολύ μεγάλος πλούτος, και εμείς φέρνουμε αυτή τη συζήτηση στην ελληνική κατάσταση και σχεδιάζουμε αυτό το μέτρο, δεν συμπεριλαμβάνεται στο δημοσιονομικό μας πρόγραμμα. Αντιθέτως, το δημοσιονομικό μας πρόγραμμα, το οποίο είναι απολύτως κοστολογημένο στα 7,5 δις ευρώ, περιλαμβάνει μια πληθώρα κοινωνικών παρεμβάσεων που θα ανακοφίσουν τις μεγάλες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι η εκπαιδευτική, με την αύξηση των μισθών τους, όπως είναι οι ιατροί με την αύξηση των 500 ευρώ, όπως είναι οι συνταξιούχοι με τη μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, αλλά και με ένα ενιαίο σχέδιο για τη φροντίδα στο σπίτι, για τους ανθρώπους, για 140.000 συμπολίτες μας συνταξιούχους, με Αλτσχάιρμερ και άνοια. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχουν γίνει κάποιες κέρυες παρεμβάσεις ή για τους εποχικούς πυροσβέστες, αν θέλετε. Έχουν γίνει κάποιες πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που νομίζω ότι ακριβώς για να μην αναδειχθούν αυτές. Με συγχωρείτε, ακούω τη φωνή μου.
0: Ναι,
11: δυσκολεύομαι λίγο.
0: Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το διορθώσουμε αυτό το πράγμα, ή είναι η ποιότητα της κλήσης? Για συνεχίστε λίγο, αλλιώς θα δοκιμάσουμε να το κλείσουμε για να ξανακαλέσουμε.
11: Νομίζω λοιπόν ακριβώς για να μην κάνουμε συζήτηση στα μεγάλα προβλήματα του σήμερα και στο κόστος ζωής, για το οποίο ουδέν εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό στην πραγματικότητα.
0: Εντάξει, όχι, δεν εξαγγέλθηκε το κόστος ζωής. Απλά μπορεί κάποιος να κάνει μια κριτική ότι αυτά δεν είναι επαρκή μέτρα από μόνο τους. Τώρα ότι δεν εξαγγέλθηκε, εξαγγέλθηκε.
11: Ποια είναι η δομική αλλαγή όμως, πρέπει να δούμε, κύριε Ευγενίδη, η οποία θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια.
0: Ναι.
11: Και σε αυτό το επίπεδο της καθημερινής. Αυτό είναι το μείζον.
0: Εσείς είπατε, ας πούμε, μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
11: Έχουμε τη μείωση του ΦΠΑ στο 6%, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το ζυμαρικά, όπως είναι τα βρεφικά είδη και τα είδη προσωπικής υγιεινής που αφορούν και τις γυναίκες σε μεγάλο βαθμό. Αλλά ταυτόχρονα δεν αρκεί μόνο η μείωση, αρκεί και ο έλεγχος. Γι' αυτό και προτείνουμε το ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας.
0: Να ρωτήσω κάτι που δεν το έχω καταλάβει.
11: Και ανώτατο περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο.
0: Το ανώτατο περιθώριο κέρδους, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, η αγορά δεν το θέλει, όπως αντέδρασε πολύ έντονα στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στη Λιανική, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι άλλου είδους αξιολόγηση. Αυτό το ψηφιακό παρατηρητήριο που περιγράφεται, τι διαφορά έχει με τους σημερινούς μηχανισμούς ελέγχου που έχει η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή?
11: Με αυτή τη στιγμή το παρατηρητήριο τι κάνει? Στην πραγματική, το καλάθι μου, αν θέλετε, καταγράφει τις τιμές στο σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, όχι, δεν μιλάω για τον η καταναλωτή που βλέπω εγώ τι τιμή έχει το μακαρόνι σε 5 σούπερ μάρκετ. Έχει εργαλεία εσωτερικά παρακολούθησης η ανεξάρτητη αρχή του καταναλωτή, η οποία παρακολουθεί τα διάφορα στάδια της αλυσίδας εμπορευματικής. Τι διαφορά έχει αυτό που λέτε εσείς?
11: Δεν παρακολουθεί, όχι, με συγχωρείτε, δεν παρακολουθεί τα διάφορα στάδια.
0: Πώς δεν παρακολουθεί?
11: Ελέγχει τις τιμές στο ράφι.
0: Όχι, δεν ελέγχει μόνο τις τιμές στο ράφι. Ελέγχει και τους εσωτερικούς μηχανισμούς.
11: Τους εσωτερικούς μηχανισμούς με ποιον τρόπο μπορεί να
0: παρέμβει? Με τα τιμολόγια τα οποία...
11: Μα όταν υπάρχει στην αλυσίδα την παραγωγική, αν θέλετε, και στη συνέχεια μέσω των μεσταζόντων και τα λοιπά, οι ενδομηλικές, με συγχωρείτε, συναλλαγές που για παράδειγμα πραγματοποιούνται στα σούπερ μάρκετ, ποιος είναι εκείνος ο κανόνας, η παραβίαση του οποίου επιβάλλει την κύρωση?
0: Σε εσάς ποιος θα είναι ο κανόνας που επιβάλλει την κύρωση?
11: Ακριβώς το να υπάρχει περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο αυτής της αλυσίδας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος κανόνας, η παραβίαση του οποίου να επιφέρει την κύρωση. Οι έλεγχοι γίνονται σε ό,τι αφορά το ράφι. Και μάλιστα έχει καταργηθεί και η πρόσφατη που είχε υπάρξει μια ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους. Έπαυσε αυτή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο.
11: Είμαστε στις συμφωνίες των κυρίων αυτή τη στιγμή.
0: Έπαυσε η ρύθμιση για το περιθώριο κέρδους, γιατί ακριβώς οι αλυσίδες και οι προμηθευτές προσχώρησαν σε αυτή τη συμφωνία που περιγράφεται, με τις μειώσεις τιμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου. Θέλω να ρωτήσω
11: μου. Το απολύτως παράδοξο όμως, να το πούμε αυτό, είναι ότι αφενός μεν δεν υπάρχει καμία παρέμβαση εκ μέρους του κράτους, εναπόκειται στην καλή διάθεση εντός εισαγωγικών των ενδιαφερομένων, αλλά αυτό που καταγράφηκε, και πρέπει να το πούμε και υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα, είναι ότι αυξήθηκαν υπέρμετρα οι τιμές προτού υπάρξει εφαρμογή από 1η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, αυτό είναι μια κριτική που έχει κάνει και το ΙΝΚΑ. Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα για το δικό σου πρόγραμμα και για αυτή την ιστορία με την πατριωτική εισφορά κλπ. Αυτή η πατριωτική εισφορά, μπορεί να μας πει κάποιος υπεύθυνα από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή.
11: Αυτό που προβλέπετε στο πρόγραμμά μας είναι ότι θα απαιτηθούν κάποια στάδια που αφορούν και την εφαρμογή του περιουσιολογίου. Γιατί το περιουσιολόγιο, παρότι είναι ψηφισμένο, δεν έχουν υπάρξει κάποιοι εκτελεστικοί νόμοι που απαιτείται περαιτέρω και για τεχνικές προδιαγραφές, αν θέλετε, για την πλήρη εφαρμογή.
0: Άρα πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο πρώτα απ' όλα.
11: Πρέπει να στηθεί το περιουσιολόγιο. Εμείς υπολογίζουμε ότι θα χρειαστεί περίπου από 12 έως 18 μήνες για την εφαρμογή του περιουσιολογίου και εντεύθυν της πατριωτικής εισφοράς.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Παπαδοπούλου, γιατί είστε άνθρωπος αγοράς, είστε δικηγόρος και πορεύεστε στο ελεύθερο επάγγελμα καιρό. Ένας άνθρωπος που είναι πλούσιος και είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ακούει ότι θα βγει μια κυβέρνηση η οποία θα του πάρει και τα σόβρακα όταν έρθει. Θα τον βάλει, τον φορολογεί, θα του βάλει πατριωτική εισφορά κλπ. Γιατί δεν θα πάει να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου ή Βουλγαρίας? Θα το απαγορεύσετε?
11: Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Διαφωνώ με την τοποθέτηση ότι θα του πάρει και τα σόβρακα, με τη γορή.
0: Εντάξει, οκ. Θα του βάλετε έναν έξτρα φόρο επί τη ύπαρξη της περιουσίας του.
11: Δεν θα είναι έξτρα, να το πούμε αυτό. Γι' αυτό και μιλάμε και για συμψηφισμούς που θα γίνουν. Δεν θα υπάρχει διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας.
0: Δηλαδή δεν θα βάζετε ένφια στο ακίνητο?
11: Όχι ακριβώς, όχι βέβαια. Η διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας οπωσδήποτε δεν θα υπάρξει. Αυτό είναι σαφές. Από εκεί και πέρα όμως μιλάμε για 1% επί περιουσιών, οι οποίες επιτρέψτε να σας πω ότι είναι πολύ μεγάλες, γι' αυτό μιλάμε και για τον πλούτο και αυτή είναι μια διεθνή συζήτηση όπως σας είπα και πριν. Αναφέρεται σε ανθρώπους που η κινητή και η ακίνητη περιουσία τους είναι πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Δεν νομίζω ότι αυτό το 1%, το οποίο μάλιστα θα είναι και συμψηφισμένο αν θέλετε με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ότι θα είναι αυτό που θα καταστήσει αυτούς τους ανθρώπους ευάλωτους εντός εισαγωγικά. Είναι μια διαδικασία επιστροφής στην κοινωνία, κοινωνικής δικαιοσύνης θα θέλετε.
0: Αλλά πόσα έσοδα θα αποδώσει αυτό το πράγμα για να μπορέσετε να χρηματοδοτήσετε το υπόλοιπο σας πρόγραμμα?
11: Θα υπάρξει σχετική μελέτη και για το αφενός για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση αυτής της περιουσίας. Έτσι. Δεν μπορούμε να λέμε αυτή τη στιγμή ούτε πόσοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι, αυτό το 1%, ούτε φυσικά για το πόσο θα επιστραφεί. Αυτά θα υπάρξουν στη συνέχεια οι σχετικές μελέτες.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του κυρίου Τσίπρα αύριο στη συνέντευξη τύπου. Τύπου, με συγχωρείτε, ενδιαφέρον θα έχει και για τα γενικότερα πολιτικά, αλλά αυτά θα συζητήσουμε αφού τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παπαδοπούλου, για τη συζήτηση.
11: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείσαμε. Ραντεβού μία η ώρα, μία παρακαλώ, στο δελτίο ειδήσεων του Star σε επεκτεταμένη διάρκεια και τα αρέστα. Εδώ η Άννα Μαρία Παπακωνσταντίνου, κυρίες και κύριοι. Τι είναι αυτό, συγγνώμη. Πες μου άλλη μία, σε παρακαλώ.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Η ώρα είναι 12.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε στην Αττική Οδό μετά την έξοδο φυλής στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα έχει διακοπεί. Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται από περιφερειακή Εγάλεο έως κόμβο Δημοκρατίας. Ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διαπαραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις τους συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη έρευνες των αρχών για τις εκρήξεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα ξημερώματα σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα. Το ενδεχόμενο η εντολή για τις επιθέσεις να δόθηκε μέσα από τις φυλακές προκειμένου να εκβιαστούν οι καταστηματάρχες ερευνούν τα στελέχη του ελληνικού FBI. Η πρώτη επίθεση καταγράφηκε στην οδό Αχαρνών, όπου άγνωστος έσπασε την τζαμπαρία του καταστήματος με καπάκι από φρεάτιο και στη συνέχεια πέταξε

0: Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια συγκυρία, κατά την οποία οι περιφερειακές εξελίξεις καθιστούν τον συντονισμό των τριών χωρών ακόμη πιο σημαντικό. Σεισμός μεγέθους 4,4 ρίχτερ σημειώθηκε 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού στις 10:46 το πρωί. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20,7 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε Αιτωλικό, Μεσολόγγια, Αγρίνιο και άλλες περιοχές της Αιτωλοκαρνανίας. Απολογούνται σήμερα για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αφγανός. Σε βάρος του ζευγαριού ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη θανατηφόρα έκθεση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Μάχη με τις φλόγες δίνουν για ένα τη ημέρα οι πυροσβέστες στην πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Στο μεταξιόριο υιοθετήθηκε μέσα σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Αετό Καρίστου. Στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Auguste Renoir στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν, αφήνοντας ωστόσο στον δρόμο το ένα από τα κλεμμένα έργα. Επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία αλλά και εναντίον των εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι Χούθη σε αντίπεινα στις σαουδαραβικές επιδρομές. Οι επιθέσεις των Χούθη προκάλεσαν τον τραυματισμό 70 ανθρώπων καθώς και προσωρινή διακοπή λειτουργίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο ο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Βαγγέλης Περής.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχειάρα.
2: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
2: Ρε, κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε, φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Οι ηλιοφάνε περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρου στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρου στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα, γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθιος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρου στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
9: Επιτέλους έχουμε μια καλή είδηση. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγηλε τη δημιουργία διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ και μάλιστα παρουσίασε τις στολές. Αποτελούν προϊόν της ενδυματολογικής κουλτούρας του Προέδρου των ΗΠΑ, δηλαδή είναι κάτι ανάμεσα σε Ναζί και Star Wars. Κυβερνήτης της διαστημικής δύναμης θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ. Μάλιστα ανέβασε φωτογραφία, AI φωτογραφία, όπου πιλοτάρει διαστημόπλοιο, ενώ πίσω του γίνονται πυρηνικές εκρήξεις. Εκρηκτική θα είναι και η σημερινή επικαιρότητα, θα την καλύψει ως προς τον ήχο δηλαδή, ο Θάνος Μπουπάς. Τα ηχητικά τα έχει φέρει ένα προς ένα προσεγμένα, καλοφτιαγμένα η Χριστίνα Μούγιου. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο. Ταυτόχρονα γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει το σύνολο της εκπομπής. Και να ευχηθούμε καλή σεζόν στις τηλεοπτικές εκπομπές που χθες έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση. Ανάμεσά τους και το ιστορικό καλημέρα.

0: Ελλάδα που φέτος άλλαξε και έβαλε τους παρουσιαστές αλλιώς. Καλώς ήρθατε, αγόρια.
1: Καλή μας αρχή.
2: Να είμαστε καλά.
3: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Ελλάδα.
1: Είναι Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα Ελλάδα. Καλώς σας βρίσκουμε στον Αντένα, στην πιο ιστορική εκπομπή της πρωινής ενημέρωσης. Στην εκπομπή που έκτισε, υπέγραψε και άφησε ως μεγάλη παρακαταθήκη ο Γιώργος Παπαδάκης.
3: Να ξέρετε ότι την ευθύνη την νιώθουμε βαριά. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ακούμε, για να σας προσέχουμε, για να σας υπηρετούμε.
1: Και να χτίσουμε μια ειλικρινή σχέση με συμφωνίες και διαφωνίες. Το δεύτερο είναι από τα πιο σημαντικά, γιατί από αυτό βγαίνει το καλό από τις διαφωνίες. Αλλά με διαφωνίες που θα έχουν περιεχόμενο, θα τεκμηριώνονται και δεν θα έχουν τοξικότητα.
3: Την κριτική σας την επιδιώκουμε, την αναζητούμε. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι με την πάροδο του χρόνου. Αλλά την κριτική με βάση αυτά που κάνουμε. Γιατί ακούσαμε και κριτική πριν ακόμα ξεκινήσουμε. Περιμένετε, βρε παιδιά, να μας δείτε. Και μετά κρίνετε μας όσο αυστηρά θέλετε.
1: Το εθνικό μας χόμπι, ο διχασμός.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παρατηρήσεις. Ποιος διχασμός? Συγγνώμη, Ρησιάκη Παυλόπουλε. Κάποιοι είπαν ότι το τρέιλερ που κάνατε ήταν χάλια και ήταν το που τα λέμε. Δηλαδή, ξαναδείτε το κι εσείς και θα καταλάβετε την αυστηρή κριτική. Τώρα, βαριές κουβέντες, πρωί-πρωί, ξεκινάμε και λέμε ο διχασμός. Τέλος πάντων, θα τα βρούνε σιγά-σιγά. Καλά πήγανε και από πλευράς τηλεθέασης. Χτες οι καινούριες εκπομπές γενικότερα σταθήκαν αξιοπρεπώς. Θα πούμε καλημέρα στους συγκεκριμένους και σε όλους ξεκίνησαν. Υπήρχε μια εκπομπή στο Open που έκανε άσο, δηλαδή όχι δύο, ένα χι δύο.

0: Παπάζογλου, όπως ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη έκανε καριέρα, εκεί έζησε, εκεί ανδρώθηκε. Την ιστορική Θεσσαλονίκη μας, την οποία επισκέφθηκε και ο Μητσοτάκης και είχε επαφή με τον λαό. Ο λαός ήθελε να διευκρινίσει ένα πράγμα το οποίο τον κατατρέχει. Δηλαδή κάποιοι βγαίνουν και λένε ότι δεν φέρνει πολύ γούρι, κυρίως στα αθλητικά. Λοιπόν, συνάντησε έναν κύριο, ο οποίος ήταν ο παδός μάλιστα του Απόλλωνα Καλαμαριάς, και του είπε: Μητσοτάκη, εσύ μας έσωσες.
1: Σωστά χρώματα έχετε.
2: Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία. Βγήκαμε στη Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1.
1: Και με
2: τον κύριο Τουλέκα εδώ, με τον κύριο Παγιωτιού είμαστε συνέχεια μαζί.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Τον βαρέθηκε. Να είστε καλά. Ο άλλος ζήτησε την ευχή του Μητσοτάκη για να ανέβουν κατηγορία. Ο Απόλλων Καλαμαριάς. Ωραία περιοχή η Καλαμαριά. Πάπας και με το μετρό.

0: Θεσσαλονίκη, η φτωχομάνα δεν είναι μόνο γλέντια, σαν θα περιγράφει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Υπάρχουν και δράματα.
1: Άστρα μετρούν τον πόνο σου.
0: Το μεγαλύτερο δράμα είναι η συναυλία του Ρέμου. Όπως ξέρετε, ο Ρέμος θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στο τραγούδι. Καλά θα κάνει ο άνθρωπος, αλλά έγινε και ένα σφάλμα. Στήσανε την εξέδρα, αν είναι δυνατόν, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν είναι η πρώτη φορά που στείνεται εξέδρα έτσι, αλλά τώρα είμαστε όλοι έξαλλοι. Αλλά δεν είναι και όλοι έξαλλοι. Εμείς θα κάνουμε ένα γκάλωπ για να δούμε τις διαθέσεις του περήφανου θεσσαλονικού λαού.
2: Εδώ που είστε τη Μακεδονία, το άγαλμα του πήραξε. Ήρθε να τα φωτιστεί και να το δει και ο κόσμος. Προσβολή είναι που πουλήσανε τη Μακεδονία. Δώσανε το όνομα στα Σκόπια. Αυτή είναι η προσβολή στους κύριους. Και αυτοί που το είπαν αυτό, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Είναι το τέλειο. Θα αναδειχθεί χίλιες φορές καλύτερα από ό,τι ήταν παλιά.
3: Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιείται για μια συναυλία σαν δεκόρι.
4: Γι' αυτό το ντροπή είναι. Δηλαδή να προφληθεί ο Ρέμος διφόντου του Μέγα Αλέξανδρου, δεν καταλαβαίνω. Έχω ακούσει απόψεις ότι αυτό το πράγμα θα πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται ο Αλέξανδρος το Ρέμο για να το δει όλος ο κόσμος.
5: Στη νεολαία.
4: Είναι γνωστός παγκόσμιος. Για τον νόμο της συναυλίας. Αν ήταν η Pink Floyd θα ήταν καλό.
6: Μια χαρά εγώ το βρίσκω. Πολύ όμορφα είναι.
0: Τώρα από πού και ως πού σε όλο τον κόσμο θα πάει στην αυλία, ένας Θεός το ξέρει, αλλά θα σου πω και κάτι. Πες ότι ήμουν εγώ ο Μέγας Αλέξανδρος. Το άγαλμα, όχι ο κανονικός, το άγαλμα. Και έβλεπα δίπλα μου το Ρέμο. Θα του έκανα παραγγελίες. Και καθώς θα βγουν τα κορίτσια που θα ρένουν το Ρέμο με τα γαρίφαλα, θα έλεγα αφήσε με λίγα γαρίφαλα και για μένα. Όλα αυτά υποτεθίστο, έτσι. Πούμε ότι ήμουν ο Μεγαλέξανδρος. Εκτός αν με προλάβει και κανένας άλλος. Τον Ταλάρα τον βλέπω για υποψήφιο.

0: Για φαντάσου σε έναν Αλέξανδρο και να σε φωνάζουν Αλέκο, έτσι. Δεν είναι πολύ ταιριαστό. Τέλειωσε και η εποχή που τα παιδιά βαφτίζονταν Αλέξανδροι. Μάξιμος τώρα, Μάξιμος. Παιδιά, φωνάζεις Μάξιμος και γυρνάνε όλα τα παιδάκια. Στην ίδια περιοχή, ο νέος Μεγαλέξανδρος, όπως να το χαρακτηρίσουμε, ζει και βασιλεύει. Ο Νιφούδης, ο κύριος Νιφούδης είναι εκπρόσωπος του κόμματος Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και επειδή ο άνθρωπος όταν εκπροσωπεί ένα κόμμα έχει φροντίσει να έχει μελετήσει όλες τις θέσεις του κόμματος, θα μας πει πώς θα γίνει αυτή η ρημάδα, γιατί έχουμε πολύ μπερδευτεί. Ο φόρος που θα τεθεί σε αυτούς που έχουν υψηλό πλούτο. Πώς δηλαδή θα γίνει αυτό, ρε παιδί μου? Ακούστε το, το ξέρει ο Νιφούδης.
1: Καταλαβαίνω και από αυτά που λέτε ότι αυτό το 1% δεν ξέρετε ποιο είναι, δεν ξέρετε τι λεφτά έχει, άρα δεν ξέρετε και τι θα βγάλετε τη φορολογία. Μπορεί να βγάλετε ένα ευρώ, μπορεί να βγάλετε ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν έχετε ιδέα.
2: Θα σας πω, πολύ καλά τα λέτε, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί η παγκόσμια βάση δεδομένων μετρά. Δηλαδή δεν είναι νούμερα τα οποία θα βγάζουν τον εαυτό μας. Υπάρχουν οργανισμοί παγκόσμιοι οι οποίοι καταγράφουν και τις ανισότητες και τον πλούτο. Η παγκόσμια βάση δεδομένων λοιπόν καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων. Οπότε υπάρχει.
1: Πιο πλούσιοι έχουν 200 δις.
2: Ναι, περιουσία.
1: Ναι.
2: Οπότε εκ των πραγμάτων υπάρχουν συγκεκριμένα νούμερα. Δεν φανταζόμαστε και.
3: Και πού είναι περιμένουμε... καταγεγραμμένα, είπατε αυτά.
2: Στην παγκόσμια βάση δεδομένων.
1: Ναι. Δεν πρώτη φορά ακούω κάτι που λέγεται
2: παγκόσμια βάση δεδομένων. Μην νομίζετε να κάνω κάτι. Και εγώ, επειδή δεν είμαι οικονομολόγος, διαβάζω τις τελευταίες μέρες, ενημερώνομαι.
1: Πώς αυτά δείτε, λοιπόν, εσείς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε κουμπάρε, πόσα θες να μας τρελάνεις, αλήθεια. Πριν από λίγο, ακούσαμε τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρα, δεν θυμάμαι πώς το λένε το κόμμα, τον μπερδεύω, ο οποίος είπε ότι δεν ξέρουμε πώς θα τα φορολογήσουμε, γιατί δεν υπάρχει καταγραφή του πλούτου. Και τώρα βγαίνει ο Νιφούδης και λέει ότι είναι 200 δις που θα φορολογήσουμε. Κρέπει που τα βρήκες. Ναι, η παγκόσμια βάση δεδομένων. Το μυαλό του το έβγαλε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή το κατέβασε κούτρα του. Πάνε έτοιμος να κυβερνήσει ο Αλέξης.
5: Άσε τα κακαρίσματα, αφού αυγό δεν έχει.
0: Ναι, ρε παιδιά, είναι βασικό αυτό.

0: Εντάξει, καλύτερη εξυπηρέτηση στη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούσε να δώσει κάποιος σαν αυτή που δίνουν οι εκάστοτε εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Φαντασία σου αυτή.
0: Έχουνε φαντασία. Λένε άλλα ο ένας, άλλα ο άλλος. Φαίνεται ότι δεν είχαν ετοιμάσει τίποτα μα τίποτα.
1: Πώς θέλεις να πεις.
0: Και όταν λέμε ότι δίνουν την ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία να αντεπιτεθεί, αντεπιτίθεται η αιχμή του δόρατος, ο Πορτοσάλτε.
2: Αυτό στο οποίο χθες με αυτοπεποίθηση στάθηκε ο Μητσοτάκης είναι ότι με μένα θα έχετε τη σταθερότητα την οποία αν την επιθυμείτε, εσύ η κοινωνία θα αποφασίσει. Λοιπόν, αλλά η κοινωνία...
3: Αυτοδυναμία είπε, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Η σταθερότητα κατά το Μητσοτάκη έρχεται με αυτοδυναμία και δεν έχει και άδικο. Δεν ξεχνάω τη δική μου άποψη.
4: Αλλά είπε και ότι αν δεν είμαι εγώ θα είναι ρημαδιό η χώρα την άλλη μέρα.
2: Το ρημαδιό η χώρα, να απαντήσω και σε αυτό, δεν είναι ωραία η παρατήρησή σου. Το ρημαδιό η χώρα όμως επαφείται στο ότι λανσάρουν το ρημαδιό. Δηλαδή στο Πόρτο Παλάς ο κύριος Τσίπρας βυθίστηκε. Φαντάζομαι ότι θα το διορθώσει. Βυθίστηκε σε όλο αυτό το πράγμα.
3: Διορθώστε, τα είπα.
2: Δεν ξέρω. Έκανε
3: εξαγγελίε.
2: Όταν έρχεται ο κύριος Νιφούδης και λέει υπάρχει ένα κατάλογο στον Εφέλωμα Νεφελίμ.
3: Ναι.
2: Και εκεί είναι η
3: παγκόσμια βάση.
2: Μια παγκόσμια βάση που είναι εντελώς Νεφελίμ. Τώρα αυτό ο άνθρωπο τον έχει για σύμβουλο. Δηλαδή ο κύριος Νιφούδης μετάβλε να τον φανταστώ σε υπουργικό συμβούλιο. Να κάνετε οικονομικά.
4: Ναι, παιδί, αν έρθει
2: θέλω
4: ο
2: να πω λοιπόν ότι με τέτοιες αειδίες.
4: Αν έρθει ο κόσμος και επιθυμήσει και πει εγώ θέλω κυβερνήσεις συνεργασίας. Εσύ τι θα πεις.
2: Είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη.
4: Όχι.
2: Άρα είναι όλοι εναντίον του Μητσοτάκη. Και κυρίως σε αυτή τη δύσκολη θέση είναι το Πασόκ. Το Πασόκ θα είναι αυτό που θα στριμωχτεί από αυτή την αντίληψη, από αυτό που έχει διαμορφωθεί ως τώρα, ότι είναι όλοι αντίθετο με το Μητσοτάκη.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δηλαδή εμείς είμαστε τώρα να διαλέξουμε μεταξύ Νιφούδη και Πορτοσάλτε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Ταξιδεύω μέσα στα μάτια σου.
4: Τι βλέπεις?
3: Το νόημα της ζωής.
4: Εγώ έτσι και το είχα ακούσει αυτό από αγόρι σε πρώτο ραντεβού. Είχα γίνει
5: μπουχός.
4: Αληθή.
3: Καλέ, θα τον είχε παντρευτεί.
2: Εσύ μιλάς τη γλώσσα του έρωτα. First Dates. Πρεμιέρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Στο Star.
6: Ένα ταξίδι έχει πτήσεις, ξενοδοχεία, διαδρομές, ώρες, ανθρώπους και εκατοντάδες μικρές λεπτομέρειες. Όταν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, εσύ πρέπει να κάνεις μόνο ένα πράγμα. Να το απολαμβάνεις. Και αν κάτι αλλάξει, μία πτήση, μία διαδρομή, ένα πρόόπτο, τότε έχει αξία να υπάρχει κάποιος που γνωρίζει το ταξίδι σου και μπορεί να αναλάβει. Πριν φύγεις, όσο ταξιδεύεις, μέχρι να επιστρέψεις. Manesis Travel. Γιατί οργανωμένο ταξίδι σημαίνει και κάποιος δίπλα σου όταν τον χρειαστείς.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Και όταν λέμε μιλάμε για ό,τι ζεις, εσύ κάτι ζεις, μας το λες και αρχίζουμε μια συζήτηση. Πώς μας το λες είναι το θέμα. Άκουσε το. 212-212-4800 είναι τηλεφωνικό κέντρο. Και email, αν είσαι του γραπτού λόγου, oner@alfaradio989.gr. Και Viber, το οποίο έχει πάρει φωτιά. 6947-989-989. Όταν λέμε ότι έχει πάρει φωτιά, έχει στείλει μήνυμα η Όλγα από την όμορφη Λευκάδα. Να χαιρετήσουμε ξανά την όμορφη Λευκάδα. Πολυγραφότατο σήμερα ο κύριος Γιώργης. Μας λέει ότι ξέρει ποιοι έχουν τον πλούτο. Μπράβο του. Είναι ο Αλή Μπαμπά και 40 κλέφτες, 41 άτομα δηλαδή. Κατέχουν τον πλούτο όλοι αυτοί, να φορολογηθούν βαριά είναι απέτηση του λαού. Επίσης μας λέει ότι το ξεκίνημα των νέων εκπομπών μας οδηγεί σε ευχές στους δημοσιογράφους και μας θυμίζει τον Νίκο Κακαουνάκη που είχε πει ο καλύτερος από τον κλάδο έχει σκοτώσει τη μάνα του. Εντάξει, ήταν υπερβολή. Εμείς έχουμε άλλα θέματα όμως. Δηλαδή έχουμε πολιτικές εξελίξεις. Έχει ξεκινήσει ένας εμφύλιος μεταξύ Νέας Δημοκρατίας από ό,τι έχει μείνει και της παλιάς Νέας Δημοκρατίας, Σαμαράς δηλαδή με Μητσοτάκη. Όλη η οικογένεια Μητσοτάκη δίνει τη μάχη της απέναντι στο Σαμαρά, η Ντόρα.
2: Κοίταξε Νίκο, εγώ είδα για πρώτη φορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει μία αγωνία να απευθυνθεί, να επιχειρήσει να απευθυνθεί από την πλευρά της κοινωνίας και όχι τόσο τεχνοκρατικά όπως αρέσκεται να κάνει συνήθως. Πολλοί λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι πάρτι χωρίς καλεσμένους δεν είναι πάρτι. Και νομίζω ότι στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν πλέον καταλάβει ότι ελληνικό θαύμα χωρίς τους Έλληνες δεν μπορεί να είναι θαύμα. Ακούει δηλαδή ο κόσμος για το θαύμα της ανάπτυξης, το θαύμα των υπερπλεονασμάτων και ο ίδιος μόνο θαύμα δεν περνάει. Άρα νομίζω ότι η βασική στόχευση ήταν βασικά να στείλει ένα μήνυμα στα αποξενωμένα από τη Νέα Δημοκρατία ακροατήρια, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ καθοριστικό στην παρούσα πολιτική
3: μόνο
2: συγκυρία
3: κοινά
2: κομμάτι του πληθυσμού.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο Δαίμον μπήκε ανάμεσά μας. Και αντί να μιλήσει, είπαμε ότι θα μιλήσει συγγενής του Μητσοτάκη, αντί να μιλήσει η αδερφή του, μίλησε η ανιψιά. Γιατί η Κοσιόν είναι ανιψιά στην ουσία. Αλλά τι ήταν αυτά που είπε, ρε παιδιά. Ότι έχει αγωνία ο Μητσοτάκης. Ωραίοι συγγενείς. Βάλαμε ένα μικρόφωνο στο σπίτι Μητσοτάκη.

0: τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Μπορεί να αλλάξει η κατάσταση. Ναι. Στις εκλογές δεν είναι κάποιοι. Τελείως λάθος. Μπορεί να αλλάξει πολύ πιο απλά, παιδιά. Έχετε κατάψυξη στο σπίτι, έχετε μια κατάψυξη. Αλάτι διαθέτει το κατάστημα. Διαθέτει. Λοιπόν, εδώ είναι το κόλπο. Αλάτι και κατάψυξη, αλλάζει όλη η ζωή.
1: Βάλε αλάτι στην κατάψυξη, αν θέλεις να παγώσεις τις κακές γλώσσες. Ρίξε λίγο αλάτι σε ένα μικρό δοχείο. Βάλ το στην κατάψυξη με αυτή την πρόθεση. Παγώνω τον θυμό. Σταματώ τη ζήλια. Όποιος στέλνει κακό, μένει μακριά μου. Άφησέ το εκεί για 3 μέρες. Μετά, πέτα το αλάτι μακριά από το σπίτι. Ακολούθησε τη σελίδα και άφησε τη λέξη ασπίδα στα σχόλια. Το φυλαχτό μου για καθημερινή προστασία είναι εκεί, στον σύνδεσμο. Εδώ και δεκαετίες δουλεύω με φόρμουλες για φυλαχτά. Μην το προσπεράσεις. Μπορεί να γίνει το σύμβολο που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Αλάτι κατάψυξη, όχι πάγο. Στην κατάψυξη αλλιώς θα πάει χαμένη όλη η προσπάθεια. Γεύση από αλάτι.
2: Σαπόρε di sale, σαπόρε di mare, και αϊσούλα πέλε.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Θάνος Μπούπας εξακολουθεί να βρίσκεται εδώ στην επιμελία του ήχου. Και η Χριστίνα Μούγιου, ακόμα και τελευταία στιγμή, συλλέγει ηχητικά ό,τι συμβεί. Εδώ θα το έχουμε. Ο Αγγέλης Πέρσης είναι στο μικρόφωνο. Και ο Σαμαράς δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, ετοιμάζει κόμμα. Είχαμε πει στην Τώρα ότι θα μιλήσει στο. Είχαμε συνεννοηθεί τηλεφωνικά. Θα βγει στο τηλέφωνο να τοποθετηθεί για το Σαμαρά μετά τις και μισή. Εκείνη βιάστηκε προηγουμένως. Θέλετε να αναφέρουμε, άσε μας μέχρι τώρα. Να την, είναι έτοιμη. Θα βγει. Μαζί μας η Τώρα Μπακογιάννη.
3: Ο κύριος Σαμαράς εχθές σε μία παράγραφο είπε όλα τα επιχειρήματα του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και της Κωνσταντοπούλου μαζί. Έβγαλε τρομερή χολή. Αυτή η χολή, αν εξακολουθήσει να εμφανίζεται, θα μας κάνει καλό. Δεν μας κάνει κακό. Θα συσπυρώσει, ξέρετε γιατί. Γιατί έχει και σημασία ποιος το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον οποίο τον παίρνει πίσω η Νέα Δημοκρατία. Παρεπιπτόντως, δεν έγινε πρωθυπουργός με 800.000, με τους μισούς έγινε, αλλά τέλος πάντων. Και έρχεται σήμερα και λέει στον εκλεγμένο αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος από την ημέρα που εξελέγει είναι πρώτος στη δημοσκοπήση.
4: Αλλά φαίνεται το πρόβλημα του είναι προσωπικό.
3: Σήμερα. Μα αυτό λέω.
4: Εντελώς προσωπικό.
3: Μα αυτό λέω, κύριε Πιτερά, ότι είναι ένα γυνάτι και μια χολή την οποία η ψυχή της παράταξης δεν την αντέχει.
5: Θα το κάνει το κόμμα, τι πιστεύετε?
3: Θα το κάνει, ναι. Το κάνει. Εγώ πιστεύω θα το κάνει.
2: Το γυνάτι θα τον φάει και το γυνάτι βγάζει μάτι. Δημήτρης Χόρν εδώ.

0: πλούσιοι. Εδώ μεταξύ οι πλούσιοι έχουν πάθει πλάκα τους. Τρέμουνε. Αυτό με την πατριωτική εισφορά. Φοβούνται, σου λέει επιτέλους. Τι θα γίνει. Θα πρέπει να προστατευτούμε τα συμφέροντά μας. Γιατί αυτή η πατριωτική εισφορά δεν θα είναι τίποτα προσωρινό. Δεν θα είναι κάτι έκτακτο, όχι. Θα διαρκέσει για χρόνια. Αυτό λέει το μισό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη Τσίπρα, μπερδεύω το κόμμα. Το άλλο μισό λέει ότι όχι ρε παιδιά, δεν είναι κάτι. Μια φορά θα το κάνουμε και τελειώνουμε. Και τα δύο μαζί.
1: Είναι προσωρινή ή σταθερή αυτή η πατριωτική εισφορά?
2: Είναι μόνιμο μέτρο.
3: Πατριωτικός φόρος. Είναι μία έκτακτη εισφορά.
1: Είναι μόνιμο, γιατί έχουμε ακούσει ότι είναι και προσωρινό.
2: Όχι κύριε
1: Χαμάνη. Να βάλουμε το βίντεο.
4: Η πατριωτική εισφορά συνδέεται με το περιουσιολόγιο.
1: Και το τελευταίο είναι το εξής, ότι δεν είναι κάτι μόνιμο.
2: Αυτό
1: μου είπατε
2: αυτό.
1: Λοιπόν ότι είναι μόνιμη η πατριωτική εισφορά. Ο κύριος Σαουλίδης εκφράζει φαντάζομαι τις θέσεις του κόμματος και του Προέδρου. Λέει λοιπόν ότι είναι προσωρινή η πατριωτική εισφορά και αν θέλετε βάζω και το...
5: Πατριωτική εισφορά, λοιπόν, μία φορά ή δύο φορές, τρεις φορές.
2: Θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα παραπάνω, αλλά όχι δεν θα είναι για πάντα.
4: Δεν είναι κάτι μόνιμο.
0: Δεν είναι κάτι μόνιμο, αλλά είναι για πάντα. Είναι για πάντα, αλλά δεν είναι και πάντα μόνιμο. Απλά πράγματα.

0: υπάρχει λόγος για να κάνουμε πάρτι, να το γιορτάζουμε, γιατί πάει πάρα πολύ καλά ο Τζίρος στην εστίαση. Ανέβηκε, παιδιά, θεαματικά. Αυτό το καλοκαίρι έγινε χαμός. Τα μαγαζιά είχαν τεράστια αύξηση του τζίρου και των κερδών, φυσικά. Το υποστηρίζει ο Άδωνης Γεωργιάδης, φιλοξενούμενος σε μία από τις εκπομπές όπου συχνάζει. Και επειδή τον αμφισβητούν, και ως αμφισβητήρε τα στοιχεία, λέει, είσαστε να πάμε να δούμε στο chat της επειδή τι γράφει. Και επιβεβαιώθηκε περίπου.
1: Άρα από κάπου τα βρίσκουν.
2: Για παράδειγμα, έχουν μείωση στο τζίρο.
1: Τα εστιατόρια έχουν μείωση στο τζίρο του. Σε ποια χώρα?
2: Συγγνώμη, τα εστιατόρια το καλοκαίρι είχαν μείωση. Συγγνώμη.
3: Βεβαίω έχουν μείωση. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδα δεν πάλι.
1: Πάτε στο Google.
3: Να πάμε στο
1: Google. Τα στοιχεία τη Τράπεζα Ελλάδα.
3: Βεβαίω την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρο στο σούπερ μάρκετ.
3: Βεβαίω.
2: Τα σούπερ μάρκετ και έχει τόσο στην εστίαση. Γκρινιάζανε οι εστιατόρε.
3: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε? Σε εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό, μας πείτε το τσάτι, την πέθω που λες.
3: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε, μας πει το τσάτ και έπρεπε λοιπόν.
3: Έχεις ανοίξει το τσάτ, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος σε εστιατόρια του 26 με 25.
3: Ωραία.
1: Σκέφτεται το άτομο.
3: Σκέφτεται, αργεί λίγα εκδοσά του. Έχει πληρωμένη έκδοση ή έχετε να πει?
2: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Τι είπατε?
2: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
1: Φυσικά έχω το πλάσ. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
2: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
1: Ε?
2: Του τσάτι του Κλοντ.
3: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώ είναι μείον 1,9.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν τον επιβεβαίωσε. Εντάξει, μην αρχίσετε τώρα, λέει ότι θέλει, όχι. Άνθρωποι είμαστε.

0: ποιο.
1: Στο μεταξύ μας έχει πάρει ο ύπνος, έτσι κανονικά. Τον ύπνο του δικαίου. Ασχολιόμαστε με ChatGPT, το Τζίρο, για την πατριωτική εισφορά. Ενώ κάποιοι ετοιμάζουν δύσκολες μέρες για την πατρίδα. Θέλω να το τεκμηριώσω.
0: Τίποτα δεν θυμάσαι. Τίποτα.
1: Α, με παρασύρει η Δούκησα και θέλω να ακούσω τελικά.

0: Θα σας πω τώρα τα δυσάρεστα. Έρχονται από ψηλά. Τι ακριβώς συμβαίνει ψηλά? Πολλά πράγματα. Θα τα πω εγώ και θα πείτε είναι δημοσιογραφικές υπερβολές. Γι' αυτό πάμε σε έναν ειδικό. Παρακαλώ να το διαδώσετε, γιατί σε λίγο θα το κατεβάσουμε. Γιατί αυτά τα οποία θα υποθούν δείχνουν το τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον.
1: Σε όλο τον κόσμο υπάρχει ο ψεκασμός. Ο λεγόμενος γίνεται στο ύψος των 10.000 ποδιών στη στρατόσφαιρα. Ψεκάζουν με βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον.
2: Αλουμίνιον?
1: Βάριον, στρόντιον και αλουμίνιον. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Πρώτον, θα πέσει στον υδροφόρο ρίζοντα κάτω και δεν θα μπορεί να φυτέψουν οι σπόροι που έχουμε. Και το δεύτερο σκέλος, στρώνε γιγαντοοθόνες.
2: Γιγαντοοθόνες πού?
1: Γιγαντοοθόνες μεταξύ ιονόσφαιρα και στρατόσφαιρα.
2: Γιγαντοοθόνες τι κάνουν για να βλέπουν τα μισλίνγκ?
1: Σε λίγο όχι. Μέσω δορυφόρων θα ακούσει διάστατο ήχο, θα ζείτε το σήμα. Και θα βλέπει εικόνα το οποίο θα είναι ψεύτικα, θα είναι μέσω δορυφόρων. Θα δείτε εξ ουρανού σημεία και τέρατα μεγάλα.
2: Πότε?
1: Στις μέρες μας.
2: Εσείς που τα γνωρίζετε όλα αυτά?
1: Τα γνωρίζω γιατί είναι μισό σε αυτόν τον κόσμο. Έχω αντίληψη και δεν φορέσα ποτέ μάσκα. Γι' αυτό έχω αίσθηση πιο αναπτυγμένη.
2: Εμβόλιο κάνατε?
1: No. Δεν είναι εμβόλιο. Είναι γενετικό τροποιητή του γονιδιώματος. Είναι γενετικά εμβόλια.
3: Προσοχή, προσοχή. Ο πύραυλος για την σελήνη αναχωρεί εντός 5 λεπτών. Οι επιβάτες στα στέσεις των.
0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι. Φεύγουνε για τη σελήνη δήθεν, αλλά πάνε μεταξύ ιονόσφαιρας και στρατόσφαιρας. Είναι φορτωμένοι οι πύραυλοι με διάφορες οθόνες που θα προβάλλουν αστραπές ψεύτικες. Μη πας, κοριτσάκι μου, στον πύραυλο μέσα.
4: Ακούμε πια μπουζούκια στη σελήνη.
0: Α, εντάξει, θα γίνονται και μερικά καλά πράγματα, πολιτιστικά.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
8: Ανοίγουμε τους κρουνούς της λαϊκής οργής. Ο Δημήτρης. Ναι, καλημέρα, καλημέρα. Έμπορας ο Αλέξης. Ποιον είναι, λέει, τον. Α, τον Αλέξη που έχει ένα κόμμα, ναι. Δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Μοιράζει, λέει, 500 ευρώ. Πώς το λέει ο Κωνσταντάρας στην ταινία, η χαρτοπέκτρα. 500 ευρώ ο γιος, 1000 ευρώ η μάνα. Πολύ σωστό. Έχουμε και ποιον άλλο, ναι. Α, αυτό πολύ σωστό. Ο Μάρκος λέει 20 χιόνια να τα βάζει με το θείο. Άρχισε μυθοπλασία μάλλον, ναι. Πολύ λογικό και αυτό. Και έχουμε και τον Μελέτη. Φαντάζομαι έτσι είναι. Λέει καλησπέρα σαν την κατσίκα του φτωχού που θα έπαιρνε το πασό και τις σιρίδες. Για το έμφυα τι να πούμε. Ο Μελέτης, Μελέτης το βρήκα. Και ο Γιώργης επανέρχεται. Λέει ότι έλα μπράβο ρε φίλε. Αυτό είναι προσφορά οικειοθελής μάλιστα. Πατριωτική εισφορά βέβαια. Δίνει το στρώμα του. Δεν είναι ατυχαίο στρώμα, μας λέει ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί κατοχικές λίρες, είναι πρίκα από τη γιαγιά του, αν το ψάξουν κάτι θα βρούνε και έτσι θα σωθεί η πατρίδα για την Ελλάδα. Μπράβο, πάρα πολύ σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε και εσείς να πείτε κάτι ανάλογο, 212-212-4800, αυτό το είπα λίγο σαν τον Άδωνε βιαστικά, email oner@alfaradio989.gr και Viber 6947. Και αυτό το είπα σαν τον Άδωνε. Μπορεί να μας πάρει και ο Καρανίκας να τοποθετηθεί για αυτά που είπε ο Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι θα είναι υπέρ του. Έτσι τον είχαμε μάθει, έτσι τον έχουμε συνηθίσει, έτσι θα τον ξανακούσουμε.
9: Έχει πάρα πολύ αερολογία. Αερολογία δεν ήταν μόνο το 5-6% φόρο στα τρόφιμα.
10: Στο ΦΠΑ, ναι. Το ΦΠΑ,
11: τα βασικά αγαθά.
9: Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Τα βασικά. Έτσι, αλλά δεν μας είπε κάτι για τα καρτέλ. Γιατί υποτίθεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα κατηγορούν για την ακρίβεια των προϊόντων τα καρτέλ. Έτσι δεν είναι. Πες μας κάτι για τα καρτέλ. Μας είπε το αστείο, να σας πω λίγο. Είπε καινούργια πράγματα, είπε αστεία πράγματα. Ας πούμε, την αποκέντρωση την χρέωσε στη μεταφορά 5 υπουργείων. Την εποχή της ψηφιοποίησης. Στην ψηφοποιημένη κοινωνία και υπηρεσία. Με η μεταφορά είναι αποκέντρωση του κτηρίου.
6: Το οικονομικό
9: ακούσε να δείτε. Βρέθηκε. Το οικονομικό
6: και
9: είναι,
6: εδώ είναι
9: πάλι
6: λεφτά αυτά,
9: είναι
6: δεν
9: η δημοκρατία.
6: Όλα αυτά θέλουν χρήματα.
11: Μα έχει πει ότι τα έχει βρει από φίλους.
6: Έχει ευεργέτες και εθελοντές, λέτε.
9: Ναι, ωραία. Οι ευεργέτες και οι εθελοντές, αν μιλάμε για δημοκρατία, μιλάμε τότε για αυτή την περίπτωση για μια διάβγεια, για μια διαφάνεια. Διαφάνεια δεν είναι πού θα τα φάω, γιατί βγήκαν και δηλώσανε σαν κόμμα ότι εμείς από εδώ και πέρα και προτείνουμε για όλα τα κόμματα να δηλώνουν το κάθε ευρώ τι το κάνουν. Όχι, κύριοι. Δεν με νοιάζει τι το κάνουν. Ας το φάνε, τι με νοιάζει εμένα.
6: Εμένα
9: με ενδιαφέρει από πού προέρχεται το χρήμα. Οπότε ας μας πούνε από πού προέρχεται το χρήμα για να κάνουν τόσο καλές παρουσιάσεις και να έχουν τόσο πολυτελή γραφεία και όλη αυτή την κίνηση και μετά να μιλήσουμε για δημοκρατία, διαφάνεια και για διάβγεια.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
8: Άφησε κάποια υπονοούμενα νομίζω. Πού βρίσκει τα λεφτά. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Καρανίκας με τον Τσίπρα πλέον δεν είναι φίλοι. Ενώ ήτανε. Τα έχουμε δει και φωτογραφίες. Πηγαίνανε στην Κεσαριανή, σε ταβερνάκια. Παραγγέλανε μία φάβα, μία λακέρδα. Συγκραζόταν.

0: εύκολο να πετάξεις πέρα από τη θάλασσα, γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα. Η Αλέκα Στίκα τραγουδάει και έχουμε μια πρόταση, θα το ψάξουμε. Να ψάξουμε να βρούμε τον Τζόνι Μαυρόπουλο που δεν είναι πια εν ζωή. Ευχαριστούμε Στέλιο.
1: Για το άγνωστο σαλπάρο κι αν μια αναμνήση θα πάρω, θα τη σβήσει με καιρό η λησμονιά.
0: Πάνω που λέγαμε να ξεχάσουμε το παρελθόν της Γερμανίας, είχαμε τα αποτελέσματα, τα πρόσφατα, το AFD πήρε 45%. Πανηγυρίζουν οι Έλληνες πατριώτες. Είσαι εκ των οποίων βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι υποψήφιος του κόμματος Βελόπουλου. Είναι χαρούμενος φυσικά, γιατί βγήκε ένα κόμμα που θα κυνηγήσει τους Έλληνες, αλλά έχει και τις επιφυλάξεις του εθνικές.
2: Η γνώμη μου για το AFD και για όλα τα συντηρητικά κόμματα της Ευρώπης. 45% έπιασε στις εκλογές εχθές το κόμμα AFD, εναλλακτική για την Γερμανία. Και ήθελα να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την μεταβολή που γίνεται αυτή τη στιγμή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με όλες τις χώρες να ψηφίζουν πατριωτικά, συντηρητικά, αντισυστημικά, εθνικιστικά κόμματα. Για το AFD κρατάω προς το παρόν μικρό καλάθι, παρά τα πολύ μεγάλα ποσοστά τα οποία πήρε στις εκλογές, διότι σαν κόμμα από τη μία μας μιλάει κατά της λάθρομετανάστευσης και λέει ότι θέλει να κάνει τεράστιες απελάσεις, από την άλλη έχει μία αρχηγό, την Αλίς Βάιντελ, η οποία είναι λεσβία, η οποία συζεί με μία γυναίκα από τη Σρι Λάνκα, ενώ έχουν υιοθετήσει και δύο παιδιά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή!
0: Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα του περιβάλλοντος Βελόπουλου. Όχι το AFD. Αλλά ότι η αρχηγός έχει παντρευτεί γυναίκα και έχουν υιοθετήσει παιδιά. Ωχ, τι μας περιμένει. Τα γνωστά. Η Έρικα ανασταίνεται σαν να περπατάει στους γνωστούς δρόμους εν μέσω αποθέωσης.

0: στο πρόγραμμα του νεοναζιστικού κατά κάποιο τρόπο, όπως λένε δηλαδή, παρόλο που υπογράφουν διάφορες εξαγγελίες ότι όχι, όχι, αλλάξαμε, δεν είναι πια το παρελθόν μας το οποίο μας κυνηγάει, είναι η κατάργηση, ακούστε να δείτε, η κατάργηση μιας αρχιτεκτονικής σχολής που έχει δοξάσει τη Γερμανία, του Bauhaus. Το θεωρούν πάρα πολύ αριστερό τον Bauhaus και στο πρόγραμμά τους λένε ότι να πάψουμε επιτέλους να είμαστε περήφανοι για τον Bauhaus. Και επειδή οτιδήποτε υποθεί στη Γερμανία μεταφέρεται και στην Ελλάδα, έχουμε την κυρία Λατινοπούλου. Η κυρία Λατινοπούλου, επειδή δεν έχουμε πολλά Bauhaus εδώ, η πινακοθήκη είναι και κάνα δύο ακόμα χτίρια, δεν θέλει να δοθούν λεφτά στη λυρική.
1: Εθνική λυρική σκηνή, 6 εκατομμύρια!
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη λυρική σκηνή, 6
1: εκατομμύρια στη λυρική, όχι να μην δώσουμε λεφτά! Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δίνονται κάθε μήνα? Σε 1,5 μήνα. Μόνο η κυρία Μενδών, Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψε 38.600.000 ευρώ σε ποιους? Φορείς. Δηλαδή εδώ δεν έχουμε να πληρώσουμε το σούπερ μάρκετ για να βγει το καλάθι, να πάρουμε μορομάτιλα. Αφήστε. Αφήστε να το κρίνει ο κόσμος λοιπόν. Ο Φορέας Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Οικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, μισό εκατομμύριο. Σοβαρά μιλάτε. Εθνική λυρική σκηνή, 6 εκατομμύρια.
2: Μα να μην δώσουμε λεφτά στη λυρική σκηνή. 6 εκατομμύρια στη λυρική,
1: όχι να μην δώσουμε λεφτά. Η λυρική σκηνή δεν έχει έσοδα. Πού είναι ισολογισμοί της έσοδα-έξοδα? Πού θα τις λείπουν? Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, 6.267.000 ευρώ. Δεν έχουμε μαντήλια. Θέλει να κλάψουμε και μου λέτε ότι έχουμε να δώσουμε 997.000 εθνική πινακοθήκη, 968.000 να μην δώσουμε ένα εκατομμύριο εδώ. Δηλαδή η δουλειά του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μεδών είναι κάθεται έτσι στο γραφείο της και λέει 1 εκατομμύριο εθνική λυρική σκηνή, 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύριο στο φεστιβάλ κινηματογράφου, 6 εκατομμύρια στον Νόλαν. Εντάξει, ωραία, τέλεια, ωραία δουλειά του Υπουργού.
3: Κάθεσε
1: και υπογράφει.
3: Κάθεσε και υπογράφει. Είναι διεπίθεση στην κυρία Μενδών αυτό που λέει.
1: Διεπίθεση είναι στο κάθε Υπουργείο το οποίο απανά τα χρήματα των φορολογουμένων. Τα όλα είναι προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εγώ το κράτος θα τα μαζέψω. Δεν σας λέει, δεν είπε κανείς να μην υπάρχει πολιτισμός. Εδώ όμως μιλάμε για μια τεράστια σπατάλη. Για μια σπατάλη και ένα πραγματικότη το οποίο, προσέξτε, δεν ελέγχεται. Γίνεται το πάρτι του αιώνα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
5: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα πάλια.
0: Το θέμα που θα το κάνουμε το πάρτι. Στη λυρική δεν θα υπάρχει λυρική, καπούτ. Στο κέντρο κινηματογράφου καπούτ επίσης. Οτιδήποτε παράγει πολιτισμό και χρηματοδοτείται θα σταματήσει να υπάρχει.
5: Να έρθει ο Σαρλό.
0: Τέρμα τα πάρτι.
5: Ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες. Να έρθει ο Σινάτρα και να είμαι κι εγώ. Σε ένα βαθύ.
0: Και έχουμε και ένα βαρέλι ρούμι, τι να το κάνουμε. Μπορείς πάρτι.
5: Με ένα μπουκάλι ρούμι. Να έρθει ο Σεκόβια.
0: Βλέπω τώρα, τώρα το πήρα χαμπάρι.
5: Να έρθει και ο Ντίσνεϊ.
0: Ο Θάνος Μπούπας, εδώ που είναι απέναντι και επιμελεί τον ήχο, φοράει κοντομάνικο. Δεν υπάρχει ντροπή σε αυτόν τον κόσμο. Κοντομάνικο, κοντομάνικο ρε φίλε.
4: Για τους άντρες. Δεν δίνεται ο άντρας να φοράει κοντομάνικο. Μπορείτε να μου δείξετε μία εικόνα του κυρίου με κοντομάνικο? Του κυρίου και του μας Ιησού Χριστού. Δεν μπορώ να φοράτε σορτσάκι. Μπορώ να μου δείξετε μία εικόνα ενός Αγίου που φοράει σορτσάκι? Οι γυναίκες δεν δίνεται να βάφεστε. Ούτε χέρια, ούτε μαλλιά, ούτε πρόσωπο. Δεν δίναστε. Μπορώ να μου δείξετε μία εικόνα της Παναγίας.
6: Αλφα Πάτρας 94,4.
7: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
8: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
9: τέλειωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
10: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
12: Η ώρα είναι 1.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένει το ποτηλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Δημοκρατίας έως μεταμόρφωση λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων νωρίτερα μετά την έξοδο φυλής. Στην Αίγυπτο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να έχει διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, ενώ θα ακολουθήσει η άτυπη τριμερή συνάντηση ηγετών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο επίκεντρο των συνομιλιών του Έλληνα Πρωθυπουργού και του πρόεδρου της Αιγύπτου θα βρεθούν οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αιγύπτου, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή με φόντο τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις. Ενώπιον του μεικτού έργου του Δικαστηρίου Αθηνών παραπέμπονται τέσσερις αστυνομικοί για τον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα πριν η 28χρονη κοπέλα δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024. Πρόκειται για τον αξιωματικό υπηρεσία στην επόπτρια, τον φρουρό και τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Οι κατηγορούμενοι παραπέμπονται για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης δια παραλήψεως, καθώς σύμφωνα με το βούλευμα οι παραλήψεις του συνδέονται με την άγρια δολοφονική επίθεση σε βάρος της 28χρονης. Σε εξέλιξη

0: του καταστήματος βόμβα Μολότοφ. Στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απάντησε μέσω του Αλφα Radio 989 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Εξήγησε πως η κυβέρνηση με τα χρήματα που είχε διαθέσιμα προσπάθησε να ικανοποιήσει τις μεγάλες διαχρονικές ανάγκες όλων των πολιτών. Πριν τα μέτρα, κάναμε γύρω επαφών με όλους τους φορείς και ακούσαμε τα αιτήματά τους, υποστήριξε ο κ. Τσάπαλος, σημειώνοντας ότι σκόπιμα δόθηκε σε όλους από κάτι, προκειμένου να λάβουν μέρισμα από την οικονομική ανάπτυξη. Απαντώντας στις επικρίσεις για τη σταδιακή μείωση της προκαταβόλης φόρου στα νομικά πρόσωπα, υπογράμμισε ότι δεν μπορούσε να γίνει απευθείας μείωση από τη μία μέρα στην άλλη, επισημένοντας πως στην περίπτωση αυτή το δημοσιονομικό κόστος θα ήταν δυσβάστακτο. Ζημιές στις φοιτητικές εστίες του Απιθύτα προκάλεσε ομάδα κουκουλοφόρων, βανδαλίζοντας το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε ομάδα αντιεξουσιαστών, υποστηρίζοντας ότι οι κάμερες και η προσωποποιημένη ελεγχόμενη πρόσβαση δεν επιτρέπουν την καλλιέργεια ελεύθερων προσωπικότητων εντός του Πανεπιστημίου. Δεν είναι πολιτική παρέμβαση, είναι βανδαλισμός δημόσιας περιουσίας και ευθεία επίθεση σε ένα μέτρο που εγκαταστάθηκε για την ασφάλεια των ίδιων των οικοτρόφων, τόνισε σε ανακοίνωσή του ο αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση υφυπουργός παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη ο 44χρονος πατέρας, η 37χρονη μητέρα και ο 26χρονος Αυγανός. Σε βάρος του ζευγαριού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τη θανάτωση του βρέφους, ενώ στον 26χρονο για γενετήσιες πράξεις. Στη διεθνή επικαιρότητα, στόχος ληστών έγινε μουσείο αφιερωμένο στον Γάλλο ζωγράφο Ογκούστ Ρενουάρ στη Νότια Γαλλία. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν 4 έργα τέχνη συνολικής αξίας 9 εκατομμυρίων ευρώ. Ακολούθησε καταδίωξη με τους δράστες να καταφέρουν τελικά να διαφύγουν. Σύμφωνα με τον BBC, ωστόσο, άφησαν στον κήπο του μουσείου δύο από τα κλεμμένα έργα. Σε ισχύ τέθηκαν οι νέοι καναδικοί δασμοί σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 20 δις δολαρίων σε αντίπεινα για τις αντίστοιχες επιβαρύνσεις που επέβαλε η Ουάσιγκτον τον Αύγουστο. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 8 παρατέταρτο η αναμέτρηση ΑΕΚ Λίντσερ για το UEFA Champions League. Στις 10 παρατέταρτο Ολυμπιακός Βόλος για τη δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Τάκης.
1: Ηλιοφάνεια περιμένουμε σήμερα Τρίτη στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 31 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στον Άλυμο, τη Γλυφάδα και τον Πειραιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 30 βαθμούς, ενώ σε Λαύριο, Ραφίνα και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, την Παιανία και το Γαλάτσι, η μέγιστη θερμοκρασία θα κοιμαθεί κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά, ενώ στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λογαριασμός στη μία, για την ακρίβεια στη 1:07 πρώτα λεπτά. Παγκόσμια ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού σήμερα. Και γενικά, επειδή υπάρχει αρκετός αναλφαβητισμός, όχι μόνο τυπικός που λέμε, αλλά και πολιτικός και οικονομικός κλπ., καλό είναι τώρα που γίνονται εξαγγελίες, τώρα που θα αρχίσουν τα προγράμματα να ξετυλίγονται, να τον αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τον αλφαβητισμό και τον πολιτικό και τον οικονομικό. Θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα με μια καλή είδηση που δεν είναι οικονομικού περιεχομένου. Είναι μια είδηση που αφορά μια ιστορία που την αντιμετωπίσαμε όλοι πριν από περίπου κανένα δύο χρόνια, την 1η Απριλίου του 2024, όταν η Κυριακή Γρίβα, 28 ετών, πήγε έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει προστασία για τον πρώην σύντροφό της που την κακοποιούσε. Είχε φτάσει έξω από το αστυνομικό τμήμα, είχε περιγράψει τον κίνδυνο, δεν προστατεύτηκε δυστυχώς από τους αστυνομικούς που ήταν εκεί και λίγο μετά δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Η καλή είδηση ποια είναι, ότι παραπέμπονται 4 αστυνομικοί στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου εκθέσεως διαπαραλήψεως. Η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτεια, ο φρουρός του τμήματος και ο τηλεφωνητής της άμεσης δράσης

0: Η κατηγορία αφορά τις ενέργειες προστασίας που κατά το δικαστικό συμβούλιο όφυλαν να κάνουν και παρέλειψαν. Όταν έγινε αυτή η ιστορία και όταν μάθαμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ ότι για τους συγκεκριμένους αστυνομικούς θα υπάρξει έρευνα και αν προκύψουν στοιχεία θα παραπαινθούν στη δικαιοσύνη, στους περισσότερους από εμάς υπήρχε η αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει θα κουκουλωθεί το θέμα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό λέω ότι είναι η καλή είδηση της μέρας. Ευτυχώς δεν υπήρξε κουκούλωμα και ευτυχώς έστω και μετά από 2 χρόνια περίπου θα δικαιωθεί, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, κατά κάποιο τρόπο η μνήμη της Κυριακής Γρίβα και οι δικοί της άνθρωποι θα είναι ως ένα βαθμό ικανοποιημένοι ότι κάποιοι αστυνομικοί που ήταν, που θα έπρεπε να την είχαν προστατεύσει τουλάχιστον για την αμέλειά τους ή για οτιδήποτε άλλο που αφορά εκείνη τη συμπεριφορά, παραπέμπονται τώρα στη δικαιοσύνη να δικαστούν και φυσικά περιμένουμε την ετιμιγορία της δικαιοσύνης. Όμως πραγματικά είναι μια καλή είδηση και δείχνει ότι ευτυχώς πια κάποια πράγματα ούτε κρύβονται κάτω από το χαλί, ούτε κουκουλώνονται επειδή είναι αστυνομικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά όσον αφορά το πρώτο θέμα. Τώρα στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, ο Πρωθυπουργός πάει στην Αίγυπτο να συζητήσει με τον Αιγύπτιο Πρόεδρο την περαιτέρω αναθέρμανση των σχέσεων με την χώρα. Την ίδια ώρα που στην Τουρκία ανακοινώνεται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της Τουρκίας, γιατί υπάρχει και εκεί μεσοπρόθεσμο, 2027-2029, αύξηση των αμυντικών δαπανών, συγκρατήστε τον αριθμό, κατά 229%. Η Τουρκία στο μεσοπρόθεσμό της αυξάνει τις αμυντικές δαπάνες της κατά 229% με στόχο την ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας και παραγωγής. Και η είδηση αυτή είναι προσκέψη και προς απάντηση όλων εκείνων και στο εσωτερικό επίπεδο που λένε ότι δεν πρέπει να εξοπλιζόμαστε, δεν πρέπει να ξοδεύουμε ένα μέρος του προϋπολογισμού μας για αμυντικές δαπάνες. Μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, μακάρι να συνοδεύαμε να συνορεύαμε με το Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία, με τη Γαλλία ή εν πάση περιπτώσει με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα από την οποία δεν θα κινδυνεύαμε. Βλέπουμε όμως ότι εδώ τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και δυστυχώς οι αμυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες, πολύ περισσότερο όταν η γειτονική χώρα αυξάνει τις δικές της κατά 229%. Τώρα στα πολιτικά, το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται να ανέβει Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης να εξαγγείλει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα στην ΔΕΘ, βέβαια θα τον προλάβει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας με την δική του συνέντευξη τύπου. 2 φορές ανέβηκε ο Αλέξης Τσίπρας στην ΔΕΘ, μία πριν τον Πρωθυπουργό και μία πριν τον αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης. Γι' αυτό έχουν βγάλει έτσι σπηριά στο ΠΑΣΟΚ και φωνάζουν κατά του κυρίου Τσίπρα, έστω και αν και ο κύριος Ανδρουλάκης και άλλα στελέχη λένε ότι ο αγώνας είναι μονομέτωπος κατά της κυβέρνησης, κάθε άλλο παρά μονομέτωπος είναι. Θα τα δούμε, υπάρχουν και άλλα θέματα, φυσικά τα οικονομικά θέματα, θα έχουμε σε λίγο και τον κύριο Παπαθανάση για να μας απαντήσει επί των εξειδικεύσεων που έκανε χθες το οικονομικό επιτελείο και κυρίως επί των παραπώνων που υπάρχουν από πολλές κοινωνικές ομάδες. Πριν όμως από όλα αυτά να κάνουμε μια σύσταση της εκπομπής που την ξεχάσαμε, την ξέχασα βασικά εγώ. Λοιπόν, λογαριασμός στη μία, Δημήτρης Στάκης στο μικρόφωνο, Θάνος Μπούμπας στην ρύθμιση των ήχων, Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια των καλεσμένων, Ντίνα Μόσχου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στη διεύθυνση σύνταξης η Αλσα Ψαρίδη, η τρόπη επικοινωνίας απλή, το τηλεφωνικό μας κέντρο, το 212-212-4800, το email μας onrain.air@alpharadio989.gr και φυσικά ο αριθμός Viber 6947-889-989. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και εν πάση περιπτώσει να ρωτήσετε ενδεχομένως και ό,τι θέλετε για τον κύριο Παπαθανάση, γιατί θα εξειδικεύσει περισσότερο και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που καταλαβαίνω και κατανοώ ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο. Τώρα, όπως σας είπα, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στη ΔΕΘ. Είπα χθες στην εκπομπή ότι μετά την αφιέρωση του τραγουδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Αλέξη Τσίπρα από το δίδυμο Μητροπάνος Κανελίδου, αυτή η ιστορία θα έχει και συνέχεια. Όταν ρωτήσαμε τον Πρωθυπουργό, είπε: ναι, καλή ιδέα είναι να αφιερώνουμε τραγούδια που να έχουν και ένα πολιτικό μήνυμα. Την αφιέρωση του Αλέξη Τσίπρα ενδεχομένως να την περιμένουμε αύριο. Ωστόσο, έσπευσε σήμερα εδώ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας το πρωί στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, να αφιερώσει ένα τραγούδι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπάρχει μια ένσταση επί της αφιερώσεως, θα σας την πω μετά. Πάμε όμως να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τσουκαλάς το πρωί.
1: Ο Πρωθυπουργός παρέλαβε μια χώρα μετά τα μνημόνια, όπου η Ιρλανδία και η Ισπανία, μετά τις δικές τους κρίσεις, απογειώθηκαν σε ανάπτυξη. Πήγανε μέχρι και στο 7%, ενώ η Ελλάδα δεν πέρασε ποτέ το 3%. Γι' αυτό και επειδή του αρέσουν οι αφιερώσεις τραγουδιών, αλλά επειδή ο κόσμος το ξέρει, ένα τραγούδι μόνο μπορεί να το αφιερώσουμε και εμείς, και ο ελληνικός λαός, τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα.

Τώρα, ακούγοντας κανείς αυτή την αφιέρωση του κυρίου Τσουκαλά του Πασόκ, τι μπορεί να καταλάβει έτσι από μια πρώτη ανάγνωση? Ότι το Πασόκ είναι κολλημένο στη δεκαετία του 80. Δεν φεύγει από εκεί με τίποτα. Το τραγούδι που αφιέρωσε ο κύριος Τσουκαλάς στον Πρωθυπουργό γράφτηκε για την ταινία «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρη, κυκλοφόρησε το 1983 για πρώτη φορά και μετά έγινε πολύ γνωστό από την ερμηνεία του Γιώργου Νταλάρα που ακούσαμε και εμείς τώρα εδώ. Αντί λοιπόν να πιάσει λίγο, ρε παιδί μου, το σφιγμό της νέας γενιάς ο κύριος Τσουκαλάς, να αφιερώσει ένα τραγούδι που ακούνε οι 18άριδες, οι 17άριδες σήμερα, αυτοί που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά, να μπουν λίγο στο νόημα, να πιάσει το Πασόκ ένα νήμα με αυτές τις νέες γενιές, ρίχνει ένα Νταλάρα και ένα Ρεμπέτικο του 83 που ένας 17άρης ούτε το θυμάται ούτε τίποτα. Ο στίχος μπορεί να λέει πράγματα, αλλά το θέμα είναι να πιάσεις και το σφιγμό της νέας γενιάς. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε εμείς. Θα δώσουμε συμβουλές στο Πασόκ τι τραγούδια να αφιερώνει. Γιατί όχι? Ας πούμε, έτσι που το σκεφτήκαμε εδώ με τους συνεργάτες πριν ξεκινήσει η εκπομπή και όταν άκουσα την αφιέρωση, ποιο είναι ένα από τα φετινά σουξέ του καλοκαιριού που ακούστηκε πάρα πολύ? Το τραγούδι του Θοδωρή Φέρη. Πάρτε μια γεύση.

0: Έτσι πιάνεις το νήμα με τις νέες γενιές. Ρίχνεις ένα θοδωρηφέρι, λες ότι αυτό το τραγούδι θα μπορούσε να το αφιερώσει ο ελληνικός λαός στον πρωθυπουργό και πας παρακάτω και κερδίζεις και την ιστορία όλη. Τώρα με το ρεμπέτικο του 83, το πολύ να πιάσεις όσους πασόκους έχουν ξεμείνει από εκείνη την περίοδο που μπορεί να το καταλάβουν. Φιλική συμβουλή προς το Πασόκ για να πιάσει το νήμα με τις νέες γενιές που το θέλει, γιατί είναι ένα κόμμα γερασμένο, το δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις αυτό, και η μεγάλη του έγνοια είναι να απευθυνθεί και στο νέο κόσμο, διότι αν δεν αιματοδοτηθείς εκλογικά και πολιτικά και από τις νέες γενιές, το βέβαιο είναι ότι κάποια στιγμή θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι και θα συρρυκνώνεσαι. Και τώρα, μια και λέμε για τις νέες γενιές, να σας πω ότι στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Μανούσο Μαραγκουδάκη, κοινωνιολόγος και συγγραφέας. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της 6ης Δημοτικού, για το οποίο έγινε μεγάλη ιστορία, το οποίο βιβλίο αναφέρεται στις διαφορετικές οικογένειες, σε μια κοινωνική πραγματικότητα που υπάρχει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, στις διαφορετικές οικογένειες που υπάρχουν, στις μονογονεϊκές, στις ομόφυλες και σε οτιδήποτε άλλο, προκειμένου ένα παιδί έκτης δημοτικού να έχει μια εικόνα, να ξέρει ακριβώς τι γίνεται, να μην είναι εχθρικός σε κάτι που βλέπει και που είναι διαφορετικό από τη δική του οικογένεια, και κυρίως για να μην έχουμε δολοφονίες άλλων γιακουμάκηδων. Γιατί η δολοφονία γιακουμάκη έγινε ακριβώς επειδή κάποιοι δεν αποδέχονταν τη διαφορετικότητα του παιδιού σε σχέση με τη δική τους εικόνα. Και γιατί λέω ότι θα έχουμε αυτή την συνέντευξη, γιατί άκουσα σήμερα την Σοφία Ζαχαράκη, την Υπουργό Παιδείας, επειδή ρωτήθηκε αν υπάρχει θέμα απόσυρσης των συγκεκριμένων βιβλίων, να λέει ότι η απόσυρση δεν είναι θέμα ενός υπουργού, είναι ζήτημα διαδικασίας, και ότι η ίδια πιστεύει στη διαδικασία και αν υπάρχουν λάθη, παραλήψεις ή αυλεψίες θα εντοπιστούν και θα διορθωθούν. Όμως είπε και κάτι άλλο ακόμα πιο ανησυχητικό η κυρία Ζαχαράκη. Είπε ότι τις τελευταίες μέρες λαμβάνει μηνύματα και υποστηρικτικά μεν, αλλά και κάποια ιδιαίτερα τοξικά, με λόγο που δεν θα ήθελε να τον δουν παιδιά που πηγαίνουν σε ένα σχολείο και που μπορεί μέσα σε αυτό το σχολείο να υπάρχει ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί που μπορεί να είναι οικονομικού μετανάστη ή πρόσφυγα, ένα παιδί που να έρχεται από μια διαφορετική οικογένεια. Και συνέχισε η κυρία Ζαχαράκη, εγώ νιώθω υπουργός όλων των σχολείων και όλων των παιδιών και θέλω τα παιδιά να καταλαβαίνουν ότι έχουν ίσες ευκαιρίες και ότι είναι σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα δούμε λοιπόν τι θα μας πει και ο κύριος Μαραγκουδάκης, που είναι ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, και για τις αντιδράσεις που υπήρξαν, αλλά και για αυτά που σήμερα είπε η Υπουργός Παιδείας όσον αφορά και το συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά και τα τοξικά μηνύματα που δέχεται η ίδια σε μια χώρα που θεωρείται ευρωπαϊκή εν έτη 2026. Πάμε να πάρουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε με τον κύριο Παπαθανάση για να τον ρωτήσουμε επί της εξειδίκευσης των μέτρων που έκανε χθες και κυρίως για τις κοινωνικές αντιδράσεις έτσι όπως αυτές διατυπώνονται σήμερα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989, μια μέρα μετά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Η εικόνα περίπου είναι γνώριμη και είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι δεν φτάνουν αυτά που εξαγγέλθησαν, υπάρχουν εκείνοι που λένε ότι άργησε ο Πρωθυπουργός να κάνει αυτές τις εξαγγελίες και υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε μένα δεν με πιάνουν, δεν με αφορούν, είμαι έξω από αυτά, και εκεί είναι και οι εντονότερες διαμαρτυρίες. Και η κρίση, η τρίτη αυτή κατηγορία αφορά επαγγελματίες, αφορά αποκλειόμενους συνταξιούχους, αφορά κάποιους που δουλεύουν στο δημόσιο και θα περίμεναν τον 13ο μισθό, όπως έτσι αναμένεται να το εξαγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και αρκετές άλλες κοινωνικές ομάδες. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις και από τους ελεύθερους επαγγελματίες και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και κάποιες από αυτές τις αντιδράσεις είναι εκ των έσω, όχι από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε τώρα με τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Παπαθανάση, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και την κριτική για την προκαταβολή φόρου που πληρώνουν οι επιχειρήσεις, και επειδή είπα πριν για αντιδράσεις εκ των έσω, θέλω να ακούσετε τι είπε ο κύριος Μπρατάκος για τα μέτρα που εξαγγείλατε, ο οποίος κύριος Μπρατάκος πρέπει να πούμε ότι είναι για χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, τώρα είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ, αλλά υπήρξε και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Να ακούσουμε τον κύριο Μπρατάκο για ένα λεπτό και να επιστρέψουμε.
5: Δεν ανακοίνωσε τίποτα επί της ουσίας για την προκαταβολή. Είπανε λοιπόν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα τα χρήματα που θα πληρωθούν το 2029, με σκοπό το 80% να φτάσει στο 50%, άρα λοιπόν κάτι το οποίο θα ξεκινήσει το 29 και θα λήξει το 35. Το 29 και θα λήξει το 35. Ζήσε μάη μου, να φας τριφύλι.
0: Ο δικός σας άνθρωπος τα λέει αυτά, κύριε Παπαθανάση, το ζήσε μάη μου, να φας τριφύλι.
4: Κοιτάξτε, παρόλα αυτά, επιτρέψτε μου να εξηγήσω ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν είναι με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες που έχουμε. Uh-huh. Εξηγήσαμε ότι οι δυνατότητες αυτές αυξήθηκαν λόγω της ρήτρας διαφυγής, επομένως παρουσιάσαμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και από εκεί επιλέξαμε τα μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν συμφωνώ λοιπόν ότι δεν έχουμε μέτρα, γιατί η μείωση της προκαταβολής του φόρου το 27 και το 28 για τις επιχειρήσεις είναι ένα μέτρο το οποίο μειώνει τις κατ' ουσίαν τις φορολογικές υποχρεώσεις της χρονιάς εκείνης. Για εκείνη τη χρονιά λοιπόν ανακοινώσαμε μέτρα, για το 27 ανακοινώσαμε και πρόσθετα μέτρα για το 26, mm-hmm. όπως ήταν το επίδομα αυτό για τους συνταξιούχους.
0: Η κριτική που γίνεται ότι είναι μικρή η μείωση της προκαταβολής και υπερβολικά αργή η αποκλιμάκωση.
4: Ναι. Κοιτάξτε, το κάθε τι έχει ένα κόστος. Επομένως, αυτό χωρούσε για να μειωθεί, όμως προσθέσαμε άλλα μέτρα τα οποία αφορούν όλη την κοινωνία, και τους νέους και τις οικογένειες και τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί παραδείγματος χάρη, κύριε Τάκη, όταν τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι επιχειρήσεις με το νέο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από πόρους που έχουμε ανακατευθύνει και θα μπορούν να πάρουν δάνειο με 0,35%, αυτό το μέτρο μεταφράζεται σε χρήματα για μια επιχείρηση που θέλει να δανειστεί, uh-huh. όταν προηγουμένως έπρεπε να πληρώσει 5 και 6% για το δάνειό του.
0: Μάλιστα, μια και είπατε για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και εδώ υπάρχει κριτική για την απαλλαγή από προσαυξήσεις του τεκμαρτού. Λένε ότι αφορά περίπου στις 156.000 ελεύθερους επαγγελματίες από 755.000 επιχειρήσεις, και η περίμετρος περιορίζεται και από προϋποθέσεις φορολογικής συνέπειας.
4: Ναι. Πάντως να προσθέσω ότι με τη φορολογική μεταρρύθμιση οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατ' ουσίαν δεν έχουν δει και την μείωση στις φορολογικές.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα τη δούνε
4: του χρόνου. Επίσης τα δύο βασικά στοιχεία για το θέμα των προσαυξήσεων, όπως είναι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας, το 10% δηλαδή που έμπαινε πάνω και το 5% για τον κύκλο εργασιών, αυτά επιβάρυναν ιδιαίτερα, γιατί από εκεί και πέρα, αν θέλετε, το θέμα του τεκμηρίου παραμένει στον κατώτατο μισθό ενός εργαζόμενου. Επομένως, δεν μπορεί να πει κάποιος ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος εργάζεται, μια χρονιά ίσως.
0: Θεωρείτε ότι έχετε ικανοποιήσει αυτές τις δύο κοινωνικές ομάδες, δηλαδή τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες? Διότι πολλοί έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία, ένα κόστος που υπέστη και στις ευρωεκλογές, είναι από αυτές τις κοινωνικές ομάδες που την είχαν ψηφίσει, την είχαν στηρίξει και η ίδια δεν τους στήριξε όσο θα ήθελαν ή όσο θα έπρεπε.
4: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα της κυβέρνησης κατ' ουσίαν πατάει επάνω στη δυνατότητα που έχουμε, και όταν συζητούσαμε ότι θα είχαμε πάνω από 1 δισεκατομμύριο και καταλήξαμε σε 2,2 δισεκατομμύρια γιατί ακριβώς βρήκαμε τον τρόπο να το κάνουμε αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι τα μέτρα τα οποία κοστολογούνται και το έχετε την παρουσία της κοστολόγησης.
0: Ναι,
4: έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να πει κάποιος, μπορούμε να συζητήσουμε ή αν θέλετε μπορούμε να πούμε ότι θα πάρουμε από ένα μέτρο, θα απομειώσουμε ας πούμε αυτό το οποίο δίνουμε στους συνταξιούχους για να το πάμε σε μια άλλη κατηγορία.
0: Ναι, μπορούμε
4: να κάνουμε αυτή
0: τη κουβέντα. Υπάρχει το Πασόκ που θα ανέβει ο κύριος Ανδρουλάκης πάνω την Πέμπτη και θα εξαγγείλει και 13ο μισθό και 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ. Και υπάρχει και το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα που λέει αυτά που σας λέει η κυβέρνηση σε βάθος χρόνου, εγώ θα σας τα δώσω πιο νωρίς. Αυτοί πώς θα βρίσκουν τα λεφτά και εσείς δεν τα βρίσκετε?
4: Λοιπόν, 13ος μισθός, 13η σύνταξη, 2,5 και 1,5 μιλάμε για 4 δισεκατομμύρια. Θα πρέπει άμεσα η Ελλάδα να προστρέξει σε μέτρα. Δηλαδή, αν εφαρμοστούν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ανδρουλάκης, αν τελικά καταλήξει σε αυτά, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα το ξεχυλώσει τόσο πολύ, νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε όπως ήδη πολλές χώρες της Ευρώπης, είμαστε από τις λίγες χώρες που μπορούμε να δίνουμε μέτρα, πολλές χώρες έχουν προστρέξει σε προγράμματα για να μπορέσουν να στηρίξουν τις οικονομίες τους. Εμείς λοιπόν δεν το κάνουμε αυτό. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή η οικονομία το επιτρέπει, να δίνουμε μέτρα. Μπορούμε να πούμε ότι σαφώς ποτέ δεν θα πούμε ότι έχουμε πλήσει όλες τις απαιτήσεις, έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει ότι η οικονομία δεν στηρίζει τον κάθε πολίτη.
0: Δύο ερωτήματα ακόμα για αντιδράσεις,
4: επαγγελματίες είτε συνταξιούχους.
0: Κύριε Παπαθανάση, ακούω πολλές αντιδράσεις από συνταξιούχους που λένε μα γιατί από 65 και μετά, χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, με συνέπεια να πάρουν αυτό το επίδομα και άνθρωποι που παίρνουν μεγάλες συντάξεις και όχι και πριν τα 65, ενδεχομένως με κάποια εισοδηματικά κριτήρια. Ένα είναι αυτό, θα μου απαντήσετε, και ένα δεύτερο για αυτό το περίφημο κουμπαρά για τα νέα παιδιά που και εδώ έχει ξεκινήσει μεγάλη συζήτηση.
4: Καταρχάς να ξεκινήσω από το δεύτερο. Ο κουμπαράς είναι στο πλαίσιο της αποταμίευσης. Αυτό σημαίνει ότι κάθε ευρώ που βάζει μια οικογένεια προστίθεται και ένα ευρώ από το κράτος. Μπορεί αυτό να είναι 20, 30, 50 ευρώ στην έννοια των παππούδων, των γιαγιάδων. Είναι κάτι το οποίο θα το βρουν μπροστά τους τα παιδιά.
0: Εδώ υπάρχει όμως μια συζήτηση. Μέτρο. Την ακούσατε από χθες. Λένε πολλοί ότι υπάρχουν όμως και οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν στην άκρη ούτε 5 ευρώ και ότι ενδεχομένως για αυτές τις οικογένειες θα έπρεπε το κράτος να βάλει σε αυτό τον κουμπαρά μόνο του ένα ποσό και όταν και αν θα μπορούσαν και αυτές οι οικογένειες να προσθέσουν. Και λένε επίσης ότι με αυτό που κάνετε κυρίως, πώς να το πω, ενισχύεται τις οικογένειες που έχουν. Ούτε 5 ευρώ. Τι απαντάτε σε αυτό?
4: Εγώ καταλαβαίνω τα επιχειρήματα, αλλά θα πρέπει να δούμε, κύριε Τάκη, το πώς λειτουργεί αυτό το αποταμιευτικό γεγονός. Μπορεί να δεν είναι υποχρεωτικό να βάλει κάποιος 100 ευρώ, μπορεί να βάλει και 10 και 20 ευρώ και 30
0: ευρώ.
4: Σας
0: λέω για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να βάλουν αυτά τα λεφτά, που τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα.
4: Καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Θα μπορούσατε να σκεφτείτε και για αυτές τις οικογένειες μια βοήθεια?
4: Κοιτάξτε, το μέτρο αυτό τώρα αφορά και προσπαθεί να δώσει, αν θέλετε, αυτό το αποταμιευτικό κίνητρο στις οικογένειες. Προφανώς αιτήματα όπως αυτά τα αντιλαμβάνομαι, αλλά με τη φορολογική μεταρρύθμιση μειώσαμε τους φορολογικούς συντελεστές και όλες οι οικογένειες βρήκαν και είδαν στο τέλος του μήνα μια φορολογική ελάφρυνση. Τώρα για τους συνταξιούχους, το γνωρίζετε ότι το όριο ηλικίας είναι 65, είναι 67. Βάλαμε το όριο 65, γιατί αυτή τη στιγμή αυτή τη δυνατότητα είχαμε να καλύψουμε αυτό το κεφάλαιο των συνταξιούχων. Ούτως ή άλλως υπάρχουν οι συνταξιούχοι οι οποίοι λάμβαναν και την στήριξη νωρίτερα. Ναι,
0: μήπως θα έπρεπε να εξαιρεθούν, ας πούμε, οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν μια πολύ μεγάλη σύνταξη?
4: Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε εναλλακτικά σενάρια. Σε αυτή τη φάση έχει προκρίθηκε ότι οι συνταξιούχοι, για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μέρος από αυτό που λέγεται η 13η σύνταξη, γιατί κατ' ουσίαν έρχεται, εν πάση περιπτώσει, ένα υποσύνολο αυτής της 13ης σύνταξης και είναι στο πλαίσιο της εθνικής σύνταξης το ύψος αυτό, να καλύψουμε αυτή την ηλικία. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσο η οικονομία προχωράει, πάντοτε θα κοιτάμε προς το καλύτερο και πάντα θα κοιτάμε το πώς θα επιστρέψουμε το μέρισμα αυτό στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
0: Πείτε μου και κάτι άλλο για τον κουμπαρά. Λένε πολλοί και διαρωτώνται αν θα είναι αυτός ο κουμπαράς ένα επενδυτικό προϊόν, γιατί είδα χθες την εξειδίκευση που κάνατε, να έχετε τρεις διαφορετικές αποδόσεις, 3, 5 και 7% και να ανεβάζετε το ποσό μέχρι και τα 90.000 ευρώ. Θα είναι ένα επενδυτικό προϊόν? Υπάρχει περίπτωση οι οικογένειες που θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία να χάσουν λεφτά ή να μειωθούν τα λεφτά τους από την απόδοση αυτού του προϊόντος, ή είναι διασφαλισμένα τα χρήματα?
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε μπει στην εξειδίκευση αυτού του θέματος. Είπαμε ότι θα συζητήσουμε και θα βρούμε την καλύτερη λύση, έτσι ώστε οι οικογένειες να έχουν και την επιλογή και πάντως να μην χάσουν χρήματα.
0: Πότε θα έρθουν τα μέτρα για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή?
4: Θα έρθουν τον Οκτώβριο.
0: Τον Οκτώβριο. Και τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να μου πείτε και για το σπίτι μου 3. Είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο που περίμεναν πάρα πολύ. Εσείς παλιότερα είχατε πει ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει σπίτι μου 3. Φαίνεται ότι βρέθηκαν τα χρήματα.
4: Είχα πει ότι δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή στο τραπέζι ένα τέτοιο
0: ακριβώς
4: θέμα,
0: αυτό
4: αλλά
0: εννοώ,
4: λέγαμε
0: αυτό
4: ότι ο Πρωθυπουργός κοιτάει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι.
0: Πείτε μας λοιπόν 2-3 πράγματα που πρέπει να ξέρουν όσους αφορά αυτό το μέτρο.
4: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια. Δεν ισχύει πλέον το 50, έχει πάει στο 55. Το δεύτερο είναι ότι οι οικογένειες, το όριο ήταν 150 τετραγωνικά, τώρα πάνω από τα 4 παιδιά προστίθενται και 10 τετραγωνικά ανά παιδί. Το όριο της αξίας του ακινήτου που ήταν στις 250.000 πήγε στις 300.000 και το όριο του δανείου που ήταν 190.000 τώρα πήγε στις 230.000.
0: Και όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια?
4: Εισοδηματικά κριτήρια, υπάρχει μια διεύρυνση και εκεί. Εδώ στηρίζουμε και πάλι την οικογένεια. Ένα ζευγάρι με δύο παιδιά είναι, αντί για 5.000, 7.000 για κάθε παιδί. Επομένως, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, με εισοδηματικά κριτήρια 49.000 ευρώ, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Για πόσο καιρό θα κρατήσει αυτό το πρόγραμμα, μέχρι να εξαντληθούν τα χρήματα?
4: Θα κρατήσει μέχρι η εξάντληση των πόρων και θα ξεκινήσει αρχές τέλος Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου.
0: Και τα χρήματα που θα υπάρχουν, πόσα είναι για αυτό το πρόγραμμα?
4: 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον. Άλλωστε, το προηγούμενο πρόγραμμα έκλεισε με 14.150 συμπολίτες μας που αγόρασαν σπίτι και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από αυτή που πλήρωναν για το ενοικιό τους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Υπουργέ.
4: Είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, η επικοινωνία μέσω ραδιοφώνου και κυρίως οι νέοι τρόποι επικοινωνίας έχουν πολλές καλές πλευρές. Μία από αυτή είναι το μήνυμα που έλαβα μόλις τώρα. Λέει, Δημήτρη, καλησπέρα. Ήμασταν μαζί στο 523 στο Μαυροδένδρυ Κοζάνης. Ήταν το κέντρο που υπηρέτησα, που πήγα στην αρχή της θητείας μου. Διπλανό κρεβάτι στο θάλαμο, λέει, προς τη Σόμπα. Από Τρίκαλα και εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Το θυμάμαι με πολύ έτσι, συγκίνηση πάντρα το Μαυροδένδρυ Κοζάνης και θυμάμαι ότι όταν είχα πάει ήταν μια συννεφιασμένη μέρα, είχε και σκοτεινιά και λέω Παναγία μου που έχω έρθει εδώ. Δεν ήξερα ότι μετά το Μαυροδένδρυ Κοζάνης ο επόμενος σταθμός θα ήταν η Πλάτη Εύρου στο Τριεθνές, διότι εκεί έκανα το υπόλοιπο της θητείας. Αλλά χαίρομαι πολύ για το μήνυμα που πήρα από τον Αποστόλη και από τον θάλαμο που ήμασταν εκεί στο 523 στο Μαυροδένδρυ. Θυμάμαι μάλιστα μια φορά είχα κάνει και θαλαμοφύλακας το βράδυ και είχα μπουμπουνίσει τη σόμπα, γιατί ο θάλαμος είχε σόμπα με ξύλα και είχε κοκκινήσει και η σωλήνα και η σόμπα. Ωραία χρόνια. Λοιπόν, επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Επίσης να καλημερίσω ένα άλλο φίλο, τον Ηλία, που λέει είμαι ακροατής του σταθμού και βλέπω ότι καλωσορίζουμε και εσάς την παρέα. Ευχαριστώ πολύ, Ηλία. Θα ήθελα να ρωτήσω, λέει, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα για μας που μας έχει μέσα στα φανς από το 2014. Επίσης ο Γιώργης που επίσης είναι σταθερός ακροατής, εδώ ο καλός κουμπαράς για να βάλουν χρήματα οι οικογένειες και η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση σε ρόλο ιατρού ακροάζεται την υγεία του οικογενειακού κουμπαρά. Μας έχει στείλει και ένα σκίτσο ο Γιώργης και λέει δεν ειρωνεύομαι, η ίδια αλλάζει όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ότι πρώτο της μέλημα είναι η υγεία μας, και δείχνει την ιστορία του κουμπαρά. Και ο Αποστόλης μου ξαναστέλει μήνυμα και λέει από πλάτη είναι η σύζυγός μου. Είδατε πως είναι η συγκυρία. Στην Πλάτη Εύρω που πήγα μετά Φαντάρος είναι η σύζυγος του Αποστόλη με τον οποίο ήμασταν μαζί στο κέντρο, στο Μαυροδένδρυ Κοζάνης. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και ό,τι θέλετε να στέλνετε και να κάνουμε και αυτό τον ωραίο διάλογο. Είναι αυτή η διάδραση που έχει το ραδιόφωνο και που δεν έχουν άλλα μέσα. Τώρα, πριν σας έλεγα για το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που ετοιμάζεται να ανέβει στη ΔΕΘ για να εξαγγείλει το πρόγραμμά του, 13ο μισθό, 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ, και να πιέσει γι' αυτό την κυβέρνηση και να απευθυνθεί σε κοινωνικές ομάδες που τα προηγούμενα χρόνια στήριζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούσατε τι είπε ο κ. Παπαθανάση, ότι αν εξαγγελθούν αυτά θα πρέπει η χώρα να λάβει μέτρα, γιατί θα είναι πέρα και πάνω από τους κοινοτικούς δείκτες και προϋπολογισμούς. Επίσης η κυβέρνηση λέει ότι τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν τα έχει συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει πάρει το πράσινο φως από αυτή προκειμένου να τα εξαγγείλει αφενός και να τα νομοθετήσει, και αυτή η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πράσινο φως που θα πρέπει να λαμβάνουν τα κόμματα ή οι κυβερνήσεις για τα μέτρα που εξαγγέλνουν θα είναι μια συζήτηση που θα τη δούμε το επόμενο διάστημα, όταν τα μέτρα θα έρθουν για ψήφιση και συζήτηση. Όπως ακούσατε, ο κ. Παπαθανάσης είπε ότι τον Οκτώβριο θα έρθουν για συζήτηση και για ψήφιση. Και όσον αφορά τον επενδυτικό κουμπαρά, φαίνεται πως έχει και αυτός τα κενά του. Χρειάζεται και αυτό το μέτρο της εξειδικεύσης του. Δεν είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Δηλαδή αν θα είναι επενδυτικό προϊόν, αν θα είναι ασφαλές προϊόν, αν θα πάρουν χρήματα και οι οικογένειες που δεν μπορούν να εξοικονομήσουν ούτε ένα ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι κάθε μέτρο που εξαγγέλλεται, είτε είναι από την κυβέρνηση είτε είναι από την αντιπολίτευση, υπάρχουν και έτσι σκοτεινές ή γκρίζες πλευρές που πρέπει στην πορεία των ημερών και των μηνών να εξειδικευθούν, να φωτιστούν και κυρίως να δοθούν πιστικές απαντήσεις στους πολίτες. Τώρα, γιατί σας είπα για το Πασόκ πριν. Σας είπα γιατί εκτός από τα μέτρα το Πασόκ ετοιμάζεται να εξαγγείλει και δύο ακόμα προσχωρήσεις πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ στις τάξεις του. Πρόκειται για τον πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη, και την πρώην υφυπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ολυμπία Τελεγιορίδου. Δεν ξέρω αν θα ανέβουν και εκείνοι πάνω στη ΔΕΘ και θα εμφανιστούν δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη για πρώτη φορά. Αυτό πάντως που βλέπουμε είναι ότι το τελευταίο διάστημα, επειδή τα στελέχη του Πασόκ μας έλεγαν για διεύρυνση αμφίπλευρη, η διεύρυνση κυρίως αφορά τα αριστερά του και κυρίως αφορά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθούν να βρουν έτσι ένα χώρο που ενδεχομένως θα τους εξασφαλίσει και πολιτική πορεία και πολιτική προοπτική. Και φοβούμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που στην ΔΕΘ είπε, μάλλον άφησε να εννοηθεί, ότι το μόνο κόμμα που θα μπορούσε να συζητήσει η Νέα Δημοκρατία την προοπτική συγκυβέρνηση είναι το ΠΑΣΟΚ. Το είπε άλλωστε αυτό σήμερα και ο κύριος Χατζηδάκης, λέγοντας ότι με το ΠΑΣΟΚ έχουμε ξανασυγκυβερνήσει. Σε λίγο καιρό, αν θα συνεχιστεί αυτή η διεύρυνση μόνο προς τα αριστερά, η συγκυβέρνηση θα είναι δύσκολη, όχι μόνο γιατί δεν θα το θέλει το ΠΑΣΟΚ, αλλά γιατί θα έχει πάρα πολύ ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και θα καθίσταται και δι' αυτού του λόγου σχεδόν αδύνατη η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Κάθε μέρα φέρνει κάτι νέο. Και θέλεις να το ξέρεις. Ξεκινάμε όσα τρέχουν και είναι είδηση. Ξεκινάμε παρέα που τα μοιράζεται όλα. Όσα αξίζουν και είναι έμπνευση. Όσα έχουν μια γεμάτη γεύση ζωής.
3: Πρώτος καφές με τη Ζήνα. Πρεμιέρα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί. Στο Star.
4: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
5: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
4: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
5: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
4: Radio Player.
5: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο στον καλό φίλο που ακούει την εκπομπή, στον Παναγιώτη, και ρωτάει για τον Γιάννη Τριάντη που ήταν πέρυσι σε αυτή την ώρα. Να του πω ότι έχει μετακομίσει στο Σαββατοκύριακο, οπότε μπορεί να τον ακούει στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Να σας πω επίσης ότι αυτή την ώρα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξειδικεύεται και παρουσιάζεται αναλυτικά το κυβερνητικό σχέδιο για την μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% ως το 2029. Πολλά κυβερνητικά στελέχη φοβούνται για ένα δύσκολο ενεργειακό χειμώνα και λένε ότι ενδεχομένως κάποια πράγματα που περιμέναμε να είναι λίγο πιο διευρυμένα και πλουσιοπάροχα στη ΔΕΘ δεν υπήρξαν για να μείνουν εφεδρίες προκειμένου να στηριχθούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις αν έρθει αυτός ο δύσκολος ενεργειακός χειμώνας. Ήδη η μεγαβατόρα του φυσικού αερίου έχει μια τιμή κοντά στα 73 ευρώ αυτή τη στιγμή, και αν αυτή η τιμή διατηρηθεί ή αυξηθεί, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα χρειαστεί στήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης και για τα νοικοκυριά, ενδεχομένως και για τις επιχειρήσεις. Τώρα, οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος εστιάζουν κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα δίκτυα και στην αποθήκευση ενέργειας, και ο κύριος Παπασταύρου χαρακτήρισε το σχέδιο ολιστικό και διαρθρωτικό, επισημένοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί από εισαγωγέα σε εξαγωγική δύναμη ενέργειας. Θα πάμε τώρα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα που την προηγούμενη εβδομάδα προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Γι' αυτό ρωτήθηκε και ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και γι' αυτό απάντησε σήμερα και η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής λοιπόν είναι ο κύριος Μανούσος Μαραγκουδάκης, κοινωνιολόγος και συγγραφέας, και είναι ο συγγραφέας του βιβλίου της έκτης δημοτικού, που μαζί με το βιβλίο της τρίτης δημοτικού, που υποτίθεται ότι είχε σκίτσα που εμφάνιζαν ομόφυλα ζευγάρια, προκάλεσε πρωτοσέλιδα εφημερίδων, αντιδράσεις και εχμές ένθεν και ένθεν, ακόμα και προς το πρόσωπο της Υπουργού Παιδείας, ακόμα και από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαραγκουδάκη.
6: Καλησπέρα σας, κύριε Τάκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θέλω να μου πείτε, αν και εσείς, γιατί διάβασα από την σημερινή συνέντευξη της κυρίας Ζαχαράκη να λέει ότι λαμβάνει μηνύματα με πολύ τοξικό χαρακτήρα και λόγο που δεν θα ήθελε να τα γνωρίζουν παιδιά που πηγαίνουν σε ένα σχολείο και μπορεί να έχουν μέσα ένα ανάπηρο παιδί, ένα παιδί από προσφυγικό προφίλ ή ένα παιδί που προέρχεται από διαφορετική οικογένεια. Αν έχετε λάβει και εσείς τέτοια μηνύματα και πώς είδατε όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε εδώ και μέρες για ένα βιβλίο της 6ης Δημοτικού που επί της ουσίας περιγράφει την σημερινή πανευρωπαϊκή, για να μην πω παγκόσμια, πραγματικότητα.
6: Να σας πω την αλήθεια, μου έκανε τεράστια εντύπωση, γιατί το βιβλίο, προφανώς όλοι αυτοί που ανησυχούν, ειδικά για τα προβεβλημένα άτομα, πολιτικοί, εφημερίδες, δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, είναι ότι απλώς το βιβλίο αναφέρει την ύπαρξη.
0: Ναι.
6: Ούτε κάνει σχόλιο, ούτε παίρνει θέση, ούτε προβάλλει κάποιο ιδιαίτερο οικογενειακό πρότυπο. Απλώς αναφέρει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι οικογένειες και ανάμεσα σε αυτές αναφέρει και τις οικογένειες ομόφυλων ζευγαριών. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Είναι θεσμικά αναγνωρισμένο. Υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας. Το πρόγραμμα δεν έκανε τίποτα λιγότερο, σίγουρα δεν έκανε τίποτα λιγότερο από ό,τι κάνουν άλλα προγράμματα του Δημοτικού των Δυτικών Κοινωνιών. Σχεδόν όλες οι δυτικές χώρες αναφέρουν το θέμα στην ύλη τους, ακόμα και σε πολύ μικρότερες ηλικίες και τάξεις. Η δική μας η έγνοια, σαν
0: η κριτική ομάδα, που γίνεται από την άλλη πλευρά, είναι ότι με τέτοιες αναφορές προωθείται αυτό που λέμε woke agenda, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον ότι σε μια έτσι πιο πρώιμη ηλικία, όπως είναι ένα παιδί του Δημοτικού, δίνεται ενδεχομένως μια κατεύθυνση, εντός εισαγωγικών όλα αυτά, και γι' αυτό υπάρχει αυτή η κριτική, πέραν βεβαίως και από εκείνους που διαφωνούν έτσι κι αλλιώς με το νομοσχέδιο, με το νόμο μάλλον για την ισότητα στο γάμο, και θεωρούν ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι οικογένειες, έστω και φυσικά όπως είπατε αν υπάρχουν, και δεν θα έπρεπε να είχε θεσμοθετηθεί και υιοθεσία και όλα αυτά τα πράγματα.
6: Μάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση να πάρουμε αυτά τα παιδιά, να τα βάλουμε στο υπόγειο και να τα κρύψουμε μέχρι να μπουν στο γυμνάσιο, ή να πούμε σε αυτά τα παιδιά να μην μιλήσουν για τις οικογένειές τους μέσα στην τάξη, γιατί είναι αφύσικο, είναι κακό, είναι βέβυλο, είναι πρόστιχο και ως εκ τούτου θα πρέπει να το κρατήσουν για τον εαυτό τους. Αυτό θέλουν να μας πούν. Γιατί αν είναι αυτό, τότε εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποσύρω το βιβλίο και να γράψουν ότι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν.
0: Mm-hmm.
6: Δεν νομίζω να είναι αυτό που επιθυμούν. Γιατί το σχολικό αυτό βιβλίο δεν έχει σαν αντικείμενο και σαν έγνοια τις οικογένειες, όποιες και αν είναι αυτές, αλλά τα παιδιά. Τα παιδιά, κάθε παιδί, από όπου και αν προέρχεται, όποια και αν είναι η οικογενειακή του προέλευση, πρέπει να μην αισθανθεί ξένο. Να αισθάνεται ότι είναι ισότιμο με όλα τα άλλα τα παιδιά. Να μην χρειάζεται να κρύβεται. Αυτό δεν θέλουμε.
0: Προφανώς και...
6: Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σχολείο στο οποίο να επικρατεί η συμπερίληψη.
0: Δεν το θέλουμε όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
6: Ωραία. Αν αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης, ας αποσύρει το νομοσχέδιο, να φυλακίσει αυτά τα ζευγάρια, δεν ξέρω τι να τα κάνει, να τα εξορίσει και να τελειώσει εκεί η υπόθεση.
0: Mm-hmm.
6: Όμως δεν είναι δυνατόν από τη μία να αναγνωρίζεται, αλλά από την άλλη να λέμε, αλλά κοίταξε, αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες πρέπει να μείνουν στο περιθώριο.
0: Mm-hmm.
6: Να τις βάλουμε στο μπουντρούμι.
0: Τώρα...
6: Γιατί τι θα συμβεί ακριβώς, τι κακό θα συμβεί αν ο Γιώργος μάθει ότι ο Κώστας, η οικογένεια του Κώστα, έχει δύο μπαμπάδες ή δύο μαμάδες. Τι ακριβώς θα πάθει το παιδί?
0: Βέβαια μπορεί να συμβεί, και πέραν από αυτό που λέτε που είναι απολύτως λογικό, να συμβεί και ένα άλλο κακό, όπως συνέβη στην περίπτωση Γιακουμάκη, που ένα παιδί να έχει μια διαφορετική σεξουαλική πραγματικότητα, τα παιδιά να μην είναι συμφιλειωμένα με αυτό και να έχουμε μια συνέπεια όπως είχαμε με τη δολοφονία Γιακουμάκη.
6: Ας σκεφτούν λοιπόν ποια είναι η εναλλακτική λύση. Γιατί δεν είναι θέμα απλώς να αναφερθεί όχι στο βιβλίο. Η αναφορά δημιουργεί μία εξοικείωση ότι αυτό το παιδί δεν ανήκει σε ένα άλλο είδος. Δεν είναι εκτογήινος. Δεν είναι κάτι το επικίνδυνο.
0: Ναι,
6: δεν είναι κάτι το βέβυλο.
0: Αυτοί που λένε, που σας κατηγορούν, λένε ότι με αυτή την εξοικείωση μπορεί και το άλλο παιδί να γίνει, ας πούμε, ακριβώς. Αυτό λένε.
6: Τι να σας πω τώρα, εδώ σηκώνω τα χέρια ψηλά, δεν μπορώ να πω τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, εντάξει, να τουλάχιστον να συμφωνούμε σε τι διαφωνούμε.
0: Ναι.
6: Κανένα παιδί δεν άλλαξε σεξουαλικό προσανατολισμό επειδή έμαθε την ύπαρξη κάποιου εναλλακτικού.
0: Προφανώς. Να ρωτήσω κάτι. Δεχθήκατε κάποια όχληση από το Υπουργείο Παιδείας, γενικά από την κυβέρνηση, να υπάρξει κάποια διόρθωση ή οτιδήποτε άλλο?
6: Όχι, αλλά να σας το πω ξεκάθαρα, εγώ δεν πρόκειται να κάνω καμία διόρθωση. Γιατί το θεωρώ ντροπή, όχι ότι με θίγει μόνο προσωπικά και επιστημονικά, το θεωρώ ντροπή για την πολιτεία αυτή, την ελληνική πολιτεία, να περάσει σε μια τέτοια αντίδραση. Πραγματικά το θεωρώ ντροπή. Δεν θέλω να ανήκω σε αυτή την διαδικασία.
0: Mm-hmm. Έχετε γράψει και άλλα βιβλία σχολικά, κύριε Μαραγκουδάκη, είναι το πρώτο?
6: Έχω γράψει επίσης της 5ης Δημοτικού και της 1ης Λυκείου. Mm-hmm. Κοινωνική και πολιτική αγωγή.
0: Μάλιστα. Και θεωρείτε ότι η 6η Δημοτικού είναι μια καλή ηλικία για να, πώς να το πω, να κατανοήσουν τα παιδιά την πραγματικότητα στην οποία ζούνε και τις διαφορετικές όψεις τους?
6: Κύριε Τάκη, δεν είναι θέμα να κατανοήσουν την
0: και να συμφιλειωθούν και να την αποδεχθούν.
6: Είναι να συμφιλειωθούν με τα παιδιά. Εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να βρίσκεται αυτό από την 1η Δημοτικού. Όχι γιατί πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει ομοφιλοφιλία, αν και δεν νομίζω ότι περιμένουν το βιβλίο για να το μάθουν αυτό, αλλά για να εξοικειωθούν με τα παιδιά που είναι συμμαθητές τους.
0: Mm-hmm. Ναι, νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό, αυτό που λέτε.
6: Αυτό μας ενδιαφέρει. Τα παιδιά να γίνουν μια μεγάλη ομάδα φίλων που εμπιστεύεται το ένα το άλλο, που δεν αποκλείεται κανένα. Και δεν είναι μόνο θέμα, δεν σταματάει το θέμα αυτό στο παιδί του ομόφυλου ζευγαριού. Είναι ένας γενικός προσανατολισμός. Αν μάθει το παιδί από μικρό ότι έχει το ελεύθερο να συμπεριφέρεται με έναν βίαιο τρόπο, είτε λεκτικά είτε σωματικά, σε έναν άλλον, θα μάθει αυτό ότι είναι ένα πρότυπο της ζωής. Μπορεί να το κάνει και στο επόμενο και στην επόμενη περίπτωση.
0: Βέβαια, και δεν θα αφορά μόνο ένα παιδί ομόφυλου ζευγαριού, θα αφορά και ένα μετανάστη, θα αφορά και οτιδήποτε άλλο.
6: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
6: Δεν είναι θέμα, το παιδί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα, αν το έχει, το έχει ένα κομμάτι της πολιτικής ελίτ, να τη χαρακτηρίσω έτσι, της πολιτικής ηγεσίας, και κάποιοι γονείς οι οποίοι δεν χρειάζεται να το δουν, δεν έχουν την απέτηση όλοι οι γονείς να έχουν την ίδια γνώση ή την ίδια συμπεριφορά, αλλά μπορεί να τους γίνει μία νήξη από το σχολείο ότι κοιτάξτε, υπάρχει και αυτή η περίπτωση, μην μιλάτε αρνητικά στο παιδί σας για αυτή την οικογένεια ή για αυτό το παιδάκι.
0: Σωστό. Και κάτι τελευταίο, μια και είστε και εκπαιδευτικός και κοινωνιολόγος και συγγραφέας, πώς βλέπετε το γεγονός ότι είναι προφανές αυτό, ότι στην προεκλογική μακρά εκστρατεία που θα έχουμε, ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν τουλάχιστον από τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και σίγουρα από το αναμενόμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, θα είναι αυτό που λέμε woke agenda, δικαιώματα, συμπερίληψη και η εχθρική στάση αυτών των κομμάτων απέναντι σε αυτά τα θέματα?
6: Κοιτάξτε, γίνεται εκ του πονηρού. Η αναγνώριση της ύπαρξης αυτών των οικογενειών δεν είναι woke agenda. Και αν δεν το ξέρουν, πρέπει να το μάθουν. Με αυτόν τον τρόπο διαιρούν την κοινωνία, δεν την ενώνουν και ως εκ τούτου δεν αποτελούν πατριωτικά κόμματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μαραγκουδάκη.
6: Και εγώ, κύριε Τάκη.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνω.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed, είναι η απάντηση.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο?
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος, σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
12: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ένα αγριό βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

για σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά,

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

se va, ¿cuándo volverá? Por la carretera,

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.